Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Flash 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
6: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαδαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί.
8: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα είναι μαζί εδώ μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

21 Ιουλίου σήμερα, μία μέρα μετά την αποφράδα μαύρη επέτειο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Και ενώ είχαμε λοιπόν, έχουμε την μαύρη επέτειο, η Ελλάδα έχει επιλέξει να γιορτάζει την γιορτή της δημοκρατίας αυτές τις μέρες, αντί να κάθεται σκεφτική πάνω στην, στους αγνοούμενους, στους δολοφονημένους, στους εκτοπισμένους από το κομμάτι της Κύπρου που κατέλαβαν οι Τούρκοι, το 37%. Εμείς λοιπόν στείλουμε πανηγυράκια, αντί να δούμε και να βρούμε τρόπο πώς θα λυθεί αυτό το θέμα, πώς θα φύγουν οι Τούρκοι από το κομμάτι που κατέχουν, γιατί αυτά είναι τα ψηφίσματα όλα του ΟΗΕ, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ.

Φαίνεται βέβαια πως αυτό το θέμα δεν πολύ απασχολεί εδώ την κυβέρνηση ιδιαιτέρως. Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για το συγκεκριμένο το θέμα, με αφορμή λοιπόν την επέτειο της τουρκικής εισβολής, σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ενώ υποστήριξε ότι η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη συστηματική και σταθερή πρόοδο της χώρας. Εδώ γεννάτε το μεγάλο ερώτημα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, ποια είναι η δίκαιη και η βιώσιμη λύση? Γιατί ωραίες είναι οι λεξούλες να τις χρησιμοποιούμε. Ποιος δεν θέλει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, μπορεί να αρνηθεί κανείς. Ας μας πείτε όμως και ποια ακριβώς είναι αυτή η οποία θεωρείται δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό. Γιατί το σχέδιο που ακούγεται πως κομίζουν από τον ΟΗΕ για την εκ νέου ας την πούμε αναψηλάφιση και λύση του Κυπριακού αφορά δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, ότι ήταν πάνω κάτω λοιπόν και το σχέδιο ΑΝΑΝ. Σχέδιο ΑΝΑΝ, μια αθλειότητα, ένα έκτρωμα το οποίο δεν πρέπει να δεχτεί επουδενή ο ελληνισμός. Οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες δεν πρέπει επουδενή να τον δεχτούν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, ας είναι καλά, ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του, είπε το μεγάλο όχι τότε στο σχέδιο ΑΝΑΝ.

Περιμένουμε λοιπόν να βρεθούν και άλλοι Τάση Παπαδόπουλοι να πούνε τα μεγάλα όχι, γιατί η ιστορία γράφεται με τα μεγάλα όχι και όχι με το να είσαι μονίμως ο yes man.

Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά πριν συνεχίσουμε με τις ειδήσεις στην πρόγνωση του καιρού. Αυτή τη στιγμή είναι στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το λεγόμενο κύμα καύσωνα δεν πρόκειται να διαρκέσει πάνω από 2 ημέρες.

Επειδή μιλήσαμε και για το κύμα καύσωνα, να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ καλό, με πολύ νορμάλ θερμοκρασίες, ίσως και χαμηλές. Απλώς αναφερόμαστε στο κύμα καύσωνα, γιατί δεν χάνουν την ευκαιρία να το συνδέσουν με την λεγόμενη κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Το κλίμα πάντα άλλαζε. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αφήγημα, τέλος πάντων, προσπαθούν να κάνουν πετύχανε την βίαιη πολυλιτοποίηση της χώρας, δήθεν για περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Από την άλλη όμως, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν με το λιγνίτι, επικροτούν ουσιαστικά τον πόλεμο, επικροτούν λοιπόν τους βομβαρδισμούς σε αποθήκες καυσίμων, σε δηληστήρια κλπ. Εκεί πέρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα είναι καλό. Είναι καλό για τους βομβαρδισμούς, ενώ είναι κακό όταν παράγεται από τον λιγνίτη. Στην υπερσύγχρονη μονάδα, την Πτολεμαΐδα 5, η οποία εκπέμπει ελάχιστους ρήπους. Και ξαναλέμε, οι ρήποι είναι τα μικροσωματίδια, δεν είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο της ζωής.

Για τους πιστούς όμως οπαδούς της δήθεν πράσινης μετάβασης και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σπέβουμε λοιπόν να καταργήσουμε τον λιγνίτη σαν εθνικό μας καύσιμο, σαν μια εναλλακτική ενέργεια, πηγή ενέργειας έστω, την οποία θα είχαμε σε περιόδους κρίσης, βλέπουμε τι γίνεται. Ανταυτού επιλέγουμε να βασιστούμε για τις μονάδες βάσης αποκλειστικά στη χρήση φυσικού αερίου. Στη χρήση λοιπόν ενός εισαγόμενου στοιχείου του φυσικού αερίου, για το οποίο δεν ξέρουμε και πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές, αλλά και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορεί να μας λείψει. Αντί λοιπόν να επιλέξουμε την σιγουριά που μας έδινε ο λιγνίτης, επιλέξαμε να τον καταργήσουμε τελείως εδώ στην Ελλάδα, η οποία παράγει το 0,2% του παγκόσμιου διοξιδίου του άνθρακα, της παγκόσμιας έκκλησης, ας το πούμε, διοξιδίου του άνθρακα από τα κράτη. Επιλέξαμε λοιπόν να τον καταργήσουμε και να στηριχτούμε αποκλειστικά στο φυσικό αέριο.

Και με την πρώτη στραβή θα λέγαμε, όπως έγινε και με τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει τότε στην, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα βλέπουμε να εκτοξεύονται οι τιμές της κιλοβατόρας, της ενέργειας, να είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη και λόγω του χρηματιστήριου της ενέργειας, που εκεί γίνονται πολλά παιχνίδια κερδοσκοπικά, και να επιβαρύνονται οι τσέπες μας και να μην μας φτάνουν τα λεφτά για να έχουμε τα στοιχειώδη, τα βασικά, τα απαραίτητα και τα στοιχειώδη για ένα νοικοκυριό.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά από το site της Δημοκρατίας, να δούμε να πιάσουμε κάποια κομμάτια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το τι έλεγε λοιπόν χθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, ποιος να τον πιστέψει. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας, αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Απίθυνε επίσης κάλεσμα για ψήφο στη Νέα Δημοκρατία με το επιχείρημα ότι μόνο εκείνος υπάρχει και κανείς άλλος, δίνοντας λοιπόν για άλλη μια φορά ένα ρεσιτάλ απαξιωτικής συμπεριφοράς. Σχετικά με τη φετινή ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε καθρέφτη της αλήθειας αλλά και τεστ αξιοπιστίας και είπε: «Στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030». Αλήθεια εδώ, κάνω μια παρένθεση, θέλω να μας εξηγήσουν επιτέλους γιατί αναφέρονται στο 2030 όλοι αυτοί που βγήκαν από τη σχολή του ΣΒΑΜ. Τι ακριβώς θα συμβεί το 2030, είναι κάτι που πρέπει κάποια ημερομηνία, χρονιά, ορόσημο, που πρέπει να πετύχουν κάτι? Γιατί μας εξηγούν, δεν μας λέει κανείς. Λοιπόν, συνεχίζω. Στη ΔΕΘ λοιπόν δεν θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, θα είμαστε συγκεκριμένοι με μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια. Εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγείλει μέτρα και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Δηλαδή θα βγει πάλι στη ΔΕΘ και θα πει σε 4, 5, 10, 15 χρόνια θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Εννοείται ότι συνήθως ο Έλληνας πολίτης θα ξεχάσει, όπως ξεχνάει αυτά που ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός κάθε χρονιά στη ΔΕΘ, τα οποία το 99% δεν γίνονται ή γίνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και η ερώτηση είναι για ποιο λόγο ανακοινώνεις κάτι το οποίο πρόκειται να κάνεις μετά από 4, 5, 10, 15 χρόνια. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ανακοινώνεις κάτι το οποίο το κάνεις την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα. Για ποιο λόγο να βγω και να πω σαν πρωθυπουργός ότι θα μειώσω, ας πούμε, τους φορολογικούς συντελεστές σε βάθος τετραετίας? Τι σημαίνει σε βάθος τετραετίας? Ή το ανακοινώνεις και το κάνεις ή δεν το κάνεις καθόλου.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αρνούνται να κοστολογήσουν τις εξαγγελίες τους και κάνουν μπακάλικους υπολογισμούς. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν μπακάλικους υπολογισμούς, αλλά φροντίστε κύριε Μητσοτάκη, το κόμμα σας να βγάλει τουλάχιστον τον ισολογισμό, όπως και τα υπόλοιπα που θα έπρεπε να τον είχατε βγάλει το Μάιο, για να δούμε από τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα σας, εσείς που δεν κάνετε μπακάλικους υπολογισμούς, από τα 500 που είναι την προηγούμενη χρονιά, πόσο θα φτάσει φέτος το χρέος σας.

Αναφέρθηκε μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάλυψη λοιπόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφορές στην τοξικότητα. Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι κατέρευσε ένας ακόμα πύργος από λάσπη και τόνισε πράγματι στον οργανισμό αυτό υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες, οι λεξούλες που τους αρέσουν να χρησιμοποιούν, του βαθέως κράτους. Με πιάσαν τα γέλια, γι' αυτό είπα στον Χρήστο να παίξει, να βάλει λίγο τη μουσική, να έψω στη μουσική. Διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτος. Κύριε Μητσοτάκη, κυβερνάτε 7 χρόνια. Ποιο είναι το βαθύ κράτος? Ποιες είναι οι διαχρονικές παθογένειες? Τι περιμένετε τις λεγόμενες διαχρονικές παθογένειες για να τις αντιμετωπίσετε? Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το βαθύ κράτος το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε? Και αφού δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, να πάτε στο σπίτι σας. Αναλάβαμε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και το έκανα και εγώ το βάρος της ευθύνης που μας αναλογούσε. Πώς ακριβώς το αναλάβατε το βάρος της ευθύνης που σας αναλογούσε? Τι ακριβώς κάνατε εν της πράγμαση? Ποιες ήταν οι πράξεις για να λάβετε το βάρος της ευθύνης? Συνεχίζει. Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αριθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 9 στους 13 συναδέλφους, χωρίς καμία μέρημνα για το τεκμήριο της αθωότητας, για τους δικούς μας βουλευτές, η υπόθεσή τους αρχιοθετήθηκε. Όλα καλά λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τον κύριο Μητσοτάκη, κανείς δεν είχε ευθύνες από αυτούς, 9 στους 13 αθώθηκαν, οι υπόλοιποι 4, για τους υπόλοιπους 4 βέβαια κανένας λόγος, ουσιαστικά δεν αθώθηκαν, αρχιοθετήθηκαν γιατί δεν βρήκαν τα αντίστοιχα στοιχεία. Αλλά εδώ να ρωτήσω λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, τα 415 εκατομμύρια πρόστιμο που δεχτήκαμε για τα χρόνια 21-23 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κακοδιαχείριση, ξαναλέω, 415 εκατομμύρια. Θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, να αναλάβετε το βάρος της ευθύνης που σας αναλογεί και να τα πληρώσετε εσείς στο κόμμα σας? Γιατί δεχτήκαμε τα 415 εκατομμύρια και αν συνεχίσουν να ελέγχουν και άλλα χρόνια από την Ευρώπη, θα προκύψουν και άλλα πρόστιμα. Δεχτήκαμε λοιπόν το πρόστιμο των 415 εκατομμύριων ευρώ για κακοδιαχείριση. Σας λέει αυτό κάτι, κύριε Μητσοτάκη? Τι σημαίνει κακοδιαχείριση?

Εγώ γνωρίζω και όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Σε οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό κλπ. Κλπ. Οι ευθύνες ξεκινάνε από πάνω. Εάν δεν είσαι ικανός, ας πούμε ότι δεν είσαι ικανός, ας πούμε ότι δεν θέλεις. Δεν λέμε ότι είσαι ένοχος, έτσι. Ας πούμε ότι δεν είσαι ικανός να ελέγξεις το φαγωπότι που γίνεται. Ξαναλέω, ας πούμε ότι δεν είσαι ικανός. Λοιπόν, πηγαίνεις στο σπιτάκι σου. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις το τι γίνεται κάτω, όταν είσαι διοικητής κάπου, είτε είσαι στο στρατό, είτε ξαναλέω σε οποιοδήποτε οργανισμό, σε οποιοδήποτε φορέα, σε οποιαδήποτε εταιρεία και επιχείρηση, λογοδοτείς. Λογοδοτείς για τα αποτελέσματα. Εάν λοιπόν είσαι ανίκανος, πηγαίνεις σπίτι σου. Αν είσαι συνένοχος, αν γνώριζες λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και εκεί πρέπει να επέμβει δικαιοσύνη. Εσείς θέλετε να μας πείτε λοιπόν, κύριο Μητσοτάκη, ότι όλο αυτό το πάρτι το οποίο είχε στηθεί και είχαμε την ευκαιρία να το καταλάβουμε στην εξεταστική που έγινε τότε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι αυτοί λοιπόν που έτσι πανεύκολα δηλώνανε πράγματα τα οποία δεν κατήχανε, ζώα τα οποία δεν κατήχανε, εκτάσεις τις οποίες δεν κατήχανε, βοσκοτόπια τα οποία δεν κατήχαν και παίρνανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και είναι εύκολο να το διαπιστώσει, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει το site, υπάρχει ανακοίνωση για τα τελευταία 2 χρόνια, το ότι πήρε ο καθένας. Κάναμε την έρευνά μας, ψάξαμε, είδαμε κάποια ονόματα από αυτά που εμφανίστηκαν έτσι, στην επικαιρότητα τότε, μαζί με συγγενικά συνήθως ονόματα, γιατί αυτό κάνουνε, να παίρνουν π.χ. ας πούμε επιδοτήσεις 750.000 για τα 2 τελευταία χρόνια. Τα 2 τελευταία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να δούμε. Αυτό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μέχρι τα 2 τελευταία χρόνια. Ποιος ξέρει και πιο πίσω τι γινότανε. Αυτά λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, θέλατε να μας πείτε ότι γινότανε τυχαία. Όταν έχω προσωπική εμπειρία, το λέω και το ξαναλέω, τα τελευταία 15 χρόνια έχω ελεγχτεί 6 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 φορές αυτοί έχουν ελεγχτεί? Αυτοί που κάνανε αυτό το φαγωπότι. Λοιπόν, διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους, ο κ. Μητσοτάκης.

Να μιλήσω για κάτι που είχα και προσωπική εμπειρία. Χθες λοιπόν πήγα στο τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης εκεί του νομού Πιερίας. Είχα κάνει τέλος πάντων την φωτογραφία, είχα εκδώσει τα παράβολα κλπ. Και πήγα ο άνθρωπος εκεί στην σειρά μου να εκδώσω διαβατήριο. Για να ακριβολογώ, να κάνω την αίτηση για την έκδοση του διαβατήριου. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως και να το κάνουμε, δεν θέλουν να πούνε το ναι στην ψηφιακή ταυτότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για κάποιους οι οποίοι μπορούν να βλέπουν και λίγο πιο μπροστά, και όχι μπροστά, πράγματα τα οποία με θράσους τα έχουν ομολογήσει και θέλουν να εφαρμόσουν πάνω μας. Λοιπόν, επανέρχομαι στην περίπτωση. Εκεί λοιπόν είδαμε μία ουρά 13 ατόμων να περιμένουν για την έκδοση του διαβατηρίου και μαθαίνουμε εκεί από την υπάλληλο ότι έχει πέσει το σύστημα. Ξέρετε τι σημαίνει έχει πέσει το σύστημα? Σημαίνει ότι δεν δουλεύει η πλατφόρμα, η βάση δεδομένων πάνω στην οποία έχει στηθεί το πληροφοριακό σύστημα, το software τέλος πάντων, για τις αιτήσεις, για την έκδοση του διαβατηρίου. Ελλάδα 2.0, ψηφιοποίηση κλπ. Ο κύριος Πιερακάκης, ο σούπερ κύριος Πιερακάκης, για άλλη μια φορά λοιπόν γινόμαστε μάρτυρες του να πέφτει το σύστημα, όπως έχουν γίνει μάρτυρες πάρα πολλοί συμπολίτες μας όταν πρόκειται είτε να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις. Παλιά γινόταν κατά κόρον αυτό. Όταν έπεφταν πάρα πολύ για να κάνουν φορολογικές δηλώσεις, έπεφτε το σύστημα. Θυμάστε τότε, σας λέγανε λογιστές, έπεσε το σύστημα, δεν μπορώ να κάνω κλπ. Και δινότανε παρατάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις. Το ίδιο όταν πρόκειται να κάνεις αίτηση, ας πούμε, για τον κοινωνικό τουρισμό, να πάρεις τα βάουτσερ. Πέφτουν τα συστήματα. Γιατί πέφτουν τα συστήματα? Γιατί έχουν φροντίσει αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι νομίζουν ότι είμαστε και το πρότυπο και σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα στην ψηφιοποίηση. Έχουν φροντίσει λοιπόν να έχουν τέτοιου σερβερ ώστε να εξυπηρετούν ελάχιστα άτομα, ενώ ξέρουν ότι ταυτόχρονα μπορούν να μπουν, ας πούμε, 1.000, 2.000, 100.000 κλπ. Αυτοί λοιπόν έχουν σερβερ οι οποίοι εξυπηρετούν ελαχιστότατους. Και όταν λοιπόν οι αιτήσεις θα γίνουν περισσότερες, θα πέσει το σύστημα.

0: κυβέρνηση των Αρίστων. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκα και στα διαβατήρια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τις έχει καταγγείλει και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Την έφερε μια ερώτηση στη Βουλή που απευθύνεται στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Και πρόκειται για μια απαράδεκτη πρακτική, η οποία προκαλεί οργή και ταλαιπωρία, εννοείται, στους Έλληνες πολίτες. Καθώς πηγαίνει κάποιος για να κάνει αίτηση για έκδοση διαβατηρίου και απορρίπτεται λοιπόν η αίτηση με την δικαιολογία ότι ο αρμόδιος υπάλληλος της ελληνικής αστυνομίας αδυνατεί να πιστοποιήσει την ταυτοπροσωπεία. Πηγαίνει λοιπόν κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα με την ταυτότητά του, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, τη δείχνει λοιπόν στον υπάλληλο και λέει ο υπάλληλος: «Α, δεν μοιάζεις με την φωτογραφία, δεν μπορώ να σε ταυτοποιήσω». Και γιατί, αγαπητέ υπάλληλε της ελληνικής αστυνομίας, ο συγκεκριμένος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα, δεν ταυτοποιείς τον Έλληνα πολίτη που ήρθε εκεί πέρα με άλλον τρόπο? Δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να του ζητήσεις το δίπλωμα οδήγησης, δεν μπορείς να δεις τα δαχτυλικά αποτυπώματα και να κάνεις τη διασταύρωση. Για ποιο λόγο λοιπόν απορρίπτεται και διώχνεται τον κόσμο? Γιατί γίνεστε βασιλικότεροι του βασιλέως? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λοιπόν τους διώχνετε? Για να μην εκδώσουν διαβατήριο. Να μην εκδώσουν διαβατήριο ως εναλλακτική, σαν μέσο ταυτοποίησης. Τους λέτε λοιπόν να εκδώσουν την καινούργια ταυτότητα, και εδώ είναι το τραγιαλαφικό: για να εκδώσεις την καινούργια ταυτότητα πηγαίνεις με την παλιά σου ταυτότητα. Εκεί λοιπόν μπορεί να ταυτοποιήσει ο υπάλληλος με την παλιά σου ταυτότητα ότι είσαι ο ίδιος και να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Γελάτε με το παράλογο, έτσι? Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Και ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν αντιστέκεται σε αυτόν τον παραλογισμό. Λοιπόν, για αυτά όμως και για πολλά άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τον κύριο Σπυρίδωνα Τσιρώνη, τον κύριο Σπύρο Τσιρώνη, βουλευτή Αχαΐας της Νίκης. Να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
11: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε εδώ, πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Σπύρο Τσιρώνη, βουλευτή Αχαΐας του κινήματος Νίκης. Κύριε Τσιρώνη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εύχομαι να είστε καλά, δεν ξέρω. Το καλοκαίρι αναμένεται να είναι καυτό, τουλάχιστον από καύσονες δεν είχαμε πολλά πράγματα. Με την πολιτική δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, με τις πολιτικές εξελίξεις. Θα μας δώσετε αργότερα και το στίγμα σας πάνω στα τεκτενόμενα και στις εξελίξεις. Αλλά ναι. θα ήθελα, πριν πάμε εκεί, πριν σχολιάσουμε λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα, να αναφερθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό για κάποιους, γιατί έκανα και πριν αναφορά στις ψηφιακές ταυτότητες, τέλος πάντων, τις οποίες θέλω να μας περάσουν, και στην, θα λέγαμε, νίκη η οποία κατήγαγε το κίνημα της νίκης, σχετικά με την απέτηση η οποία υπήρχε ώστε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες όσοι πέτυχαν σε στρατιωτικές σχολές. Δώστε μας λίγο το ιστορικό.
1: Ναι, είχε βγει μια άτυπη ενημέρωση, όπως χαρακτηρίστηκε και διανεμήθηκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι όσοι σπουδαστές πέτυχαν στις στρατιωτικές σχολές όφυλαν κατά την εγγραφή τους να έχουν υποχρεωτικά το νέο δελτίο ταυτότητας, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα έολο επιχείρημα από τη στιγμή που λίγες μέρες πριν αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν πανελλήνιες με τις ταυτότητες που έχουν, τις μπλε ταυτότητες, και ξαφνικά τους λένε υποχρεωτικά για να εγγραφείτε στη σχολή θα πρέπει να έχετε το νέο δελτίο ταυτότητας, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σήκωσε κύμα αντιδράσεων και στους ίδιους σπουδαστές, αλλά και στις οικογένειές τους, οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν προτετελεσμένων γεγονότων, και σας πληροφορώ ότι πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλά παιδιά, σπουδαστές, είπαν ακόμα ότι δεν θα εγγραφούν. Βγήκε ένα δεύτερο κείμενο άτυπης ενημέρωσης προς τα δελτία τύπου, αφού κατέθεσα και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για να μας εξηγήσουν αυτό το περίεργο, και ευτυχώς ο Υφυπουργός από τα χίλια επίσημα πλέον είπε ότι ναι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και μπορούν να εγγραφούν με τις μπλε ταυτότητες. Έχετε δει το παιχνίδι που γίνεται γύρω από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και πώς σιγά σιγά προσπαθούν όλο τον κόσμο που έχει αντιδράσει και έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις ταυτότητες. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να τον πιέζουν όλο και πιο πολύ, αποδεικνύοντας έτσι αυτό που από την αρχή έλεγε η Νίκη, ότι δεν έρχονται αυτές οι ηλεκτρονικές ταυτότητες για να διευκολύνουν, αλλά όπως φαίνεται για να επιβάλλουν, να διχάσουν και να αποκλείσουν.
0: Ανέφερα, κύριε Τσιρώνη, λίγο πριν σας βγάλω στον αέρα, για ένα περιστατικό το οποίο αντιμετώπισα χθες, όταν πήγα να βγάλω διαβατήριο και είδα πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θέλει να βγάλει διαβατήριο μέσω αντίδραση, θα το πούμε, να το έχει σαν μέσο ταυτοποίηση, γιατί έχει την ίδια ισχύ με την ταυτότητα. Εκεί λοιπόν αντικρίσαμε μια κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα Κατερίνης. Είχε πέσει το σύστημα, έτσι μας λέγανε. Περιμέναμε τουλάχιστον μια μισή ώρα. Δεν σηκώθηκε ποτέ το σύστημα.
1: Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει το ίδιο, σε διευθύνσεις διαβατηρίων. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο τρέχει, έστω και την τελευταία στιγμή, να προλάβει την ημερομηνία του 3 Αυγούστου, που μπορεί με το παλιό δελτίο ταυτότητα, που είναι σε ισχύ μέχρι το 27. Να βγάλει διαβατήριο.
0: Εδώ να πω κάτι. Δεν είναι παράλογο να σου λέει ότι από 3-8 και μετά πρέπει να έχεις το καινούργιο ταυτοποιητικό έγγραφο, την καινούργια ταυτότητα. Για να εκδώσεις την καινούργια ταυτότητα, απαιτείται η παλιά ταυτότητα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι πάλι εκεί γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως και σου λένε ότι δεν μπορώ να σε ταυτοποιήσω κοιτώντας μόνο την φωτογραφία και μη χρησιμοποιώντας τα δαχτυλικά αποτυπώματα, π.χ. κάποια άλλα έγγραφα, το δίπλωμα οδήγησης.
1: Πολλά τα περίεργα, ναι. Και η Νίκη ευτυχώς τα λέει από το 2023, πριν καν βγει τότε ότι ο προσωπικός αριθμός θα αναγραφεί επάνω στις ταυτότητες και θα αποθηκευτεί στο RFID chip που περιέχουν αυτές. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, ότι έχει τεράστια διαφορά ένα έγγραφο ταυτοποίησης, όπως είναι το δελτίο ταυτότητας, και αν κάτι τέτοιο απλά συνέβαινε, δεν θα είχε κανένας πρόβλημα, από μια κάρτα του πολίτη. Γιατί ακριβώς η αναγραφή του προσωπικού αριθμού επάνω στην ταυτότητα, αλλά και η αποθήκευσή του στο RFID chip, μετατρέπει ένα έγγραφο ταυτοποίησης σε ένα έγγραφο άσκησης δικαιωμάτων του πολίτη. Και αυτό έχει τεράστια διαφορά. Γιατί το ένα σε ταυτοποιεί, το άλλο έχει τη δυνατότητα να σε αποκλείσει. Όχι μόνο να σε παρακολουθήσει και να καταγράφει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης όλες σου τις δραστηριότητες, αλλά και να σε αποκλείσει ενδεχομένως από κάποια πράγματα, όπως είδατε στην περίπτωση αυτών των φοιτητών.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Και δεν ξέρω αν θέλετε να το συνδέσουμε, κύριε Τσιρόνη, και με το ψήφισμα που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ. Ψηφιακό ευρώ, ψηφιακό πρωτοφόλι, θα το ενώσουν το πρωτοφόλι προφανώς με την ψηφιακή ταυτότητα, άρα τα έχουμε όλα.
1: Κοιτάξτε, όταν τα λέγαμε αυτά ήταν θεωρίες συνωμοσίας, αλλά το σχέδιο εξελίσσεται δικαιώνοντας την νίκη αλλά και όσους πολίτες αντιλαμβάνονται το παιχνίδι. Έχουμε παράδειγμα τούτη τη στιγμή στην Κίνα, όπου μετατράπηκε το έγγραφο της ταυτότητας, έχει μεταγραφεί, γίνει ένα point system, όπου ο υπάκουος πολίτης στις όποιες απαιτήσεις της κυβέρνησης συμμετέχει και συμφωνεί, τότε συνεχίζει κανονικά το point system να λαμβάνει αυτά που πρέπει. Όταν όμως κάποια δραστηριότητά του δεν συμφέρει την κυβέρνηση, τότε σιγά σιγά αρχίζει να αποκλείεται. Και τότε τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες κόσμος ο οποίος δεν μπορεί καν να νοικιάσει, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί. Κάτι τέτοιο θέλουμε? Και επειδή είπατε για το ψηφιακό ευρώ, όλα συγκλίνουν σε ένα πράγμα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό, από τη στιγμή που γίνονται κάρτα πολίτη, από τη στιγμή που μπαίνει η αυτόματη επεξεργασία της τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί ταυτόχρονα δισεκατομμύρια κόσμο να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες, αυτό που απομένει είναι να συνδεθεί με το χρήμα. Και το ψηφιακό ευρώ θα κάνει ακριβώς αυτό. Άρα και κάθε συναλλαγή, είτε που κάνεις θα καταγράφεται, αλλά είτε δίνεται και η δυνατότητα να αποκλείεσαι από κάποιες συναλλαγές. Άρα είναι όλο αυτό που έχουμε πει από την αρχή και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό είναι το απόλυτο εργαλείο σε κάποια μελλοντική ολοκληρωτική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο δηλαδή η εμπιστοσύνη που θα δώσεις σε μία κυβέρνηση. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτό το σύστημα, είναι σαν να δίνεις λευκή επιταγή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση του μέλλοντος να το χρησιμοποιήσει, και όταν το χρησιμοποιείς και κλείσεις το σύστημα, δεν υπάρχει διαφυγή από εκεί.
0: Πολύ σωστά, και όχι μόνο αυτό, κύριε Τσιρόνη, αλλά γνωρίζουμε όλοι, όσοι τέλος πάντων έχουμε κάποιες γνώσεις περί των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, ότι οτιδήποτε και να βγει, σπάει. Μπορεί κάποιος κακόβουλος, έτσι, να κάνει, να εισέλθει, ας πούμε, τέλος
1: πάντων. Να κάνει πάρτι, ναι, θα το πούμε λαϊκά.
0: Και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς. Μπορεί να συστήσει εταιρεία σε μια ξένη χώρα. Μπορεί να πάρει δάνειο στο όνομά σου σε μια ξένη χώρα. Μπορεί να βρεθεί από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς χρήματα, χωρίς περιουσία.
0: Και διαβάζουμε τώρα για κάποιες εταιρείες ανθρώπικα προκειμένου, ας πούμε, η οποία ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λέει έχει κάνει ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο σπάει τα πάντα. Και απλώς επειδή δηλώνουν ότι είναι καλόβουλοι, δεν το χρησιμοποιούν για να εισβάλλουν όπου θέλουν. Όπου θέλουν.
1: Ξέρουμε όλοι ότι από τη στιγμή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σπάσουν τα πάντα. Και οτιδήποτε, έχετε δει και στο παρελθόν, οτιδήποτε είπαν και σε άλλες χώρες ότι αυτό είναι ασφαλές, είναι καλά κρυπτογραφημένο, δεν σπάει, σε ένα διάστημα μερικών εβδομάδων ή μερικών μηνών όλα σπάνε.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Και για να συμπληρώσω και να αυτά που λέγατε πριν για την Κίνα, να το μοιραστώ και με εσάς και με τους ακροατές μας. Είχα επαφή με έναν μηχανικό το φθινόπωρο το προηγούμενο, το οποίο ήρθε να μου κάνει με εγκατάσταση ενός μηχανήματος, ο άνθρωπος Πολωνός, και είχε ταξιδέψει για να κάνει μια επιμόρφωση στην Κίνα. Και μου λέει, Γιάννη, εάν δεν έχεις το κινητό σου, δεν υπάρχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε τσίχλα το κινητό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Αργότερα στο μέλλον.
1: Δεν χρειάζεται καν και το κινητό, θα σας πω εγώ, γιατί υπάρχουν τόσες κάμερες γύρω-γύρω με αναγνώριση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου ακόμα και αν σταθείτε σε ένα δρόμο να περάσετε απέναντι και σε μια διάβαση και υπάρχει κόκκινο και δεν έρχεται σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων κανένα αυτοκίνητο, με το που θα περάσετε απέναντι καταγράφεται και φεύγει κατευθείαν το λογαριασμό κομμάτι του μισθού.
0: Έτσι, με το που θα περάσει απέναντι σου έρχεται το το μπιλετάκι, το πρόστιμο.
1: Ακριβώς.
0: Και είδαμε και την ψήφιση πριν από λίγες μέρες του λεγόμενου chat control, υποτίθεται για την προστασία των παιδιών, στο οποίο και εκεί υπήρχε πόλεμος λάσπης σχετικά με τον ευρωβουλευτή της Νίκης, τον κύριο Ναδιώτη. Όλα αυτά λοιπόν συντύνουν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, το οποίο τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Τσιρόνη?
1: Όλοι οι νόμοι έχουν ψηφιστεί, αρκεί πλέον η εφαρμογή τους και ο τρόπος που θα γίνουν πιο εύπεπτοι στους πολίτες, δηλαδή μέσω κάποιας ενδεχομένως καινούργιας κρίσης, οποιαδήποτε κρίση, θα αρχίσουν να παίρνουν μέτρα τα οποία θα τα επιβάλλουν ακριβώς με αυτή την ηλεκτρονική χούντα, θα πω εγώ.
0: Έτσι,
1: δεν θα μπορεί κανένας να αρνηθεί να ξεφύγει από εκεί. Τα μέτρα αντίδρασης, η Νίκη τα έχει, οτιδήποτε γίνεται με τον νόμιμο τρόπο το έχουμε κάνει και είμαστε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή τη στιγμή και περιμένουμε και την απόφαση.
0: Σωστά.
1: Αλλά θα πω ότι έχουμε αποδείξει και έχει μιλήσει και ο Πρόεδρός μας και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι βουλευτές ότι όταν θα έρθει η ώρα και ακόμα και αν μας ζητηθεί η έδρα μας προκειμένου αν δεν βγάλουμε ταυτότητες να εκπέσουμε και το αξιώματος, θα φύγουμε από τη Βουλή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να μην μπει σε αυτό το σύστημα και να κλείσει περιέχοντας ένα μέσα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και γι' αυτό μαζί με πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, στους οποίους είμαστε και σε επαφή μέσω και του Ευρωβουλευτή μας, του κ. Αναδιώτη,

0: Παλαιότερα επιβλήθηκαν σε άλλες κοινωνικές ομάδες υποχρεωτικότητες και τώρα έρχονται. Ναι. Οι Παλαιοδύνατοι και εκεί με ενημερώσεις και με αποφάσεις. Μία είπαν ότι θα πρέπει να έχουν μέχρι τον Αύγουστο την ηλεκτρονική ταυτότητα, την νέα ταυτότητα. Μετά το πήραν πίσω και ξανά το ξαναπήραν πίσω και είπαν ότι πρέπει να βγάλουν. Θα σας πω, επειδή αναφέρατε την προσβεστική και σε όλα τα σώματα ασφαλείας αλλά και σε ενόπλες δυνάμεις, να ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις και οι αντιδράσεις αυτές μας βρίσκουν στα τηλέφωνα κατά εκατοντάδες και μας κάνουν παράπονα και λένε οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα και υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ότι εμείς προκειμένου να μην πάρουμε και να μην μπούμε σε αυτό το κλεισό σύστημα που περιέγραψα πριν, είμαστε έτοιμοι για ακόμα και για παρέτηση. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει παρέτηση από ένοπλες δυνάμεις και υψηλόβαθμων στελεχών την ώρα που απέναντι έχουμε την Τουρκία με την αναθεωρητική της στάση. Άρα δεν χρειάζεται άλλος εθνικός διχασμός με τη δικαιολογία ότι όλα είναι για διευκόλυνση. Όχι, δεν είναι όλα για διευκόλυνση, είναι όλα για καταγραφή και ενδεχομένως αργότερα για αποκλεισμό. Είτε το καταλαβαίνουν αυτοί που τα ψηφίζουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν, θα πέσουν και οι ίδιοι στην παγίδα.
1: Έτσι, πάντως η ιστορία γράφεται με τα μεγάλα όχι και θεωρώ ότι και εμείς σαν πολίτες όπου μπορούμε πρέπει να αντισταθούμε, γιατί η συλλογική αντίσταση σίγουρα θα εμποδίσει τα σχέδιά τους.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή αναφέρα...
0: Εάν μεγάλο κομμάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, εάν μεγάλο κομμάτι και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας αλλά κυρίως και του κόσμου πει όχι σε αυτό, τότε δεν θα μπορέσει να κλείσει αυτό το σύστημα και θα παραμείνουν άλλες εκδοχές, άλλες πιθανότητες που θα μπορούν να ταυτοποιούμαστε με άλλο τρόπο. Έχει σημασία ο αριθμός αυτός να είναι μεγάλος, γιατί έτσι δεν κλείνει όπως σας περιέγραψα το σύστημα. Θα σας πω μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις ότι αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι όσο πιο επίλεκτο είναι το τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, τόσο περισσότεροι είναι αυτοί που θέλουν να αρνηθούν και καταλαβαίνετε και την επικίνδυνοτητα, αλλά και τη λογική ότι από αυτούς που καλούμε να προστατεύσουν την ελευθερία της χώρας, αναμένουμε κιόλας ότι, και είναι φυσιολογικό, τις ατομικές τους ελευθερίες να θέλουν να τις προστατεύσουν. Και είναι ένα παράδειγμα και συγχαρητήρια θα τους πω, γιατί να ξέρουν ότι εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους και θα είμαστε στο πλευρό τους και νομικά και πολιτικά και στον δρόμο του αγώνα.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Επειδή αναφερθήκατε όμως, κύριε Τσιρώνη, πριν και για τον άσποδο φίλο μας, τον γείτονα, χθες είχαμε την επέτειο, τη μαύρη επέτειο
0: της
1: εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, που εδώ διαλέξαν όλοι να το αποσιωπήσουν, θα λέγαμε. Και διάβαζα και πριν από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα που έκανε χθες, ο οποίος μίλησε για επιζητούμε, λέει, δίκαιη και βιώσιμη λύση. Και λέει κανείς, δίκαιη και βιώσιμη, okay, ναι, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Δεν μας λένε όμως, ποια είναι ακριβώς η δίκαιη και βιώσιμη λύση την οποία θέλουν και αποδέχονται, γιατί το κρύβουνε.
0: Εγώ εύχομαι αυτή, θα το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται, η γλυκανάλατη εξωτερική πολιτική, για να μην πω μειοδοτική, και μάλλον θα το πω μειοδοτική, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν τον πειράζει, λέει, αν τον πουν μειοδότη. Ήταν μία από τις δηλώσεις που ίσως η πιο εξαφιλιστική δήλωση που έχω ακούσει να λέει Υπουργός Εξωτερικής Πολιτικής. Κοιτάξτε, τέρμα επιτέλους με αυτήν την πολιτική της υποτέλειας. Πρέπει η Ελλάδα, έχοντας πίσω μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να κρύβεται και να μιλάει μόνο για μέτρα καλής οικοδόμησης, για τη διακήρυξη των Αθηνών και πάντα να φταίμε εμείς και πάντα εμείς να υποχωρούμε. Πρέπει να δείξουμε το στένος μας, πρέπει να δείξουμε και τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τη θέληση ότι είμαστε με το διεθνές δίκαιο, έχουμε όλο το δίκαιο υπέρ μας και υποχωρούμε εμείς. Μην περιμένουμε από καμία δύναμη στο εξωτερικό
1: έτσι
0: ότι θα κάνει κάτι για εμάς χωρίς εμείς να διεκδικήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι όταν θα φτάσει η κρίσιμη ώρα, η τύχη της χώρας είναι στα χέρια μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κανέναν.
1: Πολύ σωστά. Και τι ακριβώς έχει κάνει, κύριε Τσιρώνη, η Ελλάδα ώστε να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία, γιατί στη Ρωσία κήρυξαμε τον πόλεμο. Ήμασταν από τους πρώτους που κήρυξαμε τον πόλεμο. Ήταν
0: είμαστε
1: τότε δηλώσεις.
0: Τα υπάκουα παιδιά της Ευρώπης, δυστυχώς. Και θα το πω γιατί βλέπουμε σε ένα κόσμο αυτή τη στιγμή

0: όπου κυριαρχεί αυτός που κρατάει τον άλλον στις πληροφορίες, για να το συνδέσω και στο προηγούμενο θέμα, βλέπουμε μια υπερδύναμη να σύρεται από το αυτή, από το Ισραήλ, και να κάνει έναν πόλεμο. Έχετε δει πολλές φορές, ανακοινώνει έτσι πιο συχνά ο Νετανιάχου ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος παρά ο ίδιος ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε ότι επειδή παντού ισχύει αυτό, θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνο και τουλάχιστον ύποπτο να συνεχίζουμε μια πολιτική υποτέλειας, δείχνοντας ότι δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα και κυρίαρχη χώρα. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα το ξαναπώ, δεν χρειάζεται να περιμένουμε από κανέναν τίποτα. Δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν τίποτα, γιατί τα συμφέροντα της κάθε χώρας είναι διαφορετικά. Εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να δείξουμε ότι θέλουμε. Δεν δείχνουμε καν ότι θέλουμε. Συνεχώς υποχωρούμε σε κάθε πολιτική που κάνουμε. Από την πόντιση του καλωδίου.
1: Πραγματικά.
0: Ένα περιστατικό το οποίο έφερε τα ίμια στην κάσο. Ακριβώς το είπα. Δημιούργησε τετελεσμένα, ζητώντας η Τουρκία να πάρουμε άδεια για να το ποντίσουμε, βγάζοντας πολεμικά πλοία, και σταμάτησαν το Ιταλικό που πόντιζε το καλώδιο. Αυτά τα πράγματα, εάν ούτε καταγγέλουμε το κάζους μπέλι, ούτε το ότι υπάρχει το ψευδοκράτος, εάν αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, ποιος θα το κάνει για μας?
1: Ανταυτού, κύριε Τσιρώνη, να κάνω το σχόλιο μου, σαν χαζοχαρούμενοι χαιρόμαστε επειδή βγήκε πριν από λίγες μέρες η έκθεση η οποία αφορούσε την ένταξη, την πορεία μάλλον της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πανηγυρίζαμε γιατί...
0: Πανηγυρίζαμε για μια αναφορά στο κάζους μπέλι, ενώ εκείνη τη στιγμή ψηφιζόταν η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την Τουρκία. Και επειδή ο ευρωβουλευτής μας κοιτάει όχι τον τύπο αλλά την ουσία, τι να κάνει μία αναφορά? Ποιο πρόβλημα λύνει μία αναφορά και από την άλλη να συνεχίζει την ενταξιακή της πορεία η Τουρκία? Όχι, και γι' αυτό ψήφισε όχι, καμία συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.
1: Και ρωτάω, κύριε Τσιρώνη, πού ακριβώς πιέστηκε η Τουρκία με οικονομικές κυρώσεις? Γιατί εκεί πονάει. Ή να την βγάλουν από τα προγράμματα εξοπλισμών, να μην πάρει τα δισεκατομμύρια. Πού ακριβώς την πιέσανε?
0: Πουθενά, ίσα που απολαμβάνει δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκατε και στο ότι όποιος κατέχει την πληροφορία έχει τη δύναμη, τώρα μπαίνω στον πειρασμό, αν θέλετε να σχολιάσουμε το τι ακριβώς έγινε με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν και Δημητριάδη, την οποία αρνήθηκαν με απίστευτο τρόπο την κλίση ενός στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε θεσμικές εκτροπές από την κυβέρνηση και πλέον δεν ιδρώνει το αυτή της. Δηλαδή προχωράει από τη μία στην άλλη με την αιτιολογία ότι η πλειοψηφία αποφασίζει, και εφόσον η πλειοψηφία αποφασίζει είτε ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί ο τάδε υπουργός, είτε ότι δεν πρέπει να κληθεί ο τάδε, το τάδε στέλεχος, το τάδε δημόσιο πρόσωπο, αποφασίζει ότι δεν. Και αυτό θα σας πω κάτι. Ας καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να θυμηθεί το βράδυ των εκλογών τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε αποφάσισε η πλειοψηφία ότι δεν θα παραπεμφθεί και δεν πρέπει να παραπεμφθεί ο τάδε υπουργός και ο τάδε υπουργός. Αυτό είναι, αυτό κάναμε, τελείωσε.
1: Ποιος αποφάσισε?
0: Εάν θέλει ένα τέτοιο τρόπο αντίληψης πολιτικής, όπου καταργεί και το κράτος δικαίου, ας κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά δεν συζητάμε πλέον για αυτοδυναμίες. Δεν συζητάμε πλέον για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και το γνωρίζει, και γι' αυτό έχει ξεκινήσει την επικοινωνιακή πολιτική από πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου και όχι το Σεπτέμβριο. Και όλο αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ απλά για να συσπυρώσει όσο περισσότερο γίνεται τους γαλάζιους ψηφοφόρους.
1: Και μάλιστα, να σε πληρώσω, κύριε Τσιρώνη, σε αυτά που είπατε, τον νόμο, τον απίστευτο νόμο που υπάρχει με τα μπόνους, έτσι, μπόνους 40, 50, 30 ευρώ, αναλόγως με το
0: αυτό
1: ποσοστό που παίρνει.
0: Αυτό καταλύει την ισοδύναμη ψήφο.
1: Το οποίο είναι ασύλληπτο. Ναι, είναι ασύλληπτο. Γιατί δεν βάζουν ένα μπόνους 300 ευρώ να το είναι μόνοι τους, όσοι βγουν πρώτοι.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι κάτι που καταλύει τη δημοκρατία. Δεν μπορεί δηλαδή η ψήφος προς το πρώτο κόμμα, αν πιάσει ένα ποσοστό, να μετράει παραπάνω, ένα κόμμα κάτι. από την άλλη ψήφο που σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα που θα μετράει ένα.
1: Και να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο το νόμο το ψήφισαν κάποιοι οποίοι θέλουν να αυτοαποκαλούνται πατριώτες και πατριωτικά κόμματα ήταν υπέρ αυτού του νόμου.
0: Δεν ψήφισαν μόνο αυτά. Κατά καιρούς όπου χρειάζεται ψηφίζουν όταν λείπουν σταυροί. Τους βάζουν αυτοί, οπότε περνάνε τις πολιτικές που χρειάζεται.
1: Και βλέπουμε...
0: Δυστυχώς, το έχουμε δει σε πολλά.
1: Και βλέπουμε, κύριε Τσιρώνη, συγκεκριμένους αυτοαποκαλούμενους αντισυστημικούς να τους παρουσιάζουν κατά κόρον τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Εγώ θα πω περισσότερο το παράπονο μου ότι εμάς δεν μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε καν το ποσοστό που θα έπρεπε κατά αναλογία της τιμιγορία στο ελληνικό λαό το βράδυ των εκλογών του 2023. Πολλές φορές πρέπει και η αντισυστημική ψήφος να κατευθύνεται σε έναν κατ' επίφαση αντισυστημικό, όπου όταν χρειαστεί θα δείξει το συστημικό του πρόσωπο.
1: Θα
0: και το ζήσαμε στο παρελθόν με πολλά μικρά κόμματα.
1: Και να ρωτήσω κάτι, διαρωτώ με ως πολίτης. Βλέπουμε εδώ στα πάνελ εσχάτως να εμφανίζεται μονίμως εκπρόσωποι της ελληνικής αριστεράς, πώς λέγεται τέλος πάντων το καινούριο αφήγημα αυτό του Τσίπρα. Με ποια ακριβώς λογική? Και εσείς να είσαστε παραγωνισμένοι τελείως. Με ποια λογική?
0: Με τη λογική των
1: στημένων δημοσκοπήσεων.
0: Των δημοσκοπήσεων, οποίες έχουμε πει δεκάδες φορές, ότι δεν είναι πλέον αποτύπωση της κοινή γνώμη, αλλά χειραγώγηση της κοινή.
1: Κύριε Τσιρώνη, το λέω και το ξαναλέω. Γνωρίζω 6 άτομα, έχουν ονοματεπώνυμο. Τους πήρανε τηλέφωνο για να γίνει δημοσκόπηση και δεν ανέφεραν καν το όνομα της Νίκης. Και όταν είπαν, γιατί παιδιά, αφού εγώ θα ψηφίσω αυτό, δεν υπάρχει το όνομα της Νίκης, ψελίσανε κάτι ανοησίες.
0: Ναι. Εγώ ξέρω περιστατικά δύο που τους έκλεισαν το τηλέφωνο στην προτροπή αυτή. Βάλτε και το όνομα της Νίκης μέσα και τους έκλεισαν το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσει να μαζεύει και να κάνει κάποια καταγγελία? Θα έπρεπε να κάνει.
0: Εγώ θα σας πω ότι το βράδυ των εκλογών, όταν θα διαψευστούν όλες για μια ακόμη φορά, για τρίτη φορά, θα διαψευστούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, πραγματικά θα πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα. Αλλά όσο υπάρχει η πλειοψηφία που σας έλεγα και πριν, εφόσον συμφέρει την πλειοψηφία και εάν δείτε από πού αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, αν μπείτε στο διάβγεια θα δείτε από πού χρηματοδοτούνται και για πόσα κρατικά.
1: Και ποιοι τις παραγγέλνουν, project. Έτσι, ποια μέσα τις παραγγέλνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ, δεν έχουμε παραγγείλει καμία δημοσκόπηση ως Νίκη και σταθερά θα κάνουμε αυτό μέχρι τέλους. Και επειδή θα έχουμε διπλές εκλογές τουλάχιστον, θα σας πω ότι όταν στην πραγματική ετοιμιγορία του ελληνικού λαού το βράδυ των εκλογών καταλάβουν για μια ακόμη φορά τι παιχνίδι παίζεται πίσω από τη Νίκη με τις δημοσκοπικές εταιρείες και καταλάβουν το ποσοστό, το πραγματικό που θα αποτυπωθεί, θα δούμε αμέσως μετά στις 25-30 μέρες ποιο θα είναι και το πραγματικό ποσοστό της Νίκης. Γιατί όλο αυτό γίνεται για να φανεί ότι είναι μια χαμένη ψήφος. Αν ένα κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή θα θεωρούμε μια χαμένη ψήφο. Όχι, δεν είναι χαμένη και θα το δούμε και στις δεύτερες εκλογές ακόμα.
1: Έτσι είναι, διαφορά. Είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου και της χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά για ποιο λόγο να ενδιαφέρεται ο Έλληνας πολίτης για τις δημοσκοπήσεις και στα πάνελ συζητήσεις να είναι για τις δημοσκοπήσεις.
0: Και αυτό θα γίνει. Αυτό. Βομβαρδίζουμε με δημοσκοπήσεις ώστε στα πάνελ να μην συζητιούνται τα προβλήματα του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Ακριβώς. Ξεχάσαμε την ακρίβεια, ξεχάσαμε τα σκάνδαλα, ξεχάσαμε την ακρίβεια στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα κλπ.
0: Δεν είναι εύκολο να την ξεχάσουν, απλά είναι ένα μέσο από προσανατολισμού της στιγμής, γιατί όταν δεν φτάνει στις 15 μέρες ο μισθός, δεν το ξεχνάει εύκολα ο πολίτης αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιρώνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ καλή μέρα και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον αγώνα σας.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη και σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης, βουλευτής Αχαΐας του κινήματος Νίκης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε 9. Τέλος η πρωινή παρέμβαση για σήμερα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Όλγα Γεβαντζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα και τον Χριστονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε καλή μέρα και καλή συνέχεια.

Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Στην Αγιαρμό σήμερα, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έπειτα από αναφορά πως άνδρας είχε επιτεθεί σε δύο Ελληνοαμερικανούς, προκαλώντας τους τραύματα. Μία διερχόμενη ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης πως άνδρας απειλούσε με μαχαίρι διερχόμενους. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφριά στο πόδι, ενώ ο άνδρας έχει πιο σοβαρά τραύματα στο χέρι. Με αφορμή στη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις θέσεις της για το Κυπριακό. Αρνούμαστε τα τετελεσμένα και διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, τόνισε, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της χώρας για την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Την Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται ένα περίκλειστα σύστημα εξουσίας που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθράφηση των πολιτικών του επιλογών, δήλωσε, ενώ υπογράμμισε ότι το θέμα της διαχείρισης υδάτων δεν είναι ένα επιμέρους θέμα. Μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την αθεκτικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων. Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους βρεφικούς παιδικούς βρεφονηπιαγωγικούς σταθμούς μέσω προγράμματος της ΕΕΤΑ. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην υφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τραμπ αγνοεί τον Μαμντάνι και προστατεύει τον Νετανιάχο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα συλληφθεί στη ΣΥΠΑ, δήλωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέχει πλήρη στήριξη στο φίλο και σύμμαχό του, ο οποίος έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για όσα έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας. Σάλλο στη Γαλλία με την αυτοκτονία ενός Αλγερινού άντρα 21 έτους. Η οικογένειά του καταγγέλει ότι ήταν θύμα ρατσιστικών επιθέσεων. Διπλωματικό επεισόδιο Τεχεράνης Παρισίου. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νόελ Μηταρά δήλωσε ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά από σύλληψη και κράτηση για αρκετές ώρες δύο Γάλλων διπλωματών που υπηρετούν στην Τεχεράνη από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Ο Μπαρά δήλωσε ότι οι δύο διπλωμάτες συνελήφθησαν χωρίς λόγο, υποβλήθηκαν σε ανάκριση και δέχτηκαν σωματικό εκφοβισμό για αρκετές ώρες πριν τελικά καταφέρουν να επιστρέψουν στην πρεσβεία. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, θρήνος στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ομάδα, πέθανε ο θρυλικός Kevin Keegan, ο θρύλος της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας, σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη ενάντια στον καρκίνο. Σε μια συγκινητική κίνηση προέβη ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσία του στο ΠΑΟΚ, χαρίζοντας μία υπογεγραμμένη μπάλα στο Γιαννάκη, τον πιστό φίλο του ΠΑΟΚ.

0: Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα στη χώρα μας, που αναμένεται να κρατήσει και τις επόμενες ημέρες. Με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή άνοδο και να φτάνει ακόμα και τους 43 βαθμούς, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Τα έντονα λοιπόν κύματα ζέστης αναμένονται να έχουν διάρκεια μέχρι την Τετάρτη, ενώ το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα λοιπόν στοιχεία, από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδεύεται από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ακραία επίπεδα με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν από 36 έως 40 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, 39 έως 41 στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και έως 42 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει επίσης αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, 21 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη ξεκινάει. Λίγο η αυξημένη θερμοκρασία, λίγο η κίνηση στους δρόμους. Είμαστε λίγο στα χαμένα σήμερα, με 27 βαθμούς ξεκινήσαμε. Η θερμοκρασία στην πόλη μας όλο ένα και θα ανεβαίνει μέχρι το απόγευμα. Θα ακουμπήσει και τους 37 βαθμούς στο θερμόμετρο. Οπότε όσοι κινήσετε προς το κέντρο της πόλης αλλά και βγαίνετε για εξωτερικές δουλειές, πάρτε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό και ένα καπελάκι για να μην έχουμε και απρόβλητα στη διάρκεια της ημέρας.

Αυξημένη κίνηση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από την κάθοδο των Πεύκων μέχρι την Νάπολη βλέπουμε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί. Αυξημένη κυκλοφορία. Το ίδιο πρόβλημα συναντάμε και στην Ανοπόλη, σχεδόν σε όλο τον περιφερειακό και στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Πηλαία. Πραγματικά χωρίς λόγο σήμερα είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στο κέντρο το ίδιο. Βλέπουμε ότι η Στενιοχωρίου ήδη από τις 8 η ώρα είναι μπλοκαρισμένη εκεί στο δρόμο. Στην Αγίου Δημητρίου αυξημένη κινητικότητα από το ύψος του Τούρκικου Προξενείου. Όσον αφορά τώρα πηγαίνοντας για τα ανατολικά, στη Διαγόρα και στην Τούμπα επίσης υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και μποτιλιάρισμα. Και στη Μοσχονησίων στο ύψος της Βότση, καθώς επίσης και στο Νέο Ρίσιο πηγαίνοντας για τα Νέα Μουδανιά εκεί.

Με αστυνομικά νέα θα ξεκινήσουμε σήμερα την ημέρα μας. Ήδη είχαμε ένα πολύ ακραίο περιστατικό που συνέβη χθες στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣ της Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, ένας 60χρονος άνδρας, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα ένα 42χρονο υπάλληλο security. Ο υπάλληλος λοιπόν ζήτησε βοήθεια από έναν άνδρα διερχόμενο, ενώ βρισκόταν στο σημείο, όταν ο 60χρονος άνδρας τον απείλησε και τον έβρισε. Στη συνέχεια ο 59χρονος άνδρας έβρισε και χτύπησε τον 60χρονο άνδρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη λοιπόν του 60χρονου, οι οποίοι τον οδήγησαν στη δικαστική αρχή.

Και ένα τροχαίο ατύχημα είχαμε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη περίπου χθες τα ξημερώματα, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη από την πορεία του και δυστυχώς έπρεπε να επέμβει πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει 6 άτομα τα οποία ήταν εγκλωβισμένα μέσα στα οχήματά τους. Από αυτά εδώ τα οχήματα βρέθηκε ένας τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.

Συνεχίζονται και οι εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό, επί της οδού συγκεκριμένα Κωνσταντινοπολίτικων και Ευκαρπίας, καθώς επίσης Νεάπολης, Επταπηγείου, Τριανδρίας και Τούμπας. Να πούμε ότι έχουν δοθεί από την τροχέα οι ειδικές επισημάνσεις και οι πάροδοι οι οποίοι πρέπει να κινούμαστε. Όσον αφορά τώρα την κεντρική νησίδα της Περιφερειακή Οδού στο τμήμα μεταξύ Ανισόπεδου Κόμβου και Εξόδου Περιφερειακού Οδού Μουδανίων, θα ήθελα να σας πω ότι η κυκλοφορία θα γίνεται μόνο από μία κατεύθυνση, διότι υπάρχει αποκλεισμός μίας λωρίδας. Στις εργασίες ουσιαστικά του κόμβου στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το ύψος των Νέων Μουδανιών, αν είναι εφικτό οι οδηγοί να έχουν χαμηλές ταχύτητες για να αποφύγουμε τα μοιραία. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing life. Εσείς που κινείστε προς τον ομό Καβάλας, συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης τυθέων από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και το ύψος του Σταυρού. Οπότε, εάν θέλετε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, διότι ήδη σήμερα το πρωί είχαμε ένα μικρό ατυχηματάκι που περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές. Ωστόσο όμως, επειδή γίνονται έργα ήδη από τις 7.30 ώρα το πρωί και θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ σύμφωνα με την υποδιεύνηση τεχνικών έργων, χαμηλές ταχύτητες, προσεκτική οδήγηση για να αποφύγουμε τα μοιραία.

Οι εργασίες συνεχίζονται και στον δρόμο του Πλαγιαρίου και στο δρόμο της Νέας Μηχανιώνας. Έχουμε αποψήλωση και κοπή κλαδιών στη συγκεκριμένη επαρχιακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχέας Θέρμης, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εκτός παιδικών σταθμών κινδυνεύουν να μείνουν 43 παιδιά της νέας Μηχανιώνας, διότι κρίθηκε ακατάλληλος λόγω των στατικών προβλημάτων ο μοναδικός δημοτικός παιδικός σταθμός. Ο Δήμος Θερμαϊκού κάνει διάφορες ενέργειες για να καλύψει τις ανάγκες εκεί της περιοχής, έτσι ώστε να καλυφθούν για την προσεχή χρονιά τα μικρά παιδιά και να φοιτήσουν κανονικά στο δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα λοιπόν με το Δημαρχιακό Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και με τους υπεύθυνους εκεί, το κτίριο λειτουργεί από το 1993, είχε γίνει δωρεά από το Δήμο, κρίθηκε όμως επικίνδυνο και δεν πρόκειται να λειτουργεί στην ερχόμενη σχολική χρονιά, προκαλώντας μια μεγάλη αναστάτωση στους γονείς των παιδιών, που βλέπουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό να τεινάζεται στον αέρα πραγματικά, διότι πρέπει να βρουν άλλη λύση για να φοιτήσουν τα 43 παιδάκια, αυτά εδώ, και κάποιοι από τους γονείς του συλλόγου, αλλά και εργαζόμενοι, εξέφρασαν μια έντονη διαμαρτυρία, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του κτηρίου ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, όμως ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν. Έτσι, από τη νέα χρονιά, στο Δήμο με ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, περίπου 35.000 κάτοικοι μένουν, και με τη μεγαλύτερη, θα λέγαμε, οικιστική ανάπτυξη, θα λειτουργήσουν μόλις 3 από τους συνολικά 4 παιδικούς σταθμούς, που έτσι και αλλιώς κρίνονται λίγοι για να καλύψουν τις ανάγκες.

Όσον αφορά τώρα τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο, επισήμανε ότι ο Δήμος είχε ήδη ετοιμάσει μια μελέτη για την ανακαίνιση του κτηρίου, όμως μετά από τα στατικά προβλήματα απαιτείται μια νέα μελέτη για την αποκατάστασή του, η οποία μαζί με τις αναγκαίες προσαρμογές του κτηρίου, το οποίο πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του νόμου για τους παιδικούς σταθμούς, αγγίζει το ποσό των 500.000 ευρώ. Ο Δήμος πρόσθεσε ότι αναζητά χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα αναζητά να νοικιάσει κάποιον άλλο χώρο, έτσι ώστε να καλυφθεί το ενδιάμεσο κενό.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, την Κοζάνη, τη Φλόρινα αλλά και την Καστοριά.

Με αναφορά στη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση της για το Κυπριακό. Αναφερόμενος όμως στο κράτος δικαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα καταγράφει μια σταθερή πορεία σε όλα τα πεδία των θεσμών. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, η εικόνα υπήρξε απογοητευτική.

Ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην υφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους οι οποίοι έγιναν και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή.

Το σχέδιό της για τη δημόσια παιδεία με 5 σημεία εμβληματικές παρεμβάσεις παρουσίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Ιωάννα Λαλιώτου ανέφερε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα είχαμε καταργήσει κιόλας. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβετολογικής Προστασίας της Διεύνησης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης βρέθηκαν έκπληκτοι μπροστά σε μια αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος εντός της κήτης του Αξιού Ποταμού προ των εγκλωβών του στο θερμαϊκό κόλπο, με σκοπό τη συγκράτηση των τρεχούμενων νερών και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άντρευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής. Και αν αναρωτιέστε πώς έγινε αυτή εδώ η αυθαίρετη κατασκευή, θα σας πούμε μόλις τώρα. Σχηματίστηκε από έναν άνδρα 84 ετών, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει αυτή την αυτοσχέδια κατασκευή για να μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να ποτίζει τα αγροτεμάχια του. Εις βάρος του λοιπόν σχηματίστηκε μια δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί στην εισαγγελία.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

faire je ne sais quoi, tous deux aimer. Επανήλθαμε λοιπόν με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω την υπόθεση και την περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κοινοβουλευτική ομάδα που μίλησε χθες μέσα από τη Βουλή, και επίσης τόνισε ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες, και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Και αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας ότι στην δευτερολογία του Πρωθυπουργός, ότι θα έπρεπε να γίνει πιο συστηματική και πιο σοβαρή δουλειά, διότι κατηγορήθηκαν άδικα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις προέβη και ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι έχει έρθει η ώρα για μια πολιτική αλλαγή και αναφέρθηκε στο Πασόκ, καθώς επίσης και στον κύριο Μητσοτάκη, στον οποίο είπε ότι κάθε φορά που βάζουμε στο τραπέζι κάποια πρόταση προς τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πρόκειται για λαϊκισμούς, ότι δεν αποδέχεται τις προτάσεις μας και τις περισσότερες φορές τις χλεβάζει. Πρώτα λέει τις απορρίπτει και μετά τις χλεβάζει και στη συνέχεια όμως τις υιοθετεί ως δικές του προτάσεις και όχι ως προτάσεις του Πασόκ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε με τον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ενώ έκανε λόγο για ένα ρευστό πολιτικό τοπίο όπου οι πολίτες παραμένουν σε μία αναμονή.

Σήμερα έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Βουλή και η νέα ρύθμιση για τη συντάξη χειρίας. Σήμερα λοιπόν θα δοθεί προς ψήφιση. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε η κυρία Νίκη Κεραμέως, θα καταργηθεί μια μεγάλη κοινωνική αδικία, μια αδικία των 10 ετών περίπου, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Θα έχουμε νέες νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θα καταργηθεί η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου, σύμφωνα με την κατάθεσή του στη Βουλή. Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ σπουδαίο γεγονός, διότι θα δώσει ανάσα σε πάρα πολλούς συνταξιούχους, κάτι το οποίο τους ταλαιπωρούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όπως ανέφερε η κυρία Κεραμέως, όντως ήταν 10 ολόκληρα χρόνια, διότι μετά τη τριετία βλέπαμε να μειώνεται η σύνταξη του θανόντος συζύγου, κάτι το οποίο δεν ήταν δίκαιο, διότι έφτανε το ποσοστό των 35% των χρημάτων των οποίων θα έπρεπε να παραλάβουν οι χείρες ή οι χείροι. Και μετά από τη σημερινή ψήφιση δεν θα υπάρχει περικοπή πλέον και θα παίρνουν κανονικά το ποσό το οποίο αγγίζει το 70% της σύνταξης του θανόντος.

χθες υπήρχε ένα πολύ έντονο κλίμα μέσα στη Βουλή. Είδαμε και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παναγιώτη Δουδώνη, να προέβη σε δηλώσεις. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός με έναν τρόπο τον οποίο περιγράφει τις καταστάσεις θεωρείται λίγο τοξικός ο λόγος του όσον αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Ο κύριος Δόνης εξέφρασε την άποψή του και είπε ότι θα καλούσε τον Πρωθυπουργό να διαβάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσο προσεκτικά τη διάβασαν και οι βουλευτές του ή να καλέσει κάποιον να του την εξηγήσει, χαρακτηρίζοντας ότι η αναθεώρηση του συντάγματος είναι ύψιστη διαδικασία και οι υπερπλειοψηφίες πρέπει να επιτυχάνονται στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή στο περιεχόμενο των διατάξεων. Οτιδήποτε άλλο είναι μια πονηρή προσπάθεια, είπε ο κ. Δουδώνης, στην οποία προσπαθεί να γράψει κάποιος όσον αφορά το Σύνταγμα με το χεράκι του για να είναι όσο πιο ασύνδετος γίνεται. Ο κ. Δουδώνης, καταλήγοντας, αναφέρθηκε και στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και στον ελληνικό λαό, όπου είπε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την αντίθεσή του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Έντονη κριτική στις θέσεις της Ελλάς για τη δημόσια παιδεία άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, όπου σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κυρίας Ιωάννας Δαλιώτη, της τομεάρχης παιδείας της Ελλάς, η οποία έδωσε συνέντευξη και υποστήριξε ότι η Ελλάς αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταργεί και το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια ξεκάθαρη θέση, είπε ότι ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορριφθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Όσον αφορά το άρθρο 16, είπε ότι πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα και ότι η παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας, ότι μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει την ικανότητα να προσφέρει γνώση και επίσημη επιστήμη και να είναι κοινωνικά χρήσιμο στην κοινωνία και στο σώμα των ανθρώπων το οποίο ζούμε σήμερα.

Χθες είχαμε και τη συνάντηση του Προέδρου του κόμματος του Πασόκ, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, με τους δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την πρωτοβουλία να συναντηθεί με αυτοδιοικητικούς παράγοντες Κεντρικής Μακεδονίας και του νομού της Θεσσαλονίκης, γιατί υπήρχε ένα κρίσιμο νομοσχέδιο μπροστά μας. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις και είπε ότι η συνάντηση αυτή είναι ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να συνενέσει στο διάλογο ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς φορείς και στις διαβουλεύσεις για τα κορυφαία ζητήματα. Είδατε τι έγινε, είπε, και πριν από μερικές εβδομάδες με το νομοσχέδιο το οποίο κυρίως αφορούσε την εκλογική διαδικασία των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, των δήμων και τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες, η κυβέρνηση λέει τα βάζει κάτω από το χαλάκι. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο είναι απέναντι και στη φιλοσοφία που η ίδια η κυβέρνηση είχε καθορίσει με το προηγούμενο κώδικα που είχαν ψηφίσει ως κυβέρνηση και όπου προβλέπονται ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται οικειοθελώς και όχι υποχρεωτικά. Τώρα έρχονται να νομοθετήσουν απέναντι σε αυτά που ήδη είχαν νομοθετήσει και χωρίς διαβούλευση, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τονίζοντας είπε ότι πλέον οι Δήμοι πρέπει να καταλαβαίνουν ότι αντιμετωπίζονται ως κομπάρσεις σε έναν πυλώνα της δημοκρατίας, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν μπορεί χωρίς διαβούλευση και συζήτηση να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι έρχεται ως κυματοθράφστης των επιπτώσεων των αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ της αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας τη ΣΥΠΑ ότι επίκειονται επίσης σε πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για δέκατη συναπτή ημέρα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ.

Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη το

Και να περάσουμε στη Βενεζουέλα, όπου ο διπλός σεισμός που έγινε στις 24 Ιουνίου άφησε πίσω του περίπου 5.500 νεκρούς. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα οποία έδωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Χόρχε Ροδρίγες, 70 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια την χθεσινοβραδινή. Τρεις και πλέον εβδομάδες μετά τις σεισμικές δονήσεις, περίπου 7,2 και 7,5 βαθμών, που προκάλεσαν πελώριες καταστροφές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, πάνω από την παραθαλάσσια πολιτεία του Λα Γουαϊάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Ο προηγούμενος απολογισμός, ο οποίος έγινε την Κυριακή, μιλούσε για 5.208 άτομα. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Ροδρίγκες, ξεπερνάνε τα 5.500 τα θύματα και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται. Πριν μία εβδομάδα μιλούσαμε για 55.000 περίπου. Από ό,τι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία, είναι πολύ πιθανό να έχουμε περάσει τις 60.000.

Μία γυναίκα στην Αυστραλία γέννησε ομοζυγωτικά τετράδημα, η σύλληψη των οποίων είχε γίνει με έναν φυσικό τρόπο. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση και στο πλαίσιο αυτό η εγκυμοσύνη χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα λοιπόν με τους γιατρούς, τα τέσσερα κοριτσάκια τα οποία γεννήθηκαν με κεσαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες περίπου, ήταν ομοζυγωματικά τετράδημα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μόνο γονιμοποιημένο οάριο, χωρίστηκε σε 4 έμβρια. Το νοσοκομείο ανέφερε ότι η μητέρα των κοριτσιών ήταν 34 ετών και ο σύζυγός της είχε ήδη 4 παιδιά. Και όταν είδε τα 4 αυτά εδώ κοριτσάκια έμεινε έκπληκτος, διότι δεν περίμενε να είναι τετράδημα. Αρχικά τους λέγανε ότι πολύ πιθανό να είναι δίδυμα, διότι τα άλλα δύο παιδάκια δεν τα είχαν υπολογίσει προφανώς, δεν τα είχαν δει, γιατί δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ το γιατρό, θέλανε να γεννηθούν με ένα φυσικό τρόπο.

Η Γαλλία δηλώνει οργισμένη, διότι είχαμε μια πολύ ωρή κράτηση και εκφοβισμούς υπαλλήλων της πρεσβείας στο Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο οποίος προέβησε δηλώσεις, είπε ότι οι δύο υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη κρατήθηκαν για αρκετές ώρες από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν μεγάλες συνέπειες. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι υπάλληλοι κρατήθηκαν χωρίς λόγο για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και υπέστησαν σωματικό εκφοβισμό πριν καταφέρουν τελικά να επιστρέψουν στην πρεσβεία. Κάτι το οποίο εξόργησε την γαλλική κυβέρνηση και η οποία λέει ότι μέσα στις επόμενες μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, έτσι ώστε να δοθούν εξηγήσεις για ποιο λόγο έγιναν οι κρατήσεις αυτές εδώ.

Ένα νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι κάθε επίθεση που θα στοιχίζει τη ζωή σε Αμερικανό στρατιώτη θα απαντάται με πολλαπλάσια αντίπεινα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει σχετική οδηγία στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πιτ Χέγκεστ, στον πρόεδρο του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, τον Νταν Κέιν, καθώς και σε όλους τους επικεφαλείς του Αμερικανικού στρατού. Κάθε φορά δήλωσε που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια με τις ενέργειές του, και η ενέργεια αυτή εδώ θα τους κοστίσει πάρα πολλά θύματα. Η σχετική οδηγία είπε ότι την έχει δώσει ο ίδιος αυτοπρόσωπος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σκληρή στάση της κυβέρνησής του απέναντι στην Τεχεράνη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη και ο βαρόνος ναρκωτικών El Mayo, ο Μεξικανός βαρόνος, θα λέγαμε. Ο 76χρονος λοιπόν Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών παραδέχτηκε ότι διακίνησε εκατομμύρια κιλά κοκαίνης επί δεκαετίες ως ηγέτης του μεξικανικού καρτέλ της Σιναλόα. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ποινή κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στον Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Μπρούκλιν. Ο Ζαμπάδα είναι ένας από τους πιο γνωστούς, λέει, Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών που καταδικάζονται από Αμερικανικό Δικαστήριο μετά την καταδίκη του 2019 του επίσης ηγέτη του καρτέλ της Σιναλόα, Χωακίν Ελ Τσάπο Γκουσμάν. Ο 76χρονος λοιπόν σήμερα Ζαμπάδα συμφώνησε ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες που το αποδίδονταν, αφού το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν θα επιδιωχθεί η επιβολή της θανατικής ποινής. Οι κατηγορίες ωστόσο που του αποδόθηκαν επισύρουν υποχρεωτικά ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Και περνάμε στη Γαλλία, όπου εκεί έχουμε μία έρευνα για την αυτοκτονία ενός άντρα 21 ετών που δεχόταν άγριο ρατσιστικό μπούλινγκ επί χρόνια από την ομάδα ράγκμπι. Ο εισαγγελέας της Βιέν διέταξε προκατακτική εξέταση μετά από μηνύση των γονέων. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η δράση μελών τοπικής ομάδας ράγκμπι, ενώ η οργάνωση ΣΟΣ ζητά να σπάσει η σιωπή στο χωριό το οποίο διέμενε ο άντρας 21 ετών και η οικογένειά του, η οποία υποστηρίζει ότι επί χρόνια είχε δεχθεί ρατσιστική παρενόχληση. Σύμφωνα λοιπόν και με το γαλλικό πρακτορείο, ο εισαγγελέας της Βιέν θα μπει στη διαδικασία να ελέγξει όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε να λάβει την απόφαση την οποία θα καταδικάσει τους θύτες.

Και θα περάσουμε στη Βρετανία, όπου ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, στον οποίο δόθηκε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτή την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους, δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνηση και στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην αστεγία, υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει δράση για να προσφέρει στους ανθρώπους μία ανάπαυλα και να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το κόστος διαβίωσης.

0: Plus 99,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
15: 8 με 9 το πρωί,
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Τέλος, φοβερός ο Freddie Mercury για μια ακόμα φορά.
1: Φωνάρα. Συμφωνείς?
0: Από όποιος διαφωνεί, κοπάνισέ το να κανονικά, χωρίς στερόγραφο και χωρίς κάποια επεξήγηση. Άμα όποιος αμφισβητεί τον Freddie Mercury, είναι εντάξει. Να πει σε προσωπικό επίπεδο ότι με ενοχλεί, ξέρω εγώ, η προσωπική του ζωή. Εντάξει, ενδεχομένως κάποιος του. Αλλά σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι παλαϊκής αποδοχής.
1: Αποδοχής, βέβαια.
0: Ο Freddie Mercury. Και με καύσωνα, έτσι. Freddie Mercury. Και χωρίς καύσωνα.
1: 37 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Σε πολλές περιοχές θα γίξει και τους 42 βαθμούς. 41 με 42 βαθμούς. Κυρίως στη Θεσσαλία, έτσι. Εμάς όχι.
0: Okay.
1: Αλλά να σου πω, αν ξεκινάς ήδη με 28 βαθμούς, 27-28 βαθμούς, ρε παιδί μου, έχουμε και αυξημένη υγρασία. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Πού θα φτάσει, λες, στη
0: ναι,
1: διάρκεια
0: της ημέρας. Ναι, και χθες χωρίς το air condition, όταν έβγαινες έξω ήταν.
1: Βασανιστικές ημέρες αυτές εδώ πέρα.
0: Το πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες, που έγινε και ψηλό viral στο TikTok. Ήμουν έξω χθες και γινόταν κάποια στιγμή το βράδυ και ήταν ο ουρανός σαν να είχε φωτορυθμικά, αλλά όχι με κεραυνούς επακριβώς. Πιο καλλιτεχνικό. Πιο καλλιτεχνική αισθητική. Ήταν ο ουρανός και πήγαινε, λες, και ήσουν σε κλαμπ της δεκαετίας του 90.
1: Ήμουν μέχρι τις 9 η ώρα μέσα σε ένα στούντιο. Εκεί, οπότε πού να το πάρεις χαμπάρι. Εντάξει, δεν. Πότε, τι ώρα βγήκες? Τι ώρα το είδες?
0: Μετά τις 9 και στο TikTok, ξέρεις, αυτοί που είχαν και πανοραμική θέα έχουν ανεβάσει μερικά βιντεάκια τα οποία είναι εντυπωσιακά. Δεν έβρεξε, δεν έριξε καταιγίδα, δεν ακουγόντουσαν οι κεραυνοί, αλλά ήταν ένα φαινόμενο πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, άμα το...
1: Θα το ψάξουμε μετά να το δούμε. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως παιδιά, εγώ βασανίζομαι από τη ζέστη, δεν αντέχω άλλο.
0: Τι δηλαδή,
1: αλλά παράλληλα βασανίζομαι και από το air condition και από το τέτοιο. Από τις υψηλές θερμοκρασίες και μέσα σε χώρους. Κάποιοι χώροι έχουν πάρα πολύ ζέστη. Δημόσιες υπηρεσίες δεν το συζητάμε. Ανάψτε και κανένα κλιματιστικό. Τόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν.
0: Ό,τι μπορώ το κάνω από το λάπτοπ. Αν δηλαδή.
1: Αναγκαστικά σε κάποια πράγματα. Τώρα, ας πούμε, μου έλεγε ένας φίλος χθες, τον οποίο συνόδευσα κι εγώ, ρε παιδί μου, διότι είχε κάποια προβλήματα κινητικά. Ήθελε να πάει. Επιτέλους να ζεσταθούμε, γράφει ο Γιάννης ο Καραβίδας. Λοιπόν, ήθελε να πάει να βγάλει ταυτότητα. Πήγαμε σε ένα αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης το μεσημέρι.
0: Για ταυτότητα πρέπει να πας.
1: Αποπνικτική ζέστη, δεν το συζητάμε. Καλά, δεν μιλάμε και για τις άθλιες εγκαταστάσεις του κτηρίου. Απορώ πώς εργάζονται οι άνθρωποι.
0: Σε ποιο αστυνομικό τμήμα?
1: Αστυνομικό τμήμα Νεάπολης. Πέρα από το ότι είχε πάρα πολύ ζέστη και από την κλεισούρα γινόταν και πιο έντονο το πρόβλημα εκεί πέρα της μούκλας και της μυρωδιάς, στη Βαγμένη 50 άνθρωποι να περιμένουν να βγάλουν ταυτότητες και είναι να εξυπηρετούν δύο άτομα.
0: Το τέλος της, πώς το λένε, της διορίας. Να τώρα το διαβάζω, το φαινόμενο ήταν εμφανές, κυλικής σέρες, κομωτινή δράμα, έπιασε όλο το... Όλο το τόξο από εκεί και είχε κεραυνούς πολλούς. Εμείς φαίνεται πρέπει να βλέπουμε τους κεραυνούς από μακριά.
1: Ξαναπέστω, κυλικοί σέρες.
0: Κυλικοί σέρες, κομωτινή δράμα.
1: Ναι, οι περιοχές αυτές που είχαν πάρα πολύ ζέστη και υπήρχε κίνδυνος για, για πυρκαγιές. Δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι με την αυξημένη ζέστη.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Και σε εμάς φαινόταν, ξέρεις, πολύ πολύ ψηλά στον ουρανό.
1: Τι χρωματισμούς είχε?
0: Μοβ, ό,τι θες. Άσπρο, μοβ, όλες τις
1: αποκρούσεις. Δηλαδή ήταν λίγο κινηματογραφικό το τοπίο, έτσι.
0: 100%. Σου λέω, με μερική καθυπερβολή είναι φυσικά. Κάτσε να στο στείλω τέτοιο. Περίμενα, σιγά. Γιατί αυτό τώρα που το ανέβασε αυτό είχε και μουσική υπόκρουση. Σου στείλω τώρα εδώ.
1: Ωραίο το τραγούδι και αυτό.
0: Στο Viber, ναι.
1: Έτσι, ταιριάζει.
0: Υποθέτω ότι το έβαλε σε δίσκο ρυθμούς, επειδή σου λέω είναι σαν φωτορυθμικό. Κανονικά. Για να δούμε. Όλγα, εδώ τώρα να το δεις και εσύ, για να μην μιλάμε στην τύχη. Πάρ' το στο Viber. Βάλτε και το τραγουδάκι. Είναι άσπρο, μοβ, κουφετί, ξέρεις. Σαν την μπλούζα μου, σωμών, κάτι τέτοια.
1: Πολύ ωραίο, ρε Φώτη.
0: Ρε εσύ, σου λέω το ναι. Είδα μία. Γιατί εγώ οδηγούσα από το αεροδρόμιο.
1: Σαν πίνακα ζωγραφικής είναι.
0: Έκανε
1: πραγματικά.
0: Έκανε πολύ τύπος. Αλλά ξέρεις, δεν έβρεχε, δεν ακουγόντουσαν οι κεραυνοί.
1: Καλά, έχεις την αίσθηση τώρα αυτό εδώ ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι φτιαγμένο. Ότι δεν είναι, ας πούμε. Φυσικό φαινόμενο.
0: Εγώ αν δεν το έβλεπα, ναι, θα περνούσε και από το μυαλό μου ότι το έκανε κανένα.
1: Λες και είναι φωτορυθμικά, πραγματικά.
0: Κάνα AI ότι
1: ωραίο,
0: το έκανε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ότι το έκανε με κάποιο τρόπο. Δεν έγινε καμιά Τι είναι αυτό. Α, και μπήκε και η μουσική.
1: Βροχή αν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι.
0: Εσύ αυτό το έβαλα κατά λάθος. Και μιλάμε και με αυτά και μπαίνει και αυτό που είναι, ξέρεις, το μουσικό χαλί.
1: Αυτό το μουσικό χαλί, θέλω να σου πω ότι My το είχε coffee. Κάποτε ο συγχωρωμένος ο Χαρδαβέλας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έκανε εκπομπή μαζί με την Νικολούλη στο τέτοιο.
0: Νομίζω το έχουμε πει, ναι, το Φως στο Τούνελ.
1: Ναι, α, μπράβο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το βάζουν και σε πάρα πολλές ταινίες, έτσι.
0: Ναι, όταν, έτσι, όταν μπαίνει κανένα.
1: Αστυνομικές, ερευνητικές και.
0: Μην σου πω και μεταφυσικές.
1: Και μεταφυσικές, ναι, ναι.
0: Σ' ακούσουμε ένα χαουζάκι για να πάρουμε τα πάνω μας, το βάλουμε για την αρχή.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλός ή κακός, η βενζίνη. Πέρα από τη ζέστη, θα δούμε και αυξήσεις της βενζίνης.
0: Ωραία, όλα τα καλά μαζί, ναι.
1: Και το λέμε καλός ή κακός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Διότι γίνεται ένας πανικός από τους φρουρούς της Επανάστασης. Σταματάνε συνεχώς δεξαμενόπλια στα στενά του ορμούς. Δεν βλέπουμε τον Τραμπ να υποχωρεί όσον αφορά τις δηλώσεις τις οποίες κάνει. Ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να το φτάσει έως το τέρμα. Οπότε τις επιπτώσεις ποιος θα τις δει? Ο λαός θα τις δει και η τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Χθες πήγα να βάλω βενζίνη. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να το αναδείξουμε. Να το πούμε κιόλας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε υπάρχει κρίση είτε δεν υπάρχει κρίση, τη βενζίνη μέσα στην πόλη την έχουν στα ύψη.
0: Νομίζω ότι
1: πρώτη φορά έχω δει βενζινάδικο πριν και μετά να έχει τη βενζίνη στο 2,15.
0: Αλήθεια, τώρα.
1: Εκεί στην Πολύχνη. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Κυριούλης αυτό εδώ το θαύμα. Δεν πέφτει ποτέ.
0: Προφανώς.
1: Είναι σταθερά στο 2,10-2,15.
0: Μπορεί και το κάνει, πώς το λέμε. Επειδή μπορώ, το.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, σαφώς μπορεί και το κάνει. Εις βάρος κάποιων άλλων πρατηριούχων, οι οποίοι είναι νόμιμοι και οι οποίοι, ρε παιδί μου, τις διακοιμάσεις τις κάνουν αντίστοιχα με τα αντιληστήρια και με τις τιμές τις οποίες λαμβάνουν. Ο Κυριούλης, πέρα από το γεγονός ότι η τιμή την έχει στα ύψη.
0: Έβαλες από αυτόν ή τον προσπέρασες και έφυγες?
1: Αναγκαστικά έπρεπε να βάλω γιατί είχα αυτές τα κόκκινα. Δεν, ναι. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που αναγκάζομαι να βάλω το συγκεκριμένο πετρέλαιο, βενζίνη, συγγνώμη. Αλλά και το πετρέλαιο το έχει στα ύψη.
0: Mm-hmm. Πόσο?
1: Το έχει τουλάχιστον 10 λεπτά παραπάνω από το φυσιολογικό, έτσι. Ναι. Γιατί το συζητάγαμε με ένα συνεπιβάτη που είχα έναν φίλο δημοσιογράφο και λέγαμε δεν είναι δυνατόν το συγκεκριμένο βενζινάδικο, ρε παιδί μου, τόσο υψηλές τιμές. Και όμως είναι.
0: Λοιπόν, έχω ερωτήσει για τον καιρό πρώτα απ' όλα. Πες μας, σε εμάς πόσο θα φτάσει σήμερα και πόσο θα πάει μέχρι
1: λοιπόν,
0: την
1: Παρασκευή. Σε εμάς θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Από την Πέμπτη βλέπουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε κάποιες περιοχές όμως θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Θεσσαλία και Νότια Ήπειρο η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 36 με 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Σε πολλές περιοχές θα δούμε το θερμόμετρο να φτάνει και τους 20 βαθμούς.
0: 20, αλήθεια.
1: Βόρεια Ελλάδα, ναι.
0: Εμάς εδώ,
1: τοπικά,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη δίνει 23 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία σχετικά. Θα έχουμε τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές. Κυρίως στα υπηρωτικά και στα βόρεια τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Ωστόσο, θα κρατήσει ένα διημεράκι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και στα Βαλκάνια και μετά ξανά θα επανέλθουμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, οι οποίες φυσιολογικές είναι της τάξης των 26 βαθμών. Μέχρι εκεί.
0: Και προς το δροσιά, εγώ το χαρακτηρίζω.
1: Αλλά σε κάποιες περιοχές όντως, δηλαδή τώρα δίνει ας πούμε ορεινή Καβάλα, Ξάνθη και Κομωτινή, θερμοκρασίες μέχρι 23 βαθμούς. Είναι πολύ καλές συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Θα ξεκινάει το θερμόμετρο, λέει, από τους 19 έως τους 23.
0: Καταιγίδα για μας.
1: Καταιγίδα δεν είναι για εμάς. Κατά τόπους είπε θα έχουμε κάποιες βροχούλες μικρής διάρκειας, αλλά καταιγίδες δεν θα έχουμε.
0: Σάββατο θα πάμε.
1: Αυξημένα μποφόρ όμως θα έχουμε στις περιοχές Χαλκιδικής, κυρίως προς την Ουρανούπολη και το Άγιο Όρος. Δίνει 5 με 6 μποφόρ. Και επίσης στα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου.
0: Οκ. Okay. Μπάνιο θα μπορούσαμε να πάμε το Σάββατο.
1: Θα μπορείς να κάνεις, εντάξει.
0: Δεν θα έχει βροχή,
1: δεν θα έχει σε όλη την Ελλάδα τώρα καταιγίδες και βροχές. Και τώρα μιλάμε για καλοκαιρινή βροχή, η οποία, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι κρατάει η μεγαλύτερη διάρκεια είναι μία ώρα, ας πούμε.
0: Θα μπορείς να μας φέρεις σωστό καφέ, πιστεύεις, Χρήστο, ή είπα. Σε βλέπω λίγο, έχεις αμφιβολίες. Κάνεις το σταυρό, αν και είσαι άθεος, θα έλεγα. Όχι. Εντάξει.
1: Στο τέλος θα το βάζει να το κάνει αυτός.
0: Ναι. Να γίνει μπαρίστα, να κάνει και κάτι χρήσιμο στη ζωή του. Λοιπόν, άρα έτσι θα πορευτούμε. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, ζέστη θα έχει αναγκαστικά. Δεν είναι και ακραία τα φαινόμενα μέχρι στιγμής. Είναι μια ζέστη η οποία σε ενοχλεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Ακούγονται και τα αυτοκόλλητα εδώ.
1: Από το... Να πούμε ένα σημαντικό νέο που αφορά πολλές μανούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Όσες μανούλες λοιπόν και μπαμπάδες έχετε σκοπό να γράψετε τα παιδάκια σας μέσω ΕΣΠΑ στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και σε βρεφονιπιαγωγικούς σταθμούς, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις. Πηγαίνει σύμφωνα με το ΑΦΗΜΗ, να πούμε ότι σήμερα υποβάλλουν αίτηση τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 3, 4 και 5, αύριο και μεθαύριο τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9 και στις 24 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλοι οι αιτήσεις, όλα τα ΑΦΗΜΗ. Τελευταία καταληκτική ημερομηνία είναι στις 5 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν θέλετε να γράψετε τα παιδάκια σας στους παιδικούς ρεφωνιπιαγωγικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε την αίτηση. Για να είστε και πρόθεσμοι, έτσι. Ένα άλλο δυσάρεστο νέο, να πούμε ακόμα δεν ξεκίνησε η σχολική χρονιά και ήδη βλέπουμε εκεί στον Δήμο Θέρμης να είμαστε μείον 43 παιδάκια, διότι ένας βρεφονιπιαγωγικός σταθμός δεν θα ανοίξει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο, οπότε αναγκαστικά θα παραμείνει κλειστό. Βέβαια ο Δήμαρχος προσπαθεί να δώσει κάποιες λύσεις. Αναμένουμε να δούμε. Έχει γίνει λέει, μια μελέτη η οποία υπολογίζεται ότι θα κοστίσει για να φτιαχτεί το κτίριο 500.000 ευρώ. Οπότε για να βρούνε μια πιο δελεαστική έτσι, πρόταση και πιο συμφέρουσα για τους πολίτες, πιθανόν να μπουν στη διαδικασία να νοικιάσουν ένα άλλο κτίριο έτσι ώστε να στεγαστούν αυτά τα 43 παιδάκια.
0: Ναι. Πολύ με τον άστρο το χαρακτηρίζουν μερικά μέσα αυτό που περιγράφαμε πριν με τις...
1: με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Με τα καιρικά φαινόμενα, ναι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές ξεκίνησε από Βόρεια Ελλάδα, πάνω από τις Λίμνες μέχρι το Σταυρό και Ασπροβάλτα, συνεχίζοντας το Φρίνιο, ανέβηκε στη Δράμα και συνέχισε τον κύκλο καλύπτοντας πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και των Ομούρ Κυρκής. Δηλαδή ήταν δυναμικό το φαινόμενο, δεν ήταν δηλαδή ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα. Ξηρές καταιγίδες είναι επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα αλλά με ελάχιστη καθόλου βροχή να φτάνει στο έδαφος.
1: Ξηρές καταιγίδες, δηλαδή θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, απλά θα έχουμε μια καταιγίδα.
0: Ναι.
1: Και αυξημένη υγρασία. Και ουσιαστικά.
0: Και λένε πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιές. Οπότε εφόσον ναι. Τη γλιτώσαμε χθες από ό,τι φαίνεται.
1: Ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τελευταία το σκηνικό. Πιο έντονα έτσι, σημεία πυρκαγιών συναντάμε στη Βόρεια Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή
1: είχαμε.
0: Φέτος
1: ναι, φέτος μέχρι στιγμής είχαμε 37 εστίες στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Γιατί ο ένας πέταξε πυροτεχνήματα, ο άλλος με το αυτοκίνητο, ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου. Εντάξει, είναι και η ανθρώπινη βλακεία δηλαδή.
1: Τα περισσότερα οφείλονται, ρε παιδί μου, σε αμέλεια πολιτών. Mm-hmm. Αλλά εάν κρίνεις ότι μεταφέρονται αυτές εδώ οι εστίες, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε κοντά στην Αττική, Πελοπόννησο και Μεσσηνία εκεί πέρα, τώρα βλέπουμε ότι ολοένα και ανεβαίνουν. Υπάρχει, πολλοί δηλώνουν ότι κάποιες μπαίνουν ρε παιδί μου και εξαιπητή τούτου για να μπουν στη διαδικασία να βάλουμε ανεμογεννήτρες και όλα τα σχετικά. Παιδιά δεν υπάρχει σύνδεση, την έχουν απορρίψει και από πλευράς της πυροσβεστικής και από πλευράς της αστυνομίας. Καμία σύνδεση, οι περισσότερες γίνονται από ανθρώπινη αμέλεια. Από λάθη, ρε παιδί μου, πολιτών.
0: Πιο πιασάρικο όμως να υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας.
1: Ναι, εντάξει, πουλάει περισσότερο, να το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Και το δίνει και το. Δηλαδή, αυτό δεν έχει. Δεν είναι κάποιο μυστήριο από πίσω. Ότι ένας ανόητος ήθελε να ψήσει δύο μπριζόλες και έκαψε ένα δάσος. Επειδή ήταν απρόσεκτος, επειδή.
1: Κοίταξε τώρα. Τώρα, όταν ο παππούς, ας πούμε, ο άλλος. Έρχεται ένα τυχαίο περιστατικό τώρα στο μυαλό μου. Σου λέει ότι στο κοτέτσι μου υπήρχαν ρε παιδί μου οι κότες μου και είχε και σφίγγες. Και άναψε ένα χαρτάκι και πήγα να διώξω τις σφίγγες. Και πάει λέγοντας. Όταν μπαίνουμε, ας πούμε, σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, εντάξει, ξέρουμε ότι θα έχει και επιπτώσεις.
0: Να σου λέω ότι ατύχημα μπορεί να γίνει, αρκεί να παίρνεις τα μέτρα. Δηλαδή, εγώ πάω και κοιτάζω, ξέρω εγώ, αν είναι κανένα φαγητό στο φούρνο. Κάθε μισή ώρα πάω και βλέπω, μην ξέρεις, ναι. Καμιά λαδόκολα,
1: Να μην τέτοιο, υπάρχει ναι. ανάφλεξη, βέβαια.
0: Μην γίνει κανένα μπέρδεμα.
1: Και από ηλικιωμένους οι περισσότερες φωτιές, γιατί το κοιτούσαμε, ας πούμε, σήμερα το πρωί και κυρίως από ηλικίες άνω των 70 ετών.
0: Δυστυχώς, δηλαδή, και το λέω για τον εαυτό μου, γιατί θεωρώ πολύ, πώς το λένε, όχι να βάλω φωτιά, αλλά... Παλιά έβλεπα κάποιον μεγάλο σχετικά σε ηλικία. Τι περπατάς, ξέρω εγώ, μετά κανένας γνωστός μέσα στον καύσωνα.
1: Μέσα στον ήλιο, ναι.
0: Άλλος νομίζω ότι είναι όπως ήταν...
1: Στα νιάτα του.
0: Στο 20. Γιατί...
1: Όπως ήταν στα νιάτα του. Ναι. Και αναφερόμαστε στους παππούδες οι οποίοι κατεβαίνουν πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, και στο καπάνι για να κάνουν τα ψώνια τους. Υποτίθεται με τη δροσιά, αλλά ουσιαστικά ταλαιπωρούνται γιατί μετά στηβάζονται στα λεωφορεία και... Ναι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια αυξημένη κίνηση κατά τις μεσημεριανές ώρες, διότι σχολάει, ρε παιδί μου, και ο κόσμος από τις δουλειές και γίνεται ένας ψιλοπανικός. Μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε για ποιο λόγο τα δρομολόγια των γραμμών 32 δεν λειτουργούν.
0: Τι εξυπηρετεί το
1: 32? Υπάρχει, είναι στις ανατολικές, στην δυτική γραμμή, Αμπελοκήπων μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας. Να σας πω ότι... Λόγω μια θράψη του αγωγού της αποχέτευσης που έχει γίνει στην 28η Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους, έχουν τροποποιηθεί τα δρομολόγια. Τα λεωφορεία κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την Οδό Ακριτών και τη Λεωφόρο Νίκης και έπειτα συνεχίζουν κανονικά το δρομολόγιο στη Πλατεία Δημοκρατίας. Ήδη από πολύ νωρίς τα συνεργεία της ΕΙΑΘ βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη, προσπαθούν να επιδιορθώσουν τον αγωγό. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το μεσημέρι. Όσοι κινείστε προς αυτές εδώ τις κατευθύνσεις, προς το κέντρο, από τους Αμπελόκηπους προς το κέντρο, θα υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις, έχουν βάλει άλλα λεωφορεία για να εξυπηρετηθείτε, αλλά δεν θα υπάρχει τακτική συγκοινωνία. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις εφαρμογές και να βλέπετε κατά πόσο θα υπάρχει λεωφορείο, ανά πόσα χρονικά, ας πούμε, λεπτά έρχεται η συγκοινωνία εκεί, δεν ξέρουμε. Να το παρατηρήσετε λίγο για να μην ταλαιπωρηθείτε στη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλιστα. Όπως το ξεκίνησες, περίμενα κάποιο τεχνικό πρόβλημα να είναι από τα λεωφορεία.
1: Όχι, θέμα... ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιο. Άστο, είχαμε στο παρελθόν, να μην έχουμε κι άλλα. Ξέρουμε ότι ο στόλος των λεωφορείων είναι υποστηλεχωμένος, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα λεωφορεία, χαλάνε αναδιαστήματα. Σταματάνε τον κόσμο, τον παρατάνε στη μέση του δρόμου και δεν τους ενδιαφέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε ότι μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα θα έρθουν και τα καινούργια λεωφορεία και θα γίνει αποκατάσταση των παλαιών.
0: Άντε να δούμε πότε θα.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε επεισόδια.
0: Το είδα. Και ήταν πολύ κακή εικόνα. Λοιπόν, τα είδα το βιντεάκι.
1: Από μία χαζομάρα, έτσι. Για ποιο λόγο τώρα?
0: Υπερβολική αντίδραση του ενός αστυνομικού. Είναι πώς ξέρεις.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι?
0: Όχι, πώς ένας μπορεί να.
1: Να ξεφύγει όλη η κατάσταση. Και να παρασύρει
0: να δημιουργήσει
1: και τους
0: μια κακή εικόνα για μια επαγγελματική κατηγορία, στο λέω έτσι. Γιατί είναι ο.
1: Κοίταξε, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε.
0: Ό,τι και να υπόθηκε, εγώ
1: έτσι.
0: Ό,τι, δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Ο ίδιος εγώ βάζω πολλές φορές ότι
0: τον
1: το
0: εαυτό μας. Ναι, εγώ βάζω τον εαυτό μας. Αν μας βρίσκει κάποιος, εμείς θα τα αποδώσουμε στον αέρα. Δεν θα είναι καλή εικόνα. Κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται.
1: Και λόγω, ρε παιδί μου, τη θέση του έπρεπε να κρατήσει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Μα καλύτερη. Ήταν ο συνάδελφός του, ο οποίος πάει κάτω να τους διώξει με ήρεμο τρόπο για να το γλιτώσει όλο αυτό. Και τον λένε και οι υπόλοιποι. Πάει και ένας άλλος, το λέει ηρέμησε, μην τρελαίνεσαι κτλ. Αλλά μετά. Γίνεται το μπούγιο. Μετά, αν επιτεθεί ένας ο συνάδελφός τους, φαντάζομαι και βάσει πρωτοκόλλου, δεν γίνεται οι άλλοι να το κάνουν. Και έγινε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο.
1: Έγινε αυτό το μπάχαλο. Υπήρχαν 20 άτομα τα οποία διαδηλώνανε.
0: Ναι, δεν είχαν επιθετική διάθεση όμως. Πήγανε...
1: Όχι, διαδηλώνανε.
0: Δεν ήταν κουκουλοφόροι, ναι. Με λωστάρια και με μαδέρια και με
1: τέτοια. Ήταν συγκεντρωμένοι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Περιμένανε να πάει ο 25χρονος να απολογηθεί. Μπήκανε στη διαδικασία της διαδήλωσης, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκε όταν έγινε η προσαγωγή του 25χρονου στο δικαστικό μέγαρο.
0: Για ποιο λόγο είχαν συγκεντρωθεί ο κόσμος?
1: Για να εκφράσει την διαμαρτυρία του για τη σύλληψη, ναι, του 25χρονου. Ναι, ότι και καλά δεν ήταν εμπλεκόμενος, ρε παιδί μου, συγγνώμη κιόλας. Το και καλά το αναφέρω, ρε παιδί μου, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν εμπλεκόμενος μέσα στην υπόθεση όσον αφορά, ρε παιδί μου, των προηγούμενων ημερών. Είχε δανείσει ουσιαστικά αυτός ο 25χρονος, φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση, ρε παιδί μου, της υπόθεσης Νέστορα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα πήγαινε να γίνει. Θα γινόταν η προσαγωγή του στην εισαγγελία, στην εισαγγελία για να καταθέσει, γιατί είχε ζητήσει ο ίδιος να πάρει μικρή αναβολή για να καταθέσει, να ετοιμαστεί. Έγινε η προσαγωγή του χθες. Ήταν τα άτομα τα οποία διαμαρτυρόντουσαν έξω από το δικαστικό μέγαρο. Μέσα σε λίγα λεπτά είδαμε να εξελίσσεται μια υπόθεση χωρίς λόγο ουσιαστικά.
0: Ναι, ρε, και σου λέω ότι όταν, εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι η πλειοψηφία δεν ασχολήθηκε. Ένας ήταν αυτός ο οποίος το θεώρησε σαν προσωπική βεντέτα. Δεν ξέρω, τον έβρισαν αστυνομικός, λέω. Στα ΜΑΤ που ήταν. ΜΑΤ ήταν αυτοί που, ναι. που κάναν την επίθεση. Και πάει και βαράει τον έναν με πολύ μανία. Δηλαδή, ενώ σου λέω.
1: Ήταν η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση ρατσιστική και εξτρεμιστική βία. Αλλά θα σου πω, όντως έπρεπε οι δικαστικοί, ρε παιδί μου, φρουροί να μπουν στη διαδικασία να κρατήσουν μια πιο ουδέτερη στάση. Από εκεί και πέρα, οι ισχυρισμοί είναι ότι έγινε διατάραξη κοινή ειρήνη.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: καμία σχέση.
1: Παιδιά, ήτανε, έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρουν.
0: 20 άτομα με πάνω και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Από
0: και
1: τη στιγμή που τους το επιτρέπει, ρε παιδί μου, ο νόμος να έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, θα έπρεπε να τους αποδεκτείτε, να τους αφήσετε να διαμαρτυρηθούν, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Επαναλαμβάνω, όταν βλέπω επίθεση από κουκουλοφόρους, κρανιοφόρους, με μολότοφ, με μαδέρια κτλ., δεν ήταν ίδια περίπτωση. Ήταν 20 άτομα. Μη σου πω και ψιλοχαβαλέδες, τώρα συγγνώμη κιόλας, τους ήταν αυτοί αλληλέγγυοι, δεν ξέρω πώς.
1: Τέλος πάντων, και να πούμε ότι το δικαστικό μέγαρο είναι το πιο καλά φρουρημένο μέγαρο, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη, έτσι. Δηλαδή, είχαμε τόσο ισχυρή δύναμη αστυνομική εκεί πέρα. Δεν μπορούσε κάποιος συνάδελφός σας να μπει στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να ισορροπήσει την κατάσταση.
0: Μα πήγανε, σου λέω, και όλος ήταν ανεξέλεγκτος. Πήγανε. Ένας κατέβηκε για να το.
1: Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε μεταξύ τους, αλλά ό,τι και να είχε υποθεί, είναι εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τι να.
1: Δίνουμε άλοθη και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι δύσκολο και το λειτουργήμα.
0: Απαράδεκτη η ενέργεια του ενός. Και είναι κρίμα, γιατί σου λέω. Όταν
1: χαλάει την εικόνα,
0: ήταν 20 αστυνομικοί, οι 19 να έχουν σωστή διαχείριση και ο ένας να κάνει το μπάχαλο, είναι.
1: Άνθρωποι, είμαστε, λάθη κάνουμε.
0: Είναι άδικο για τους υπόλοιπους, ναι.
1: Λάθη κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα θα οδηγηθούν στην εισαγγελία δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα μπούμε στη διαδικασία να το ζήσουμε κι αυτό.
0: Άρα, πιθανόν έχει και σήμερα κόσμο.
1: Καθόλου απίθανο.
0: Δηλαδή, έξω από τα δικαστήρια. Εντάξει, πέρασα, δεν είδα ιδιαίτερη.
1: Κατά τις 12 η ώρα, τι να δεις τώρα, ακόμα νωρίς είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, break πρέπει να πάμε. Και 31 είναι. Θα επανέλθουμε με καλεσμένο, έτσι, για πολιτική συζήτηση. Να αποκαλύψω και τον προσανατολισμό.
1: Να το πεις.
0: Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά.
1: Κεντροαριστερά, τώρα δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Το λέω σωστά για το συγκεκριμένο κόμμα. Κεντροαριστερά. Ναι.
1: Έτσι.
0: Κέντρο πιάνουμε ή κέντρο πιάνει λίγο. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέμε τέλος.
1: Θα ρωτήσουμε τον ίδιο τώρα. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο το φιλοξενούμενο.
0: Είχε και αλλαγή στην ηγεσία. Έτσι.
1: Αλλαγή απρόβλεπτη. Άλλους περιμέναμε, άλλους ήρθαν στην καρέκλα.
0: Κανονικά. Για πάμε στο break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο μετά τις 10:30 στο πρωινό της 21ης Ιουλίου. Και πάμε, Όλγα, πού πάμε?
1: Λοιπόν, κοντά μας στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη θέση την οποία έλαβε πριν λίγες ημέρες. 15 Ιουλίου έγινε ουσιαστικά η ομόφωνη επιλογή. Κύριε Αμανατίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιωματάκη.
0: Γεια σας, καλημέρα.
2: Και στους ακροατές σας, βέβαια.
1: Είναι δύσκολα τα ονόματα.
2: Ναι, είναι δύσκολα,
1: Φώτης, Φώτης και Όλγα.
0: Πιο απλά.
2: Ωραία, καλύτερα έτσι.
1: Λοιπόν, να σπάσουμε λίγο και τα καθιερωμένα, να μιλάμε στον ενικό για να υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι αμεσότητα. Αναλάβατε ένα πολύ δύσκολο ουσιαστικά ρόλο, μία ηλεκτρική καρέκλα θα λέγαμε, τη θέση του γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να σας πω ότι συζητώντας εδώ με το Φώτη, λίγο εξεπλάγει από το γρήγορο έτσι, αποτέλεσμα της απόφασης της οποίας πήρατε να βάλετε στην θέση του Προέδρου την κυρία Δούρου. Εμείς περιμέναμε τον κύριο Πολάκη να μπει, όπως όλος ο κόσμος.
2: Στη θέση της Προέδρου ή του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: δεν μιλάμε για σύνολο στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε
1: για της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Κοιτάξτε, κυρία Όλγα και κύριε Φώτη, οι καιροί ουμένεται, δηλαδή δεν περιμένουν. Άρα λοιπόν μπροστά σε μια περίοδο την οποία περάσαμε, η οποία ήταν ασάφιες, αλλά θα σας έλεγα και αναμονής, και αποφάσεις που πήραμε και ως Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ως κόμμα και κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις που είχαμε, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, πέβαλαν δηλαδή να προχωρήσουμε. Δεν είναι το γρήγορο, νομίζω είναι το άμεσο περισσότερο, δεν είναι, ήταν γρήγορα, ήταν απλώς η διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει. Και το κόμμα μας έτσι να προχωρήσει συντεταγμένα, υπάρχει συλλογική ηγεσία πλέον αυτή τη στιγμή και προχωράμε συντεταγμένα στην επόμενη μέρα με τις εκλογικές συνεργασίες τις οποίες θα επιδιώξουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι θα έχουμε αυτόνομη κάθοδο εφόσον δεν επιτευχθούν οι συνεργασίες. Έχουμε και την εκλογική επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει να συζητάει για τα ψηφοδέλτια και το πώς πηγαίνουμε προς τις εθνικές εκλογές. Είναι πράγματα τα οποία έχουν καθυστερήσει, θα σας έλεγα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι πιο άμεσο, αλλά όχι γρήγορο ή πρόχειρο.
1: Ποιο είναι το ακριβές σχέδιο της νέας ηγετικής ομάδας της Βουλής για να πιστεί ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει ξανά σοβαρή πολιτική?
2: Πρώτα απ' όλα είναι η δράση μας, είναι η κοινοβουλευτική μας δράση και καλείται και καλούμαστε από τη θέση εγώ του συντονισμού ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας και της νέας Προέδρου και με την εμπειρία που έχει αυτή και με την εμπειρία που έχουμε όλοι οι βουλευτές που είμαστε εδώ και που συνεχίζουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, όσες ημέρες μένουν μέχρι το κλείσιμο της Βουλής να αντιπαλέψουμε αυτά τα οποία έρχονται για το επόμενο διάστημα. Και το κυριότερο το επόμενο διάστημα προφανώς είναι η συνταγματική αναθεώρηση, όπου γίνεται προσπάθεια να συνταγματοποιηθούν νεοφιλελεύθερες επιλογές, οι οποίες θα φέρουν η χώρα πίσω και στα δημοκρατικά δικαιώματα, θα σας έλεγα, και σε μια σειρά ζητήματα όπως η ανώτατη παιδεία, εκπαίδευση κλπ. Άρα ένα έχουμε αυτό, να κάνουμε τη δουλειά που μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός, να αντιπαλέψουμε την πολιτική μέσα στη Βουλή. Από την άλλη μεριά να προβάλλουμε τις θέσεις μας, τις 10 σημεία κυβερνητικές προτάσεις που έχουμε για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα το 13ο, 14ο μισθό, τη σύνταξη, τη 13η, για την ακρίβεια, την μείωση του ΦΠΑ, για την υγεία, για την παιδεία. Όλα αυτά να προβληθούν προς τον κόσμο μέσα από εκδηλώσεις. Έχουμε μπροστά μας και το στοίχημα της ΔΕΘ μετά το καλοκαίρι και βέβαια να τρέξουμε πάρα πολύ, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη τρέξουμε, τις συμμαχίες, τις προοδευτικές οι οποίες χρειάζονται στον χώρο μας, συνολικά στον προοδευτικό χώρο, για να προβληθεί με προγραμματικές συγκλήσεις πάντα, με προγράμματα, με συγκλήσεις, με διαφάνεια μπροστά, να τα ξέρει όλος ο κόσμος που συμφωνούμε, που διαφωνούμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με άλλες δυνάμεις, έτσι ώστε να μας εμπιστευτεί για την επόμενη μέρα.
1: Αναφερθήκατε στην ακρίβεια και στο 13ο μισθό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πολύ συχνά το ακούμε σε όλο το πρόγραμμα όλων των κομμάτων να τίθονται αυτά εδώ τα δύο μεγάλα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα τις φέρει στη Βουλή για να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά όσον αφορά αυτά εδώ τα θέματα.
2: Ήδη είχαμε φέρει το προηγούμενο διάστημα. Για να σου πω, έχουμε καταθέσει προτάσεις τέτοιες νόμου και
1: με
2: άλλες δυνάμεις. Ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, γιατί ακούμε πολύ συχνά τον Πρωθυπουργό να λέει φέρνετε προτάσεις, αλλά δεν φέρνετε το πλάνο ουσιαστικά και δεν μας λέτε από πού θα αντλήσετε τα χρήματα. Επειδή πολύ συχνά το ακούμε τελευταία στη Βουλή. Δεν γνωρίζω
2: χρόνια το ακούω, κυρία Όλγα, αυτό το ακούω χρόνια από πού θα βρείτε λεφτά. Λεφτά βρίσκονται όμως όταν θέλουν να έχουν ουρανομίκη, θα έλεγα, υπερκέρδη που έχουν οι εταιρείες ενέργειας ή τα δηληστήρια ή συνολικά όλη η αγορά η οποία είναι πάνω από το κέρδος και δεν μειώνουν καταρχάς είτε τους φόρους είτε να βάλουν πλαφόν στα καύσιμα που αυτό πλήττει όλους τους τομείς, όχι μόνο τα νοικοκυριά που είναι για το ρεύμα. Αλλά πλήττουν και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, έτσι. Εκεί βρίσκονται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να προγραμματίσεις και να στοχεύσεις σε αυτό που θέλεις εσύ. Υπάρχουν οι δυνατότητες τέτοιες. Υπήρχαν και με το πρόγραμμα Πισαρίδη, υπήρχαν και με τα προγράμματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει να έχει τους έμεσους φόρους στο Θεό, ψηλά, να εισπράττει πάρα πολλά χρήματα, έτσι ώστε υπερπλεονάσματα, έτσι ώστε να αποδίδει μετά κάτι σαν επίδομα και να λέει σας έχω κάνει, σας δίνω χρήματα. Είναι σαν να σου παίρνουν 10 και να σου δίνουν ένα και να πρέπει να πεις και ευχαριστώ. Από την άλλη μεριά η χώρα μας είναι σε κάτω από το μέσο όρο απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα από ανεξόφλητες οφειλές που υπάρχουν από το δημόσιο και προς ιδιώτες και προς επιχειρήσεις και παντού. Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση, κύριε Παραδίση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο συντεταγμένα με προγραμματικές συμφωνίες στον προοδευτικό χώρο, προβολή αυτής της συμφωνίας στους πολίτες και εμπιστοσύνη από τη μεριά των πολιτών. Εάν συνεχίσουμε έτσι, και όχι μόνο στα είναι βαρύς, οι συνέπειες του πολέμου που φυσικά υπάρχουν, αλλά στην Ελλάδα οι συνέπειες του πολέμου είναι ακόμα περισσότερες γιατί δεν παίρνουν τα μέτρα που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει, αν θέλετε, στις κυβερνήσεις και στην κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Κύριε Μανατίδη, δηλώσατε πρόσφατα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκε για τις προσωπικές επιδιώξεις καθενός. Ποιους φωτογραφίζετε, υπάρχουν στελέχοι που βάζουν το εγώ τους πάνω από το κόμμα αυτή τη στιγμή?
2: Όλους μας. Κυρία
1: Γιωβαντζάκη, ναι.
2: Ακούστε, όλους μας, κύριε Γιωβαντζάκη. Όλους μας και θα σας πω γιατί. Δεν μας φταίνε μόνο οι σύντροφοι, οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα. Και πρέπει να δούμε κι εμείς που είμαστε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τα λάθη μας. Συγχωρείτε, πολλές φορές υπήρξαν αλαζονίες. Οι διασπάσεις συνεχείς που έγιναν από το 22 και μετά πλήγωσαν τον κόσμο μας. Εδώ πρέπει αυτά να... όχι πρέπει, θεωρούμε ότι έχει μπει ένα τέλος με την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Όπου τέθηκε η συλλογική ηγεσία, βλέπετε η Ρένα Ιδούρου είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Νίκος ο Παπάς είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Παύλος ο Πολάκης είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού της εκλογικής επιτροπής. Μπήκανε νέα μέλη τα οποία πιστεύουν σε αυτό, στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες. Και αυτές οι παθογένειες που τις είχαμε όλοι, δεν χρειάζεται να πω όνομα τεπώνυμα, νομίζω ότι δεν είναι μόνο στα κεντρικά στελέχη, είναι συνολικά υπήρξε μια τέτοια συμπεριφορά η οποία πλήγωσε τον κόσμο μας και απομάκρυνε τον κόσμο. Γι' αυτό και τώρα, πιστεύοντας ότι πηγαίνουμε, γυρίζουμε μια νέα σελίδα με σαφήνεια, με συλλογική ευθύνη και με συντροφικότητα, καλούμε και τους ανθρώπους που αποστασιοποιήθηκαν όλο το διάστημα από το 23 και μετά να ξαναδυναμώνουν τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια δυνατή και αποτελεσματική σύγχρονη αριστερά. Και βέβαια απευθυνόμαστε και σε όλους τους πολίτες. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει την επόμενη μέρα, η εκτίμησή μου είναι ότι το πολιτικό σκηνικό συνολικά θα πάει δεξιότερα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει όχι γιατί κυβερνήσαμε ή κάτι ή από λόγους συμπαθίας που έχει κάποιος που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία και με τις προτάσεις μας και με τους αγώνες μας. Σε αυτό θα παλέψουμε. Όπως είδατε, και εγώ είχα από το 23 σταμάτησα. Βέβαια η επανόδος μου έγινε με την παρέτηση της κυρίας Τουδοπούλου, όπως γνωρίζετε. Και μπήκαμε στα βαθιά. Είμαστε για τα βαθιά όμως.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κίνηση η οποία κάνατε για την επιστροφή του κυρίου Πολάκη ήταν και αυτή η κίνηση της ενότητας, διότι πολλοί αναφέρανε ότι ουσιαστικά με την κίνηση αυτή σας θολώνεται λίγο τα νερά όσον αφορά
2: το πρόφιλ
1: του κόμματος.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι η κίνηση ήταν αυτή μια επούλωση κάποιων τραυμάτων. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, ωστόσο γι' αυτό μίλησα, για προσωπικές επιλογές πολλών, για λάθος κινήσεις οι οποίες γίνανε. Το ζητούμενο για μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά για να ξαναείμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί προς την κοινωνία. Ναι, ήταν μια επούλωση η επιστροφή του Παύλου του Πολάκη, από εδώ και μετά όμως, προσέξτε, κανείς δεν είναι πάνω από την παράταξη. Καταλαβαίνουμε τα προσωπικά, καταλαβαίνουμε για τις προσωπικότητες, αλλά κανείς δεν είναι πάνω από την παράταξη.
1: Να περάσουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης θα ήθελα. Θα ήθελα να μου πείτε όσον αφορά την επιστροφή σας στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Η πόλη νιώθει συχνά ξεχασμένη συγκριτικά με την Αθήνα. Ποιο είναι το πρώτο μεγάλο τοπικό θέμα που θα φέρετε με ερώτησή σας στη Βουλή?
2: Ήδη φέραμε ένα θέμα άμεσα που είχε δουλευτεί βέβαια και προηγουμένως σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών που είναι στον αέρα για την επόμενη χρονιά. Το δεύτερο που φέραμε άμεσα μαζί με τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Γιαννούλη είναι η υπαγωγή του μαρτυρικού τόπου του Επταπηρίου στα μέρη όπου μπορούν να δίνονται δεξιώσεις και θεωρούμε ότι αυτό είναι βεβήλωση. Από εκεί και μετά, τώρα εντάξει έχει μια εβδομάδα που έχω αναλάβει και θέλω να κάνω και επαφές και με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημάρχους και

0: Σαμαριά, στον Άγιο Παύλο που επίσης δεν μπαίνει κανείς, δεν το μιλάει αυτό, την επέκταση του νοσοκομείου της Νέας Πέργας στον Άγιο Παύλο πρέπει να μπει, τη λειτουργία των νοσοκομείων που πρέπει να ενισχυθούν και τα σχολεία τα οποία να δούμε να εφαρμόσουν και διάφορες, να πέσει και η αναλογία των μαθητών. Μιλάμε για το παραλιακό, το μέτωπο, για το στρατόπεδο Κόδρα, για το στρατόπεδο του Γκόνου, για τη σύνδεση του λιμανιού. Είναι μια σειρά ζητήματα. Για το Παύλο Μελά που εμείς δώσαμε και προχωρήσαμε το έργο, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που ταλαιπωρούν την πόλη. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι. Δεν είμαι από αυτούς που ξέρετε, λένε ότι ήρθαμε και εμείς θα τα κάνουμε όλα με ένα μαγικό ραβδάκι. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με την στάση μας, με την πολιτική μας, μαζί και με τον άλλο συνάδελφο και τον Χρήστο τον Γιαννούλη, αλλά και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουμε μια όθηση έτσι ώστε να οι λύσεις να έρθουν πιο γρήγορα για την πόλη μας. Το αξίζουμε οι Θεσσαλονικείς και εύχομαι εκεί να φανώ χρήσιμος κι εγώ.
1: Έχετε, κύριε Μανατίδη, μια πολύ μεγάλη πορεία όσον αφορά την εμπειρία στη θρησκευτική διπλωματία. Θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε τους χειρισμούς της σημερινής κυβέρνησης όσον αφορά τα εθνικά θέματα και την γεωπολιτική θέση της Βόρειας Ελλάδας.
0: Η κυβέρνηση, με προσωπική ευθύνη σας έλεγα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ουσιαστικά έχει στρέψει την πλάτη της και εφαρμόζει μια δική του πολιτική, η οποία δεν παίρνει υπόψη του πολιτικές εθνικές οι οποίες οικοδομήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τι εννοώ? Εμείς είχαμε κάποιες αρχές οι οποίες δεν είναι απλές λέξεις, έχουν και περιεχόμενο, δηλαδή ενεργητική, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, πολυδιάστατη, βλέπεις και είσαι με όλους τους παράγοντες, και ειρηνική εξωτερική πολιτική. Αυτά εδώ έχουν εγκαταλειφθεί. Ανταυτού βλέπουμε μια πολιτική ενός πρόθυμου, δεδομένου και θα σας έλεγα υπέρμετρα πρόθυμου, που βλάπτει ακόμα και τα εθνικά συμφέροντα σε θέσεις τις οποίες παίρνει η χώρα μας. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει πάρα πολλά θετικά για την ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής και σε σχέση με τη συνεργασία των χωρών των Δυτικών των Βαλκανίων. Πράγμα το οποίο η κυβέρνηση το έχει εγκαταλείψει. Αυτό το έχει εγκαταλείψει. Από την άλλη μεριά βλέπω πολιτικές για τη θρησκευτική διπλωματία, την οποία την έχουν παρατημένη τελείως. Οι επισκέψεις τώρα είναι μονομένες ενός υπουργού σε έναν πατριάρχη, αυτό δεν είναι κάτι. Εμείς είχαμε δύο διασκέψεις διαθρησκευτικού διαλόγου για τις εντάσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή με πολιτικούς ηγέτες, με θρησκευτικούς ηγέτες από όλα τα δόγματα. Μιλάω, ήταν και Ισραηλίτες και
1: μουσουλμάνοι.
0: Και μουσουλμάνοι. Και αυτό έγινε δύο χρόνια. Ήρθαμε παρατηρητήριο. Από την άλλη μεριά, για την ασφάλεια της περιοχής, δημιουργήσαμε τη διάσκεψη της Ρόδου, όπου προβάλαμε σχετικές ατζέντες. Οι τετραμερείς συμφωνίες και συμμαχίες, τις οποίες κάναμε με κράτη, ή τρίγωνα ή τετράγωνα, αν θέλετε, συμμαχιών, για να εμπεδώσουμε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ορισμένα από αυτά τα οποία σχεδόν έχουν εγκαταλειφθεί. Όταν είσαι απλός πρόθυμος, τότε, να ξέρετε, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τεχνικά. Και βέβαια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη αυτή τη στιγμή έμφαση και η επικέντρωση στο Κυπριακό. Επειδή και χθες είχαμε την επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε συνομιλίες από εκεί που σταματήσαν με τα αποτελέσματα του Κράντς Μοντανά και βέβαια με τις θέσεις τις οποίες έχουμε με την πάυση της κατοχής και των εγγυήσεων των τρίτων χωρών. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα κατοχής και αυτό θα πρέπει να είναι πάντα στην ατζέντα μας και να δώσει η κυβέρνηση, πέρα από δηλώσεις, μεγάλη, επειδή έχουμε έχουμε διπλωματική αξία, έχουμε διπλωματικό κεφάλαιο, να το χρησιμοποιήσει για το Κυπριακό.
1: Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερα εύαισθηση όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Θα ήθελα να μου πείτε, ακούμε πολύ συχνά από Τούρκους διπλωμάτες να αναφέρονται στην τουρκική μειονότητα στη χώρα μας.
0: Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα.

0: να το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Ελληνική μειονότητα υπάρχει στην Τουρκία αντίστοιχα?
0: Ελληνική μειονότητα υπάρχει. Το θέμα είναι εδώ. Είναι
1: γιατί δεν αναφερόμαστε, είναι... κύριε Αμανατίδη?
0: Πώς δεν αναφερόμαστε? Εμείς πάντοτε και όταν ήμασταν και με, για το ρόλο του Πατριαρχείου και για την μειονότητα που υπάρχει στην, στην Κωνσταντινούπολη, για τις διώξεις οι οποίες υπήρξαν το 1955 και μετά ουσιαστικά υπήρχε ο βίος ξεριζωμός και με τα γεγονότα που είχαν γίνει τότε, τα ζητήματα που αφορούν την, τις θρησκευτικές ελευθερίες σε σχέση με το άνοιγμα της Χάλκης, όλα αυτά τα, ειδικά η δική μας πολιτική τα έχει αναδείξει. Να το ξεκαθαρίσουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας. Μέσα από αυτή την πολιτική και της επέκτασης, του αναθεωρητισμού δηλαδή αυτό που λέμε, η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει τα δικά της συμφέροντα. Προφανώς γνωρίζει, όταν μιλάνε για τουρκική μειονότητα, γνωρίζει ότι δεν υπάρχει, ότι η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει καθαρά για θρησκευτικές μειονότητες. Άλλωστε υπάρχουν οι κομμάκοι και υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί. Είναι λοιπόν μια που απολαμβάνει η θρησκευτική μειονότητα αυτή την περιοχή, απολαμβάνει όλων των ελευθεριών. Αυτά που αναφέρουν τελευταία οφείλεται στη μη ύπαρξη μαθητών. Δηλαδή έχουν γίνει συγχωνεύσεις και στα ελληνικά δημόσια σχολεία και ταυτόχρονα ιδρύθηκε και ένα καινούργιο μειονοτικό σχολείο, όπως ξέρω. Και υπάρχει και η προτίμηση πλέον του πληθυσμού να πάει στα μεγάλα τα σχολεία τα οποία έχουν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές. Εντάξει, η Τουρκία κάνει την πολιτική της και εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της Ελλάδας, το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες κλπ.
1: Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως ο κύριος πόλης της αντιπολίτευσης. Υπάρχει περιθώριο για κοινές κοινοβουλευτικές δράσεις ή προτάσεις νόμου μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα τραβήξει μια εντελώς αυτόνομη πορεία?
0: Γίνανε και στο προηγούμενο διάστημα. Γίνανε κοινές προτάσεις. Και βεβαίως στο μέλλον, σε ζητήματα που θα προκύψουν τώρα, εντάξει, η Βουλή θα κλείσει σε μια εβδομάδα. Αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά, και εφόσον υπάρξουν ζητήματα, φυσικά και με όλες τις προοδευτικές δράσεις. Υπήρξαν προτάσεις που ψηφίστηκαν και από, κατατέθηκαν και από άλλα κόμματα μαζί. Βεβαίως. Το όνομά μας είναι Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία. Είναι στο DNA μας. Επάνω όμως σε ξεκάθαρη πολιτική γραμμή. Πάνω που τα ρωτήσατε όλα, δεν έχετε αφήσει κάτι.
1: Άφησα και κάτι τελευταίο για το Φώτη, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναλάβατε ένα πολύ δύσκολο καθήκον αυτή τη στιγμή. Εάν έχετε ελεύθερο χρόνο ή αν στερείτε χρόνο στην οικογένειά σας?
0: Τώρα, ελεύθερος χρόνος τέλος. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι τώρα μπαίνουμε σε κάποια προσωπικά, αλλά δεν πειράζει, ας τα πω. Είναι ένα πολιτικό. Ακόμα και το ότι δεν ήμουν βουλευτής μετά το 23 δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσα την πολιτική.
1: Ήσασταν ενεργός.
0: Ναι, και πάντα, γιατί είμαι από μικρή ηλικία, από 15 ετών στην πολιτική. Δηλαδή είμαι από 15 ετών και σε οργανωμένη ζωή. Άρα είναι, θα σας έλεγα, μέσα στο... το DNA μου αυτό. Και πρώτα θα βγει η ψυχή μου και μετά αυτό, αυτό σε σχέση με την πολιτική. Ωστόσο, στη ζωή, επειδή μεγαλώνουμε και όλα, μας ήρθαν και δύο εγγόνια, έρχεται και ακόμα ένα τρίτο εγγόνι. Είχα χρόνο με τα εγγόνια μόνο
1: με το καλό,
0: διάστημα.
1: Με το καλό να έρθει και το
0: τώρα
1: τρίτο.
0: Τώρα δεν έχω αυτό το χρόνο. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα και νομίζω με λίγη και με ένα καλό έτσι, διαμερισμό θα μπορέσω να τα ισορροπήσω. Απλώς είναι αλήθεια ότι ήταν πολλές ευθύνες μαζεμένες, αλλά ξαναείπα ότι για τα βαθιά είμαστε και για τα δύσκολα.
1: Θα σας πάω κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στο Μουντιάλ. Θα ήθελα να μου πείτε αν παρακολουθήσετε τον αγώνα και αν θεωρήσατε κάποια
0: ομάδα.
1: Ναι, τον τελικό.
0: Όχι, όχι. Ξέρετε γιατί. Ήμουν αρκετά κουρευμένος, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος. Πιστεύω ότι στους τελικούς γίνονται όχι τόσο ανοιχτά παιχνίδια, όσο παιχνίδια σκοπιμότητας. Και ως εκ τούτου είχαμε έναν ενδιασμό αν θα δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Ελπίζω να έπαιξε ένα καλό ποδόσφαιρο. Δεν το ξέρω και να κέρδισε ο καλύτερος.
2: Μπα, δεν παίξαν ιδιαίτερος καλό, αλλά...
0: Είναι σκοπιμόητες. Στο κύριε Φώτη, στους τελικούς και σε μεγάλους τέτοιους αγώνες, πάντα κυριαρχεί η σκοπιμότητα στις ενέργειες των προπονητών, των παικτών κλπ. Είναι μαζεμένοι, πιο μαζεμένοι.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όμως η οποία αναπνέει με το ποδόσφαιρο, έτσι, και τον αθλητισμό. Το θέμα
0: όλοι
1: είναι...
0: Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, βεβαίως και η Θεσσαλονίκη.
1: Η πολιτεία θα βοηθήσει τις τοπικές ομάδες και τις υποδομές της πόλης, ώστε να δούμε σύντομα και το εθνικό και την εθνική μας ομάδα ξανά σε ένα τέτοιο μεγάλο, έτσι, ραντεβού, όπως είναι το Μουντιάλ.
0: Τώρα πιάνεται ένα άλλο μεγάλο θέμα πονεμένο.
1: Ξέρω, το αγαπάτε αυτό εδώ το θέμα.
0: Το αγαπάω και τα παιδιά μου ασχολούνται, ιδιαίτερα τα παιδιά μου μας. Κοιτάξτε, χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται συντηρήσεις, χρειάζονται νέοι χώροι και ελπίζω οι ομάδες να χρησιμοποιούνται πάντα και να βοηθούνται και να προάγουν ένα ευγενές την άμυλα με ευγενή τρόπο. Δεν είμαι της οπαδοποίησης, είμαι το να είσαι φίλαθλος, αλλά όχι οπαδός. Δεν θα το έλεγα. Να είμαι φανατικός, αλλά φίλαθλος. Το άλλο οδηγεί σε άλλες καταστάσεις και όταν μπλέκει και η πολιτική με αυτό, γίνονται ακόμα χειρότερο.
1: Κύριε Μανατίδη, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο και να ξεκουραστείτε τον Αύγουστο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Να μην λέμε δεν σκάβουμε και όλο, δεν είναι αυτό.
1: Και
0: αλλά...
1: με το καλό να έρθει και το τρίτο εγγονάκι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μοιράστηκα μαζί σας, ελπίζω δεν έκανα υπέρβαση.
1: Να είναι καλότυχο και το τρίτο όπως και τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ό,τι επιθυμείτε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ωραία η κουβέντα. Σίγουρα. Κάτσε πατήσω το κουμπάκι εδώ με το ξεχάσμα που φωνάζει ο Χρήστος. Πιο ξεκάθαρα θα είναι, νομίζω, μετά την αλλαγή στην Προεδρία τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι,
1: Προεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, το ξεκαθάρισε, έτσι. Ναι. Όχι Προεδρία ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό. Νομίζω ότι όντως είναι πιο ξεκάθαρα. Βέβαια η καρέκλα του κύριου Μανατίδη είναι και λίγο ηλεκτρική. Mm-hmm. Γενικός γραμματέας προσπαθεί να ισορροπήσει όλες τις καταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να επικρατεί ουσιαστικά και μια ισορροπία μέσα στο κόμμα, γιατί βλέπουμε αναδιαστήματα να ανεβαίνουν οι εντάσεις. Είναι όντως πιο ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη ομάδα έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, οπότε νομίζω ότι και το μέλλον τους θα είναι πολύ καλύτερο.
2: Ισχύει, ναι. Πάμε break.
1: Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα.
1: Δεν μου λες, τα ηλεκτρικά πατίνια σε ενοχλούν όταν κινούνται στον δρόμο?
0: Φυσικά. Είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει η ασφάλειά τους με το... πώς το λένε, με την παρουσία τους στον δρόμο. Είναι επικίνδυνα, είναι μια πηγή κινδύνων και για αυτόν που το δικά και για τους υπόλοιπους.
1: Λοιπόν, σήμερα τίθεται στην Βουλή ψήφιση για την πρόληψη ατυχημάτων και ασφάλεια των νέων. Τελικά θα μπει ένα τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Θέλω να σου πω ότι θα έχουμε 4 παρεμβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών. Η απαγόρευση της χρήσης τους για παιδιά κάτω των 17 ετών είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Μετά είναι ο σχηματισμός ενός νέου ψηφιακού μητρώου, όπου εκεί θα καταγράφονται όλα τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία έχουν πωληθεί ή τα οποία κινούνται αυτή τη στιγμή στην χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια, η οποία θα είναι υποχρεωτική πλέον για αυτούς οι οποίοι κινούνται με πατίνια. Θα μπουν κάποια νομοθετήματα τα οποία θα πρέπει να τα πληρούν, δηλαδή θα μπουν στη διαδικασία να φοράνε οπωσδήποτε κράνος, να ασφαλίζουν τα πατίνια, αλλά και τίθεται και το θέμα της πινακίδας. Έτσι ώστε να μπορούμε να μειώσουμε και τα ατυχήματα, αλλά και σε περίπτωση που γίνουν κάποια ατυχήματα να είναι καλυμμένος και ο οδηγός, αλλά και ο χρήστης του πατινιού. Γιατί βλέπουμε πολλά πατίνια να δημιουργούν ατυχήματα και μετά τα αυτοκίνητα και ο οδηγός των αυτοκινήτων να τρέχει να ψάξει, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ο οποίος προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του ή τον άνθρωπο τον οποίο έχει μπει στη διαδικασία και έχει χτυπήσει, πώς θα τον καλύψει, εάν τον καλύπτει η ασφάλεια ή όχι, να μπαίνουν σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα και κικαιώνα για να βρουν λύσεις για το τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση των πατινιών, εγώ θα ήθελα να πω ότι παιδιά, δεν έχουμε δρόμους για τα πατίνια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα πατίνια μπαίνουν στη μέση του δρόμου, στον ίδιο δρόμο που είναι και τα αυτοκίνητα. Κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Θα πρέπει να μπει και ένας κόφτης όσον αφορά την ταχύτητα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Να δούμε σήμερα τι ακριβώς θα γίνει.
0: Καλά, τα πάντα έχει να κάνουν με την...
1: κυρίως με την ασφάλεια, αυτό μας απασχολεί.
0: Την ασφάλεια και το πώς συμπεριφέρεται ο οδηγός. Το μηχάνημα από μόνο του δεν φταίει. Δηλαδή, σήμερα ένα αυτοκίνητο κόντεψε να μας σκοτώσει. Δηλαδή, κατέβαινε τη συνδίκα, περνάει το φανάρι, ενώ και ενώ φαίνεται ότι θα πάει ίσια, χρακ, ξαφνικά κόβει ο ταξιτζής, να μην τον πει τίποτα.
1: Είναι συχνό φαινόμενο αυτό, άστο. Όπως πολλοί οδηγοί δεν ανάβουν φλας, έτσι.
0: Ποτέ.
1: Πρέπει να μαντεύεις εσύ που είσαι από πίσω τι ακριβώς θα κάνουν. Οι άλλοι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, σιγά σιγά στον δρόμο, δημιουργούν ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα από πίσω τους, αλλά δεν τους νοιάζει, σταματάνε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου θέλουν.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα τα πατίνια, να πούμε και ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα τελευταίο, ρε παιδί μου, χρόνων, είναι ότι τα πατίνια βγαίνουν στο περιφερειακό. Κάτι, ναι, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Εδώ μηχανάκια μικρού κυβισμού και δεν βγαίνουν στον περιφερειακό.
0: Μην το συζητάς.
1: Έχουμε δει κατά τις βραδινές ώρες πατίνια τα οποία, ρε παιδί μου, αναπτύσσουν ταχύτητες 50 χιλιόμετρων στον περιφερειακό. Αλλά ωστόσο, επειδή δεν φοράνε αυτά εδώ τα φωσφοριζέ γυλαίκα, να μην γίνονται εμφανή από τους οδηγούς, με αποτέλεσμα αντί.
0: Έχεις δει, το έχεις διαβάσει.
1: Έχω δει πολλές φορές εγώ.
0: Δεν κυκλοφορώ
1: εγώ. Έχω τύχει πολλές φορές.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ εκεί.
1: Τις βραδινές ώρες, επειδή δεν φοράνε και. Φοράνε ένα
0: τα
1: καπελάκι.
0: Τα ρούχα, μπορεί να φοράνε και μαύρα κιόλας.
1: Αυτό, ναι, και πολλές φορές φοράνε ένα καπελάκι με μια πολύ μικρή ένδειξη, ρε παιδί μου, ένα φωσφοριζέ σηματάκι ή ένα φακό πάνω στο κεφάλι. Οπότε εσύ που είσαι από μακριά δεν αντιλαμβάνεις τι ακριβώς είναι αυτό εδώ πέρα, ρε παιδί μου, σε απόσταση χιλιόμετρων. Αλλά βλέπεις να τρέχει. Με μεγάλη ταχύτητα.
0: Και το ποδήλατο είναι κατάλληλο για το κέντρο.
1: Όλα
0: της...
1: επίσης, ναι.
0: Δηλαδή, βλέπεις ένα ταλέμπορ, μια και λέγαμε τους ηλικιωμένους. Ειδικά βλέπω κάτι με φανελάκια 50 και βάζω και την ηλικία μου και άνω να παλεύουν με το ποδήλατο και να κυκλοφορούν στην Μπότσαρη, στην Εγνατία κτλ. Είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω δηλαδή τι.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Τι
1: ποδηλατό δρόμο δεν έχουμε. Δρόμο
0: παντού,
1: για τα πατίνια, ναι, δεν έχουμε.
0: Ναι, και λένε είναι στο. Τι γίνεται σε άλλες χώρες. Καλά, και σε άλλες πόλεις γίνεται αυτό, έτσι. Δηλαδή, στο Παρίσι, ας πούμε, περνάνε τα ποδήλατα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να σου
0: γιούχου.
1: Πω κάτι. Το έχουν συνηθίσει όμως εκεί. Γιατί κυκλοφορούν και πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ρε παιδί μου, του κόσμου. Δεν χρησιμοποιεί
0: το αυτοκίνητό, ναι,
1: του, παίρνει ποδήλατα. Εκεί όμως υπάρχει και μία άλλη, ρε παιδί μου, ουσιαστικά φιλοσοφία. Βλέπεις, παίρνεις ένα ποδήλατο από την Μπότσαρη Φερρυππίν, φτάνεις στο κέντρο και το αφήνεις σε ένα σημείο, δεν το παραπητάς στη μέση του δρόμου. Mm-hmm. Ούτε το παρατάς σε ένα πεζοδρόμιο για να κλείνει.
0: Τα αφήνουν κάτω, παρατημένα τα αφήνουν.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε. Σε όποιο δρόμο και να πας, βλέπεις παρατημένα ποδήλατα.
0: Κάτω.
1: Όπου μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τις προάλλες διασχίσαμε, ρε παιδί μου, τη Τζιμισκή και στη μέση του δρόμου στη Τζιμισκή βρήκαμε ένα ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μπει και ένα stop κάπου.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ενοχλείσαι επίσης. Εφόσον είμαστε οδηγοί και γινούμαστε τις περισσότερες ώρες, παιδιά, μέσα στην πόλη, εγώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα και ένα ακόμα μεγάλο φαινόμενο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Επειδή κατεβαίνω από τις δυτικές συνοικίες και τις διασχίζω σχεδόν όλες, στα φανάρια το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάρα πολλούς υπαίτες και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να ζητήσουν 1, 2, 5, 10 ευρώ. Σε κεντρικά φανάρια ή σε μη τόσο γνωστά φανάρια, αλλά πολλοί από αυτούς είναι χρήστες. Και προσπαθούν με όποιον τρόπο να αποσπάσουν ποσά, χτυπώντας αυτοκίνητα, μπαίνοντας στη διαδικασία να βάζουν τα χέρια τους μέσα από τα παράθυρα των αυτοκινήτων, βρίζοντας, φτύνοντας και όλα τα σχετικά. Είναι ιδιαίτερα πιο έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Δυστυχώς.
1: Το φαινόμενο. Πολλές φορές, να σήμερα το πρωί, εγώ, ας πούμε, συνάντησα το φανάρι των Αγίων Πάντων, μία γυναίκα κάτω από την πύρια ναρκωτικών, στη μέση του δρόμου, ρε παιδί μου, η οποία έμπαινε στη διαδικασία να ζητάει από τα αυτοκίνητα χρήματα και επειδή δεν τις δίνανε, έδινε κλωτσιές στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνο και για τους οδηγούς, επικίνδυνο και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνοδεύουν μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα στα οχήματα, γιατί τα παιδιά τρομοκρατούνται. Και για φανταστείτε στη μέση του δρόμου τώρα, ξαφνικά εκεί που οδηγάς, να πεταχτεί ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, υπό τη χρήση ναρκωτικών και να βρεις και τον πελά σου επειδή τον χτύπησες, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνει από πλευράς η αστυνομία.
0: Τι να κάνει, να βάλει, ναι, δηλαδή.
1: Να κάνει πιο τακτικούς ελέγχους στα φανάρια και να είναι αποτρεπτικό, ρε παιδί μου, το στοιχείο αυτών των ανθρώπων.
0: Μακάρι.
1: Σε κεντρικούς δρόμους.
0: Αλλά το θέμα πατίνια, ποδήλατα, συμπεριφορά, οδηγική, ειδικά το καλοκαίρι, μηχανάκια. Βάζω και τα μηχανάκια που νομίζουν ότι τους ανήκουν τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις πεζών. Είναι κακή. Έχει να κάνει, λέει, με τον ανθρώπινο χαρακτήρα, με το πώς.
1: Εκεί είναι, πέρα από την κακή οδική συμπεριφορά, έχουμε και την κακή αντίληψη των οδηγών, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σεβόμαστε, ρε παιδί μου, τους συνανθρώπους μας.
0: Ναι.
1: Ή αυτό το 5 λεπτά που πηγαίνω και αφήνω το αυτοκίνητό μου σε διάβαση, ρε παιδί μου, πεζών. Ή σε θέση αναπήρων, 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Να πάρω ένα καφέ, 5 λεπτά να πάρω ένα κρουασάν και στερώ τη θέση, ρε παιδί μου, από έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματική ανάγκη όμως. Όχι για να πάρει τον καφέ του.
0: Έχει να κάνει με το πώς. Τι κουβαλάει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Και δεν μπλέκεις. Δηλαδή, σου λέω τώρα, εμάς αυτός σκότωσε να μας σκοτώσει σήμερα κανονικά. Δηλαδή, θα τον έκοβα στη μέση. Έτσι, εγώ που έφυγα κανονικά από το.
1: Μπαίνεις στη διαδικασία να διαπληκτιστείς.
0: Όχι, τι να διαπληκτιστείς.
1: Γιατί φτάσαμε και σε άλλους πονηρούς καιρούς τώρα.
0: Για να το κάνει αυτό, προφανώς έχει ένα θέμα αντίληψης, ναι. Υστερή,
1: αλλά
0: είναι θολωμένος.
1: Ακόμα και να κατεβάσεις το παράθυρο να του πεις, κύριε μου, θα σκοτωνόμασταν. Υπάρχει και το άλλο θέμα. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος και πώς μπορεί να αντιδράσει. Εδώ έχουμε δει ανθρώπους στη μέση του δρόμου να βγάζουν, ρε παιδί μου, μαχαίρια και όπλα και δεν ξέρω εγώ τι για μία θέση του πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι τρελά αυτά που ζούμε.
0: Δολοφονίες, κανονικά. Όχι. Πώς το λένε, όχι να ξεκινήσει ο καυγάς, να έχουμε και τραγωδία στο φινάλε. 100%.
1: Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι σήμερα στο θηρορείο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οδό 26 Οκτωβρίου, δυτικά στην Θεσσαλονίκη,
0: mm-hmm.
1: Λειτουργεί μια αίθουσα ως κλιματιζόμενη και χώρος υποδοχής, η οποία θα φιλοξενεί πολίτες που έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα θα είναι ανοιχτή αυτή η αίθουσα, είναι κλιματιζόμενη. Για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, όσοι άνθρωποι έχετε ανάγκη και άστεγοι άνθρωποι ακόμα να μπουν στη διαδικασία, να πάνε σε αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος είναι κλιματιζόμενος, έτσι ώστε να απολαύσουν λίγες...
0: Και άλλους χώρους δεν ανοίγουν, μόνο...
1: Θα ανοίξουν και άλλους μέσα στην πόλη.
0: Ναι, δεν είχε καύσωνα ακόμα για να τα...
1: Αλλά είναι καλό να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της πόλης, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα πολύ έτσι μοιραία περιστατικά... Να μπαίνουν στη διαδικασία, να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς έτσι ώστε να δροσίζονται και εάν είναι δυνατόν να ντύνεστε όσο πιο ελαφριά μπορείτε και άνετα, χωρίς να φοράτε σκουρόχρωμα ρούχα. Ποιος το λέει, εγώ που φοράω μαύρα.
0: Εμείς που έχουμε το 80% ναι. Που είναι μαύρα μπλουζάκια.
1: Εμείς είμαστε στο στούντιο.
0: Γι' αυτό πήρα και ένα ροζ, πήρα και ένα. Όχι, και έξω. Κάποια στιγμή έβγαινα και έσκαγα και λέω εντάξει, έλος, πάρε και δύο ανοιχτόχρωμα μπλουζάκια να έχεις. Πάμε παρόλα δύο τώρα.
1: Όταν βγαίνετε έξω, καπέλο, γυαλιά, νεράκι, τι άλλο. Και ό,τι άλλο και ανεμιστηράκια, άμα θέλετε.
0: Όχι αλκοόλ, γιατί σε ζεσταίνει ακόμα.
1: Βεντάλιες, ανεμιστηράκια, ό,τι θέλετε προμηθευτείτε. Εάν υπάρχει δυνατότητα όσον αφορά για τα βρέφη και για τους ηλικιωμένους, να αποφεύγετε να τα βγάζουν έξω. Και τα βρέφη και τους ηλικιωμένους αυτές τις ώρες.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, όποιος το κάνει είναι τρελός. Έβλεπα ένα βιντεάκι με τις συνήθειες των Ιταλών. Ξέρεις, ήταν χιουμοριστικό. Πάει μια τουρίστρια, είναι στη Σικελία, υποτίθεται, καλοκαίρι, Αύγουστος, ξέρω εγώ, Ιούλιος, τέλη. Και παραγγέλνει μια πίτσα. Και πεθαίνουν όλοι στο γέλιο εκεί. Και λέει στην λέει, εδώ τώρα λέει, που επειδή έχει τόσο ζέστη, δεν τρώμε πίτσα.
1: Δεν λειτουργούν οι φούρνοι.
0: Ναι, το φαγητό μας λέει, το Ιταλικό για Ιούλιο και Αύγουστο, όταν έχει ζέστη, είναι ρύζι, το οποίο το έχουμε στο ψυγείο. Με ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή μπορείς να βάλεις μέσα ντοματίνια, μοτσαρέλα, προσούτο, λουκάνικο, βραστό, τέτοιο το έχουμε λέει σε ταπεράκια στο ψυγείο, ντομάτας, είτε σαν σαλάτα, είτε σαν τέτοιο και λέει τη βγάζουμε με ριζάκι και τέτοιο το...
1: Και επίσης το λεγόμενο τάκο που έχουμε εμείς, απλά αυτοί βάζουν από πάνω προσούτο και ντομάτες και ελιές.
0: Ναι, ναι, ναι, σαν...
1: Και τα προσφέρουν έτσι. Δεν λειτουργούν στην Ιταλία, όντως. Όπως επίσης στην Ιταλία δεν λειτουργούν και καθαριστήρια, ξέρεις. Τη θερινή περίοδο.
0: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν λειτουργούν ούτε και τα καθαριστήρια.
0: Μπήκα προσφάτως και σε καθαριστήριο και σε ένα πιστοπολείο το οποίο είναι και ανατολικά σε εμάς και φημίζεται για τα μεγάλα του ωραία μπιφτέκια κτλ.
1: Αν το έχεις ξαναναφέρει αυτό εδώ.
0: Και λέω, ναι, και λέω πόσοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ μπήκα ένα λεπτό να πληρώσω, να το παραγγείλω και να περάσω μετά με ένα τέταρτο.
1: Να
0: ναι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για φόρητη ζέστη. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια της τρέλας κανονικά. Είναι ήρωες. Δεν σου λέω για τα γυράδικα.
1: Ναι. Και τώρα να το πούμε γι' αυτό. Να είμαστε για λίγο πιο ανοιχτοχέριδες με τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες delivery, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ ό,τι μπορώ.
1: Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι λίγο πιο σφιχτοί. Κάτω από άθλιες συνθήκες, παιδιά, εργάζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Και μας μεταφέρουν τα delivery, μας μεταφέρουν. Και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι delivery σε χώρους εστίασης, αλλά και για αυτούς που κάνουν delivery και στα σούπερ μάρκετ.
0: Βέβαια, έτσι. Ναι, σε όλα.
1: Λοιπόν, γενικά σε όλα
0: Περνείς,
1: τα delivery.
0: Έχεις κάνει. Δεν έχω πάρει ποτέ online παραγγελία από.
1: Δεν έχω καλέσει.
0: Από σούπερ μάρκετ.
1: Θα γελάσει, αλλά εμένα εργάζεται και ο άντρας μου, έτσι.
0: Στο σούπερ μάρκετ, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Εργάζεται ο άντρας μου σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εγώ θέλω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για να.
1: Για να έχεις εικόνα, ρε παιδί μου, τον τιμόν.
0: Για να δροσίζομαι. Καταρχάς, γιατί έχει μια ψύχρα μέσα στα. Μπήκα προχθές ένα.
1: Γιατί περνάω ευχάριστα.
0: Τώρα σου μπήκα από τον κάψωνα μέσα και ήταν σαν να μπήκε στο ψυγείο με τα κρέατα που έχει ο Κρεοπόλης. Αλλά κοίτα,
1: έχει, ναι, έχει πολύ δροσιά μέσα.
0: Αυτό που έλεγες, 5-6 πιο ηλικιωμένοι, ας το πούμε έτσι, στις καρέκλες εκεί.
1: Δίνω ραντεβού, θέλω να σου πω.
0: Όχι, καθόταν για να δροσιστούμε.
1: Όχι, θα σου πω το εξής. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν θα κατανομάσουμε, αλλά θα πούμε, έχει και ανατολικά, έχει και δυτικά. Υπάρχουν κάποια σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν χώρο μέσα για καφέ.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: φαγητό,
0: ναι. Φυσικά, ναι.
1: Όπου το πρωί οι παππούδες και οι γιαγιάδες δίνουν ραντεβού για να πιούν το πρωινό τους καφέ.
0: Και στο IKEA πηγαίνουν είναι... και σε τέτοια, ναι.
1: Ναι. Είπαμε δεν θα κατανομάσουμε τώρα.
0: Το IKEA...
1: Γιατί το ποσό είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή με 1 ευρώ φερρυπίν παίρνεις ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Με 1,5 ευρώ παίρνεις και φαγητό. Με 3 ευρώ παίρνεις και μεσημεριανό. Σε τέτοιες τιμές μιλάμε. Οπότε καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις γιατί πρέπει να φροντίσουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου.
0: Ναι. Και επίσης ήθελα ένα βιντεάκι, και αυτό πάει να γίνει viral, αλλά ήθελα να στο ρωτήσω ότι μπορείς να πας στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος εδώ Μακεδονία, ναι. Που ξέρεις, άμα πάρεις ένα toast και ένα καφέ θα δώσεις 12 ευρώ.
1: Πάνω από 10, ναι.
0: Ναι, 12 ευρώ το είπα, ξέρεις, ναι. Έτσι. Αλλά λέει ότι άμα του πει θέλω διατιμολογική τιμή, ναι, κάπως ναι, έτσι ναι. Το λένε, είναι υποχρεωμένο ναι. να έχει κάποια προϊόντα. Δηλαδή
1: μπορεί να είναι και χθεσινά, να ξέρει.
0: Μια συγκεκριμένη τυρόπιτα, ένα συγκεκριμένο τόστ και, και τον καφέ, τον οποίο τον έχει στο 1,5 ευρώ, ξέρω εγώ, σε μια πιο νορμάλ.
1: Ξεκίνησε από την Ισπανία, πήγε στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια.
0: Διεθνές,
1: τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε, ρε παιδί μου, πολύ έντονα στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα όμως το βλέπουμε αυτό εδώ.
0: Τα περισσότερα βιντεάκια ήταν στο Αστέρος Βενιζέλος.
1: Γιατί το 90% γίνεται σε όλα τα καταστήματα εστίασης, θέλω να σου πω. Κυρίως όμως τις απογευματινές ώρες. Τι μπορείς να κάνεις?
0: Α, το πρωί δεν ισχύει δηλαδή?
1: Ναι, ισχύει και το πρωί, αλλά μετά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μετά τις 12 η ώρα το πρωί. Πηγαίνεις και λες, θέλω το box το διατιμολογικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Και σου δίνει 4-5 προϊόντα ό,τι έχουν μείνει, ας πούμε.
0: Εμφιαλωμένο νερό συνήθως είναι.
1: Όταν είναι πρωινά, προϊόντα που βγάζουν στο φούρνο, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια και τέτοια, σου δίνει 4-5 προϊόντα και σου λέει, θέλετε το box των 2 ευρώ, των 5 ευρώ, των 10 ευρώ. Και λες εσύ αντίστοιχα.
0: Εγώ κατέβηκα μια φορά πολύ διψασμένο στο δίκτυο. Μπήκα στο πρώτο που βρήκα. Μου λέει και ένας μαζί που συνταξιδεύαμε, πάρε και με ένα νερό. Δεν είχα να πάρω κάτι άλλο. Πήρα δύο Evian, το οποίο κάνει 5-6 ευρώ το μπουκάλι. Μου λέει, είσαι τρελός. Λέω, δεν φτάνει λίγο που σου φέρνω Evian κιόλας. Δεν σου ζητάω και λεφτά, πιέστο. Και μετά ήρθε ο άλλος με τα νεράκια 50 λεπτά. Το οποίο ήταν, ξέρεις, λίγο πιο.
1: Βέβαια το νερό εμείς δεν το υπολογίζουμε, παιδιά, γιατί το παίρνουμε πάρα πολύ φθηνά. Να σου πω ότι στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε εικόνα λίγο πολύ όλοι από το εξωτερικό, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα σε κεντρική, ρε παιδί μου, σε κεντρικό σημείο της Ρώμης, το μικρότερο εμφιαλωμένο νερό, αλλά έχει και πιο μικρό από το
0: 330.
1: Μισό λίτρο. Πόσο λες?
0: 330. 6 ευρώ, ξέρω.
1: Τα 3,30 πόσο?
0: 6 ευρώ.
1: Έπεσες μέσα, 6 ευρώ.
0: Ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, και θα σου δείξω κι εγώ κάτι το οποίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο πολύ όμορφο μέρος του Βόλου με εντυπωσίασε.
0: Τι?
1: Το έχεις δει?
0: Ποιο? Θεών, τι είναι αυτό?
1: Νεράκι!
0: Α, κάτι κάπου.
1: 3,30.
0: Έχω δει και άλλα νεράκια. Ναι, είναι σαν συσκευασία γάλα.
1: Παιδιά, είναι συσκευασία χάρτινη. Δεν το είχα ξαναδεί, θέλω να το πω. Είναι πολύ μικρότερη συσκευασία, βέβαια 50 λεπτά το παίρνει και αυτό, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι οικολογική η συσκευασία, είναι μια χάρτινη συσκευασία που μοιάζει λίγο σαν γαλατάκι.
0: Για να μην τρως την πλαστικούρα.
1: Αυτό, ναι, και γιατί είναι ανακυκλώσιμο και το μαγαζί το οποίο το πήρα πραγματικά ήταν όλο με ανακυκλώσιμα υλικά. Μέσα φτιαγμένο.
0: Η αίσθηση να πίνεις από εκεί, πώς είναι το νερό? Είναι το,
1: θα δηλαδή, στο κάνω δώρο.
0: Το βάλες σε ποτηράκι, το βάλες εσύ.
1: Το προηγούμενο το έβαλα σε ποτηράκι.
0: Δεν
1: αλλά...
0: το ήπιασα απευθείας.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν το ήπια, θα στο κάνω δώρο όμως αυτό εδώ, γι' αυτό το έφερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Στο άλλο το μέρος που πήγες ήταν ακριβές τιμές, το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχει καθόλου κόσμο.
0: Αλήθεια?
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, το λέμε τίποτα, τίποτα.
0: Έλα, ρε,
1: να πούμε για τη Σκόπελο.
0: Σκόπελος, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είχε κόσμο, παραδόξως.
0: Όταν είχα πάει, δεν είχε
1: πολύ περισσότερο.
0: Πυρούν για να.
1: Σκιάθος γινόταν χαμός, Σκόπελος δεν είχε, παιδιά.
0: Πιο ωραία Σκόπελος.
1: Ωστόσο, εντάξει, σαν τη Σκιάθο δεν έχει τώρα. Και η Σκόπελος είναι ωραία, έχει πολύ ωραίες παραλίες. Αλλά έχει. Για τις ηλικίες μας, ρε παιδί μου.
0: Εγώ και νέο και νέος πήγα στη...
1: Πόσο νέος, ρε, εσύ φώτισε, παρακαλώ.
0: Σκόπελο. Έχει τα δύο καλύτερα κοκτέιλ μπαρ που έχω πάει τα τελευταία χρόνια στην.
1: Τα τελευταία, καλά είπες.
0: Στη Σκόπελο.
1: Γιατί τα νεανικά σου χρόνια περάσανε εδώ και 20 χρόνια.
0: Καλά, εγώ δεν πάω τώρα σε κλαμπ.
1: Σε μπαρ και κλαμπ και τέτοια.
0: Ας πω, εγώ πηγαίνω, αλλά τέλος πάντων για την οικονομία της συζήτησης στο.
1: Παιδιά, μην τον ακούτε.
0: Τι την τον ακούτε?
1: Το καλύτερο νησί για τους νέους είναι η Σκιάθος από αυτά εδώ τα τρία νησιά. Η Κόπελος και η Αλόνισος είναι για εμάς τους λίγο πιο μεγάλους, άνω των 30.
0: Εγώ πήγα 25 στην Αλόνισο, να ξέρεις. Και πέρασα.
1: Πήγες σούπερ... με καλή παρέα ή πήγες ζευγάρι?
0: Πήγαμε τέτοιο, πήγαμε κανονικά. Είναι... Έχει πιο πολλές προϋποθέσεις διασκέδασης. Αλλά σου λέω ότι εγώ βγαίνω και τώρα.
1: Η Αλόνισος?
0: Η Σκιάθος.
1: Η Σκιάθος, εννοείται.
0: Περισσότερα. Ναι.
1: Λοιπόν. Στο Βόλο είχε πάρα πολλούς τουρίστες. Να πούμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο από Γαλλία, Ιταλία και Νορβηγία.
0: Στο Βόλο ή στην Σκόπελο? Ή και στα
1: στο
0: δύο.
1: Βόλο.
0: Ναι.
1: Στη Σκόπελο είχε λιγότερο τουρισμό, κυρίως Έλληνες και πάρα πολλούς Σκανδιναβούς και Γερμανούς. Όσον αφορά όμως την Σκιάθο, αυτή την περίοδο πάρα πολλούς Ιταλούς και πάρα πολλούς Γάλλους. Mm-hmm. Και βλέπεις και κανένα δύο Κινέζους έτσι ξέμπαρκους.
0: Έχει και Κινέζους.
1: Έχει, έχει. Στο Πύλιο δε. Δεν υπήρχε δωμάτιο, έτσι.
0: Στο...
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ τουρισμό. Τα περισσότερα δωμάτια ήταν κλεισμένα που ψάχναμε. Αυτά εν ολίγης και για το τουριστικό έτσι, κομμάτι. Δεϊάλα Γκαδά, διακοπή υδροδότησης από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γίνονται εργασίες στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Όσοι μένετε λίγο υπομονή, κοντεύουμε τις 12. Έχει γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι της αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού, οπότε ένα μισάωράκι ακόμα έμεινε.
0: Και μένα αυτό το όταν γίνεται διακοπή νερού...
1: Τι κάνεις?
0: Τίποτα, τι θα κάνεις.
1: Βγαίνεις από το σπίτι και κάνεις βόλτες.
0: Μπορείς να κάνεις
1: ούτε... Ή πας για τα ψώνια σου.
0: Ούτε τα τσίσα σου, συγγνώμη, δεν μπορείς να...
1: Πηγαίνεις για τα ψώνια σου, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχουμε και 4 συλλήψεις για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 345 προϊόντα μαϊμού. Κυρίως σε λαϊκές αγορές, τσάντες, ναι. 12.500 ηλία, έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τα κέρδη των ανθρώπων αυτών.
0: Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, σε δύο μέρες θα...
1: Έχεις ξεπουλήσει. Έχεις εισπράξει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε και μία δικογραφία σε βάρος ενός 84χρονου που έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον αξιό για να ποτίζει τα χωράφια του. Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.
0: Την έκανε τη δουλίτσα του.
1: Τη δουλίτσα του την έκανε, την καμπάνω όμως που θα φάει τώρα. Έγινε η προσαγωγή του στην εισαγγελία. Αναμένουμε μέχρι το μεσημέρι να δούμε τι πρόστιμο θα φάει. Έχει σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία. Ο αρμόδιος εισαγγελέας θα μας πει τι ακριβώς θα συμβεί. Κίτρινο συναγερμό είπαμε για σήμερα.
0: Όχι, θα το πούμε μετά το break. Ωραία. Να πάμε στο διάλειμμα. Πάρουμε και μια μικρή ανάσα, να δροσιστούμε και εμείς. Πάμε για το τελευταίο διαλυματάκι για σήμερα και σε λίγο επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, τι είχαμε χθες αθλητικά? Είχαμε από τον ΠΑΟΚ την παρουσίαση του Όσμαν, παρουσίαση φανέλας από τον Άρη στο ποδόσφαιρο και αναχώρηση σήμερα για Ιταλία. Και μετά...
1: έδωσε τη φανέλα στον Γιαννάκη, έτσι.
0: Είδα μια φωτογραφία, ναι, είδα ότι πήγε προς τα εκεί ο Όσμαν εχθές. Ο Άρης έβγε για την Ιταλία, έκανε και μια μεταγραφή, πήρε έναν αριστερό μπακ από την Κροατία, τώρα το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Ήταν θέση που πονούσε. Ο Ρόκο Γιούρισιτς είναι ο παίχτης, στα 24 του. Διεθνής με την Under 21 της Κροατίας. Πρόπερση συμπαίκτης είχαν βγάλει καλύτερο αριστερό μπακ στο πρωτάθλημα. Και οι υπόλοιποι, βασικά έχουμε μάτς, έτσι. Έχουμε την πέμπτη Europa League. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Θα τα δούμε αυτά αύριο και μεθαύριο, τα εκτός έδρας παιχνίδια. Και τι άλλο είχαμε? Είχαμε μια επίθεση στην Ακρόπολη, αυτά που διαβάζουμε συνήθως
1: στο
0: Γερμανία, ξέρω εγώ, που διαβάζουμε ένας παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει και...
1: Αλήθεια είναι, κατά δύο Αμερικανών. Και ευτυχώς συνελήφθη πάρα πολύ νωρίς ο υπαίτιος και οδηγήθηκε στην εισαγγελία.
0: Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, ρε παιδί μου, να δεχτείς επίθεση κάπου εκεί που δεν το περιμένεις. Με ποια είναι το λέω? Δηλαδή, αν πας σε ένα γήπεδο που δεν θα έπρεπε να γίνεται και εκεί, αλλά πας έτσι λίγο κάπως. Παίρνεις κάποια.
1: Προβληματισμένος για το τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, πας στην Ακρόπολη. Είσαι τουρίστας, είσαι Έλληνας που την επισκέπτεται και ο μανιακός αρχίζει και σπέρνει τον δρόμο με το μαχαίρι. Πραγματικά δεν ξέρεις πώς...
1: Ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί να σου συμβεί αυτό.
0: Παντού,
1: εδώ.
0: Παντού, ναι.
1: Γιατί οι τρελοί που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία ή που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, σε εμπορικά κέντρα στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, πας για ψώνια και βλέπεις ένα, ρε παιδί μου, με ένα όπλο αρχίζει και καθαρίζει 10 άτομα.
0: Τώρα τα κίνητρα εντός εισαγωγικών είναι ψυχολογικά προβλήματα που έχει ο δράστης. Δεν κρύβεται κάτι από πίσω,
1: θρησκευτικό
0: ή πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Να κυνηγάει Αμερικάνους επειδή...
1: Θα σου πω το εξής. Είχε βγει μια έρευνα στην Γαλλία και είπαν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα των 5 τελευταίων, ρε παιδί μου, ετών.
0: Ναι.
1: Το φαινόμενο της βίας, κυρίως σε δημόσιους χώρους, από άτομα θρησκευτικού περιεχομένου, έτσι,
0: έχοντας ισλαμιστές... θρησκευτικά, ναι, κίνητρα, ναι, ναι. Ναι.
1: Κυρίως ισλαμιστές, ήταν πάρα πολύ αυξημένο.
0: Ναι, ως...
1: Οπότε προσπαθήσαν να λάβουν διάφορα μέτρα, ως προς την καταπολέμηση, ρε παιδί μου, της μεταναστευτικής ροής.
0: Mm-hmm.
1: Αυστηροποίησαν τα μέτρα εισόδου μέσα στη χώρα, έτσι ώστε να είναι αποτρεπτικά, ρε παιδί μου, για τα άτομα αυτά ως χώρα, αποτρεπτική ως χώρα η Γαλλία.
0: Νομίζω όσα μέτρα και να πάρεις, τώρα, αν πέσει στην περίπτωση.
1: Κοίταξε, το φαινόμενο της μετακίνησης, ρε παιδί μου, αυτών των ανθρώπων από χώρες οι οποίες δεν ξέρουμε από ποιες χώρες προέρχονται κυρίως. Δηλαδή, πολλοί λένε από εμπόλεμες χώρες, αλλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μόνο εμπόλεμες δεν είναι οι χώρες.
0: Καλά, έχει να κάνει και με το φανατισμό σε πολύ
1: μεγάλο
0: βαθμό.
1: Οι άνθρωποι, γιατί αυτή η έρευνα η οποία είχαν κάνει, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είχαν μετακινηθεί, ρε παιδί μου, στη χώρα τους, ήταν κυρίως από ηλικίες 16 έως 45 ετών, άνθρωποι οι οποίοι μετακινήθηκαν στη χώρα από μη εμπόλεμες όμως, mm-hmm, χώρες, με κίνητρο και καλά. Το καλύτερο βιωτικό επίπεδο στη χώρα της Γαλλίας, αλλά διαπίστωσαν ότι ούτε ενσωματώθηκαν ποτέ, αλλά μόνο τον φανατισμό, ρε παιδί μου, σε κεντρικά σημεία διέσπερναν και ολοένα, ρε παιδί μου, και αυξανόντουσαν.
0: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιου τύπου άνθρωποι.
1: Έχουμε δει καλέσματα μεταναστών μέσα από βάρκες ή μέσα από δομές προς άλλους μετανάστες για να εγκατασταθούν σε κάποιες συγκεκριμένες, mm-hmm, χώρες, και στη χώρα μας το έχουμε δει.
0: Σίγουρα υπάρχουν, ναι, έχουν και κάποιους που παρισφύγουν μαζί με ανθρώπους που έχουν πραγματικά
1: ανάγκη
0: για μια καλύτερη ζωή.
1: Και κυρίως όταν, ας πούμε, μετακινούνται οικογένειες, βλέπεις, ρε παιδί μου, η ενσωμάτωση είναι και άμεση. Όταν μετακινείται ένα πληθυσμιακό κομμάτι, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, μεμονωμένο κομμάτι, έτσι, ηλικιακό, η ενσωμάτωση είναι πιο δύσκολη.
0: Εντάξει, ακόμα και σε αυτό κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά σαν στόχο μια καλύτερη ζωή, πάει πρώτα ο πατέρας, προσαρμόζεται και μετά φέρνει την οικογένεια. Αλλά είναι μπέρδεμα γενικότερα. Με τη νεαρή γυναίκα που βρέθηκε το πτώμα της, βρήκανε.
1: Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το πτώμα της στην βαλίτσα εννοείς, έτσι.
0: Εμένα αυτά μου κάνουν, δηλαδή, να έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος, να έχει εξαφανιστεί και να μην έχει γίνει κάποιος οικείος του, κάποιος συγγενής κτλ. Να έχει κάνει μια αναζήτηση, να έχει κάνει.
1: Αρχικά λέγανε ότι πολύ πιθανόν, επειδή ήταν και μικρό σώμα το σώμα, να ήταν το σώμα, ρε παιδί μου, της Κινέζας, η οποία είχε εξαφανιστεί το προηγούμενο διάστημα και την έψαχνε ο άντρας της.
0: Ήταν αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσαν, δηλαδή, εθνικότητα και τέτοια να τσεκάρουν.
1: Όχι, δεν μπορούν να το δούνε. Πολλοί, βέβαια, από τη δίωξη εγκλημάτων λένε ότι, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν πάρα πολλούς χρήστες. Γιατί ήταν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, έτσι, mm-hmm. πάρα πολλοί χρήστες να εξαφανίζονται. Πολλοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι στο περιβάλλον αυτό εδώ, για να μην είναι εμφανή τα πτώματα, τα βάζουν σε διάφορες τέτοιες, άλλοτε σε σακούλες, άλλοτε σε βαλίτσες, και τα πετάνε σε διάφορα σημεία. Οπότε δεν έχει γίνει ταυτοποίηση για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αναμένουμε να δούμε από την αστυνομία τι ακριβώς θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ή από τα πολλά βιβλία κατασκοπευτικά και τις σειρές που έχω δει.
1: Και αυτά, γιατί δεν ξέρεις και.
0: Να είναι κάποιος κατάσκοπος ενδεχομένως.
1: Κατάσκοπος όχι.
0: Λέω.
1: Αλλά κάποιος τρελός, πολύ τρελή στη χώρα μας. Λοιπόν, το φαινόμενο βλέπεις εξαπλώνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ, πολύ πιο έντονα στοιχεία βίας και στοιχεία, ρε παιδί μου, τέτοιων αποτρόπαιων εγκλημάτων στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι περίεργα, τι να πούμε.
0: Έβλεπα χθες βιντεάκια. Ήταν, ξέρεις, διάφοροι YouTubers και δημοσιογράφοι έξω από το MetLife Stadium που έγινε ο τελικός του Μουντιάλ προχθές. Και όποιον προσέγγιζαν, το ρωτούσαν πόσο πλήρωσε για το εισιτήριο.
1: Και τι λέγανε.
0: Μην το δεις.
1: Γιατί?
0: Μην το δεις. Από 15 χιλιάρικα, όπως είπε το εισιτήριο, πρέπει να ήταν ο ξεφτύλας, έτσι, το φτωχαδάκι δηλαδή, ο Μπατήρης. 100 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα.
1: Ξέρουμε κανέναν Έλληνα ο οποίος να έχει παραστεί στο Μουντιάλ.
0: Ναι, είχε αρκετούς.
1: Επωνυμούς.
0: Και... Ναι, είχε. Τους είδα, δηλαδή, που τους έχω και στα σόρια.
1: Πες κανέναν, μήπως μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, να μάθουμε.
0: Πολλοί από αυτούς πήγαν με χορηγικά εισιτήρια, φαντάζομαι, υποθέτω, γιατί... Εκεί ήθελα να σου πω. Κοίτα, ο τύπος πήγαινε, ας πούμε, και σε celebrities. Πήγαινε σε έναν παίκτη του NBA, τον New York Knicks. Έκανε ότι δεν τον ήξερε, αυτό ήταν το κόνσεπτ. Λέει, εσείς πώς ήρθατε στο γήπεδο? Πλήρωσε η ομάδα μου. Λέει, τι δουλειά κάνετε? Είμαι επαγγελματίας παίκτης στο NBA.
1: Ρε φίλε, τον πρόεδρό σας πρέπει να ρωτήσουμε, ο οποίος έχει παραστεί του μπάσκετ.
0: Ο Σιάο.
1: Ναι, ήταν από τους πρώτους.
0: Θα πλήρωσε σίγουρα.
1: Πόσο πλήρωσε? Ας μας πει ένας γνώστης πόσο πλήρωσε ο πρόεδρος για να παραστεί εκεί στο Μουντιάλ.
0: Έλεγε ο άλλος, έδωσα 100.000 ευρώ, γιατί τα 100.000 δολάρια. Λέει, είναι ο τελικός του Μουντιάλ και είναι, λέει, κάτι το οποίο δεν θα το ξαναζήσω. Το περίμενα, λέει, μετά το 94 που είχα ξαναπάει τότε που είχε γίνει στην Ατλάντα ο τελικός και δεν το είχα να με τίποτα και πω, λέω, δηλαδή...
1: Φώτη, τα 100.000 εμείς σε πόσα χρόνια θα τα κάνουμε, μου λες.
0: Πραγματικά.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή...
0: Πολλοί ήταν με χορηγικά, αλλά τώρα οι δουλειές...
1: Ναι, είναι αυτό εδώ που σου λέω, ότι στην Αμερική όταν μια εταιρεία πετυχαίνει ένα πολύ καλό μπόνους, και θέλει να το δώσει στους υπαλλήλους, παίρνει, ρε παιδί μου, μαζικά εισιτήρια. Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Φυσικά ήταν και κάποιοι ωραίοι τύποι και κοπελίτσες και αγοράκια που λέγανε ο μπαμπάς πλήρωσε. Εμείς
1: θα μαζούσαμε εκεί, σε αυτή την κατηγορία νομίζω θα ήμασταν.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Στην κατηγορία των παπάδων.
0: Και τώρα ξεκινάει μια κουβέντα ότι το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, ότι πρέπει να έχει πρόσβαση, δηλαδή, ο απλός κόσμος. Τώρα εδώ μιλάμε ότι. 100 ευρώ ένα εισιτήριο είναι πανάκριβο, δηλαδή, για την Ευρώπη, άμα το σκεφτείς. Τώρα για την Αμερική, 15.000 το πιο φτηνό εισιτήριο. Καταρχάς, καταλαβαίνεις τι τζίρος έχει γίνει, δηλαδή έσοδα τώρα μιλάμε για FIFA, γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Και δεύτερον, πώς έχουν ξεφύγει οι τιμές και πού το πάνε. Δηλαδή, πάνε να το κάνουν στο ποδόσφαιρο, πρέπει να πηγαίνουν μόνο εσύ. Ξέρω εγώ, στελέχη επιχειρήσεων, ηθοποιοί.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνουμε μία σύγκριση. Σκέψου τώρα. Λέμε για το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, για βάλε λίγο στο μυαλό σου, κάνε μια εικόνα, το θέατρο τι τιμές έχει στη χώρα μας.
0: Φαντάζομαι με
1: 20 ευρώ να σου πω, το λιγότερο.
0: 20-25 θα έλεγα και εγώ.
1: Μπορεί να υποστηρίξει μια οικογένεια να πάει να δει δύο παραστάσεις, ας πούμε.
0: τετραμελής οικογένεια πληρώσουν, ναι. να πάει να δώσει 80 μόνο για τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Συν κάτι θα φας μετά, κάτι θα πεις.
1: Άμα είσαι με παιδιά, ναι, φυσικά. Ναι, μπορείς.
0: Μα αυτό είναι και στην μπάλα είναι αυτό. Ναι. Να δώσει 20,
1: αυτό ήθελα να σου
0: 25
1: πω.
0: Ευρώ είναι
1: για σκέψου μια, ναι, οικογένεια, ναι, επίσης στην μπάλα.
0: Το άρα έχουμε κάνει πολλές φορές.
1: Άρα είναι ακριβά. Γενικά.
0: Τα εισιτήρια του Final Four στο μπάσκετ που έγινε εδώ στην Αθήνα ήταν κατά αιστεία 1000 με 1500 ευρώ. Χαοτική διαφορά, έτσι. Ναι. Και πάλι όταν διαβάζαμε εδώ τις τιμές και ότι η Ολυμπιακή τους έπιασε μανία και δίναν όσο και έλεγε ο άλλος 1500, ξέρω.

0: για μία ώρα, ρε παιδί μου, θα πάω να δώσω 100 ευρώ με την οικογένειά μου να δω μία παράσταση. Εντάξει, αυτά τα οποία αποκομίζω.
1: Μιλάμε
0: από
1: για ένα
0: γήπεδο παράσταση...
1: το οποίο δεν είχε 15.000 κόσμο, είχε 80.000 κόσμο. Έτσι, αυτή. Δηλαδή ήταν τώρα θα μπει από όλο τον πλανήτη. Μαζεύτηκαν το. Και έγινε και στη Νέα Υόρκη. Έτσι, που η Νέα Υόρκη έχει και.
0: Σκέψου λίγο στην Ισπανία του χρόνου τι θα γίνει.
1: Σε 4 χρόνια.
0: Ναι, σε 4 χρόνια. Από του χρόνου όμως.
1: Δεν θα πάνε τόσο οι τιμές, αλλά θα.
0: Από του χρόνου όμως ξεκινάνε οι διαδικασίες για να γίνουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις κατάλληλες για να μπουν στη διαδικασία.
1: Γίνονται έργα σε όλα αυτά.
0: Για σκέψου από του χρόνου πόσο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Οι Ισπανοί έχουν μια πιο διαφορετική κουλτούρα, νομίζω θα την κρατήσουν. Γιατί τώρα εδώ. Αυτό φαντάζομαι έγινε και σαν μια κεντρική πολιτική. Δηλαδή, τους είπε ο Τραμπ, τώρα στο λέω, ξεσχίστε τους. Δηλαδή, βάλτε τρελές τιμές να.
0: Γιατί θα έρθει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, θα το.
0: Από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν
1: θα
0: τη χώρα μας.
1: Ήταν κάποιοι τύποι που ξέρεις, φαινόντουσαν, παιδί μου, τους έλεγε στο τέλος τι δουλειά κάνεις και λέει, βγάλει μια φωτογραφία και γκούγκλαρε να θα με βρεις, ας πούμε. Άγνωστος όμως, όχι κάποιος, κάποιο τύπου celebrity. Κάποιος...
0: Είναι αυτά του στυλ τα βιντεάκια που βλέπεις, ρε παιδί μου, που πηγαίνουν στα Εμιράτα και ρωτάνε τι δουλειά κάνεις. Και λέει, για να έχεις τέτοιο όχημα. Και λέει, ο άλλος είμαι manager σε μία πολυεθνική και έχει ένα
1: πετρέλαια,
0: όχημα 300 χιλιάρικα.
1: Μια χρηματιστηριακή που μπορεί να. Να είναι το οτιδήποτε. Κατά τη στιγμή εδώ τα ρεπορτάζ έχουν πηγαίνουν στην Μύκονο και ρωτάνε τους Άραβες. Γιατί πλέον, άμα δεν είσαι Άραβας και τα λοιπά, δεν μπορείς να πας σε ένα καλό beach bar στη Μύκονο που λέει, πληρώσαμε 20.000 για ένα χταπόδι και ένα κρασί. Και 20.000 μπορεί να λέω και.
0: Και λες ποιος είναι και λέει, ο άλλος είμαι το 15ο παιδί του σε ήχη, ρε παιδί μου, τη τάδε χώρα.
1: Σκέψου το. Okay. Το ένα το παιδί. Και να φτάσει ο 13ος να. Γιατί και εκεί νομίζω ότι η ιεραρχία είναι ο πρωτότοκος, ότι είναι ο.
0: Ναι, είναι ο.
1: Κονομήσαμε από παντού.
0: Βέβαια. Είναι ο πρώτος μετά τη διαδοχή του πατέρα.
1: Είναι κάτι σαν. Ναι, ξέρεις, ο εκλεκτός. Ας πούμε.
0: Φαντάσου τη μάνα που κάνει το πρωτότοκο, έτσι. Πώς θα ανταμυφθεί, για φαντάσου, κάνει
1: γενικά
0: μια εικόνα.
1: Γενικά είναι μια κουλτούρα την οποία. Γιατί τώρα
0: πολύ μακριά από τη δική μας, αλλά ωστόσο εντάξει.
1: Εδώ στην Ελλάδα ειδικά λέγανε και. Δηλαδή θυμάμαι οι γιαγιάδες και τα λοιπά που λέγανε πώς είναι τα 5 δάχτυλα, όποιο και να μου κόψεις.
0: Το ίδιο θα πονέσω.
1: Τη έλεγε, ναι, η μία μου γιαγιά είχε 4 παιδιά. Ποια αγαπάς πιο πολύ, όποιο δάχτυλο και να μου κόψεις είναι το ίδιο θα πονέσει. Λέει, μην το βλέπεις το ένα μικρό, το άλλο μεγάλο κτλ.
0: Λοιπόν, άκουσες χθες ο κύριος Κεφαλογιάννης τι μας είπε.
1: Για ποιο, για.
0: Ότι θα μπορούσε να εκλεκτεί δήμαρχος στο χωριό του γιατί είναι 75 πρώτα ξαδέρφια.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: 12 παιδιά, έτσι, φοβερό. Το έχουν λύσει το δημογραφικό, θέλω να σου πω, στην Κρήτη. Δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
1: Θα γίνει και νονός καμιά 15
0: ακόμα. Ναι, δεν θα γίνει.
1: Άμα τους βάλεις όλους συγγενείς και τέτοια είναι μια 2-3 χιλιάρικα άτομα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, δηλαδή. Αν σκεφτείς ότι και οι δικές μας οικογένειες των παππούδων μας ήταν τόσο μεγάλες, εμένα ο παππούς μου, ας πούμε, ήταν 12 αδέρφια.
1: Και εμείς κάναμε οικογενειακά τραπέζια και μαζευόντουσαν τώρα στην Κρήτη που.
0: Ναι, και στους γάμους εμείς ολόκληρα χωριά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Γλέντια, ρε παιδί μου, και οι πόντι το έχουν.
1: Εισηγείαν. Ευχαριστούμε. Θα δοκιμάσουμε το νεράκι που μας έκανε δώρο η Όλγα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε χάρτη συσκευασία. Από...
0: Πρέπει να το βάλουμε χορηγό. Εμένα μου άρεσε, θέλω να σου
1: από
0: πω.
1: Από γνωστή εταιρεία. Εγώ δεν μπορούσα ούτε κακάο να πιω έτσι από
0: δεν
1: το.
0: Δεν μπορώ, και εγώ θέλω καλαμάκι.
1: Από το τέτοιο. Οπότε θα πάω πάρω ένα ποτηράκι για να το
0: πιω. Καλαμάκι δεν έχεις.
1: Καλαμάκι δεν μπορώ να πιω τίποτα με καλαμάκι.
0: Πλάκι
1: τίποτα. Ούτε γρανίτα, όλα από το
0: ποτήρι.
1: Δεν βλέπεις. Φρέντο εσπρέσο με το ποτήρι. Από παλιά, από.
0: Εγώ πάλι είμαι αντίθετη. Μπορώ να πιω τα πάντα
1: καλά,
0: με καλαμάκι.
1: Εντάξει, ό,τι βολεύει τον καθένα.
0: Λοιπόν, 2.600 παραβάσεις, παιδιά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης για χρήση κράνου σε μία εβδομάδα.
1: Χαλάει το μαλλί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, χαλάει και το μαλλί.
0: Χαλάει το μαλλί, νιώθεις αποπνικτικά εγκλωβισμένος μέσα στο κράνος. Αλλά όταν θα έρθει το πρόστιμο, το οποίο ξεκινάει από 300 έως 600 ευρώ, τότε θα το νιώσει την τσέπη σου.
1: Όταν παρκάρεις και βγάζεις το κράνος, λες όμως πώς ζούσα τα προηγούμενα 15 εντάξει. λεπτά που κυκλοφορούσα στο δρόμο έτσι. Δηλαδή, σκάει το κεφάλι. Αλλά εγώ πάντα, δηλαδή, ακόμα και που λέω λόγος στη γωνία στο περίπτερο να πάω, θα βάζω το κράνος.
0: Όπως και η ζώνη μέσα στο αυτοκίνητο, δεν το συζητάμε. Με το που μπαίνουμε, κατευθείαν τη ζώνη. Η θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λοιπόν, είναι σαφές το μήνυμα το οποίο θέλουν να στείλουν. Μηδενική ανοχή, αυστηροποίηση των ποινών. Συγκεκριμένα το πρόστιμο είναι 350 ευρώ με αφαίρεση άδειας ικανότητας, οδήγηση για 30 ημέρες. Οπότε όσοι οδηγάτε

0: δίκυκλα. Πέρα από το γεγονός ότι φοράμε το κράνος για δική μας προσωπική ασφάλεια, έτσι, δεν το συζητάμε. Και για το συνεπιβάτη επίσης. Θα πρέπει να μπείτε στην λογική να σκεφτείτε ότι πέρα από την ασφάλειά σας θα πονέσει και η τσέπη σας, εάν δεν το φοράτε.
1: Είναι
0: το
1: πολύ
0: κράνος.
1: Αυστηρά, πολύ, πολύ μεγάλα.
0: Πάρα πολύ μεγάλα. Φαντάσου ότι 2.600 μέσα σε έναν μήνα, 2.600 άτομα ελέγχθηκαν, κόπηκαν 75 παραβάσεις, έτσι. Για κάντε εικόνα λίγο το ποσό το οποίο μαζέψανε.
1: Τεράστιο, ξέρω
0: λοιπόν, πώς. Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω, το πεδίο το ανεβάζεις πάνω στο μηχανάκι?
1: Ποτέ. Κανένα δεν ανεβάζω στο μηχανάκι.
0: 350 ευρώ είναι και για το συνοδικό.
1: Εγώ
0: το
1: τους βλέπω τώρα,
0: έτσι.
1: Βλέπω και από το στενό κύκλο σχολείο και τα λοιπά, τα ανεβάζω τα παιδιά στα μηχανάκια, την ψωνίζω, δεν θέλω δηλαδή ούτε καν να το... Τη στόπα είναι και λίγο φοβητσιάρα η δικιά μου έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είναι safe, σαν και εμένα. Πάει, λέω, μην το θέσεις ποτέ σαν ερώ, επειδή βλέπεις, ξέρω εγώ, την τάδε που την παίρνει ο μπαμπάς. Δεν ανεβαίνει κανείς στο μηχανάκι.
0: Βέβαια, το πιο τρομακτικό είναι όταν τα βάζουμε τα παιδιά μπροστά αντί για πίσω. Επίσης τρομακτικό, μπροστά στο λιμόνι και όρθια να κάθονται.
1: Πού, στο μηχανάκι?
0: Στο μηχανάκι. Έχουμε και αυτή την εικόνα το πρωί να μεταφέρονται παιδάκια. Ή όταν είναι ένα παιδάκι μπροστά στο λιμόνι, ένα παιδάκι ανήλικο πίσω. Και λες στο πρώτο φρενάρισμα και το μπροστά και το πίσω έχει φύγει και ο μπαμπάς, ρε παιδί μου, θεατής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς κράνος, χωρίς οτιδήποτε. Καλώς μπαίνουν τα πρόστιμα.
1: Έχουμε κάνει γενέθλια στην Ποτίδεα, ξέρεις, Άγιο Μάμα εκεί, σε μια τέτοια παραλία, και ο άλλος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη με το παιδί, με τη μηχανή. Τον είπα και έρχεται και μου το λέει. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πάρουμε το παιδί εμείς
0: στην επιστροφή.
1: Ναι. Φύγε εσύ ό,τι ώρα θες, θα στη φέρουμε με το... Δηλαδή, και μόνο που το σκέφτηκα όλο αυτό το πράγμα με έπιασε...
0: Πανικός.
1: Ναι, ταράκουλο.
0: Οπότε είσαι υπέρ του προστήματος.
1: Είμαι υπέρ να έχουμε τα μυαλά μας, τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, δυστυχώς κάποιος πρέπει να φάει ένα κουτουλίδι 500 ευρώ για να στρώσει χαρακτήρα. Αν και νομίζω αυτός πάλι θα το κάνει
0: την επόμενη μέρα.
1: Κάτι τέτοιο. Στα μηχανάκια αυτοί με εκνευρίζουν πιο πολύ, αυτοί που βάζουν το κράνος στο χέρι. Ναι. Τι μου το βάζει, αγόρι μου, το κράνος στο χέρι? Τι να σε προστατεύσει, τον αγώνα, δηλαδή, τι να κάνει?
0: Κοίταξε, έχω ακούσει, με έχουν σταματήσει με το μηχανάκι, ρε παιδί μου, όχι για κράνος, για να κάνουν ένα τυπικό έλεγχο. Και έχω ακούσει την εξής δικαιολογία από πίσω. Λέει μία κοπέλα με ένα συνοδηγό, η κοπέλα οδηγός, ο συνοδηγός, ρε παιδί μου, από πίσω. Μα κύριε τροχονόμε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Και κοιτάω εγώ τώρα τον τροχονόμο, ο οποίος είναι
1: αρματωμένος.
0: Στολή, από μέσα φανελάκι, όχι από πάνω, ρε παιδί μου, επανδρωμένος με εκείνο το σακάκι το μακριμάνικο.
1: Κουβάλατε και όλα αυτά που...
0: Ναι, όχι το κράνος το οποίο το είχε βγάλει την ώρα που κατέβηκε από το μηχανάκι. Μπότες 100 κιλά, παντελόνια, ρε παιδί μου, από μέσα, σκελίες, δεν ξέρω εγώ τι. Και να λέει η κοπελίτσα, ρε παιδί μου, με το τυραντάκι, έχει πάρα πολύ ζέστη, κύριε τροχονόμε, δεν μπορώ να το βάλω το κράνος.
1: Πάρ' το πρόστιμο.
0: Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει. Και λέει, το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ ζέστη δεν είναι αποτρεπτική στο να φοράτε το κράνος.
1: Καλά την είπε, εντάξει. Όταν υπάρχει δίκιο, υπάρχει δίκιο. Δεν είμαι εξοικειωμένος με τον συγγραφέα τον Αλέξη Σταμάτη που βλέπω ότι πέθανε και παίζει, ναι, στα site. Σε νέαρο, 67 ετών πλέον.
0: 67
1: δηλαδή,
0: ετών, ναι, ναι.
1: Κάποιος που λέμε ότι έφυγε νέος.
0: Ο οποίος είχε γράψει περίπου 15 βιβλία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το είδα, αλλά επειδή τον ξέρω τον ίδιο.
1: Ο έβδομος ελέφαντας, αυτό κάτι μου λέει, δεν το έχω διαβάσει, ναι, αλλά πρέπει να το έχω δει σε βιβλιοπολία. Είχε και έγραφε στο Βήμα, γιατί το όνομα μου είναι οικείο, αλλά φυσιογνωμικά δεν τον ήξερα, ναι. Δηλαδή, πιο πολύ σε τραγουδιστή μου κάνει, παρά σε συγγραφέα τώρα που βλέπω φωτογραφίες. Γιατί έχει μαύρο μαλλί, σχετικά μακρύ κτλ.
0: Εντάξει, ήταν γνωστός συγγραφέας, ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμερικάνικη φούγκα.
0: Κοίταξε, έλειπε τα περισσότερα χρόνια... Αν δεν κάνω λάθος, ζούσε στο εξωτερικό. Αλλά ήξερα ότι έδινε μια σπάνια μάχη, είχε καρκίνο στο αίμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά και για σήμερα, και αύριο μέρα θα είναι. Προσοχή στην ζέστη, προσοχή γενικότερα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ναι. Κάποιο τελευταίο έτσι αθλητικό νέο?
1: Όχι, τα είπαμε, τις μεταγραφές και τα λοιπά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψάξω.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά, έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

2014 was the hottest year in recorded history for the planet.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, προσοχή και πάλι γιατί οι ζέστες είναι πολύ υψηλές. Όσοι μπορείτε βέβαια να τις αποφύγετε γιατί πολύ και λόγω εργασίας και υποχρεώσεων δεν το μπορείτε. Πάρτε ό,τι γίνεται όσο περισσότερα μέτρα προφύλαξης και τα αφεντικά σας μην τα αφήνετε να σας βάζουν να δουλεύετε κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Πού είναι τα χρόνια λοιπόν. Στοίχη Άκος Δασκαλόπουλος, μουσική Σταύρος Κουγιούμτσης και ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας. Ξεκινήσαμε σήμερα με αυτό το τραγούδι γιατί αυτές τις μέρες βλέπω και στις αναρτήστα δίκτυα στα social media αλλά και στις κουβέντες με τον κόσμο, στην επικοινωνία ακούω παλιά, άρα παλιά πως ήταν η θάλασσα, πως ήταν η Αγία Τριάδα, πως ήταν η Νέα Κρίνη, πως ήταν η Χαλκιδική, πως ήταν τα νησιά, τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει όλα αυτά, έχουν γίνει και πολύ ακριβά και δυσπρόσιτα, πανάκριβα μερικά από αυτά. Υπερεκμετάλλευση, υπερανάπτυξη, υπερτουρισμός, αλλά απ' την άλλη πέρασαν και τα χρόνια, άλλαξαν οι επιθυμίες, οι διαθέσεις, οι δυνατότητες και ακόμα χειρότερα αν αυτό συνδυάζεται και με πενιχρά εισοδήματα, τότε πράγματι σκέφτεσαι τα παλιά χρόνια, τα νεανικά που με ένα σακβαγιάζ και ένα sleeping bag πέρναγες διακοπές και πέρναγες και ωραία και όμορφα. Πάμε Χρήστο! Χρήστος Νάκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή αυτού του τόσο όμορφου και νοσταλγικού στην κυριολεξία τραγουδιού.

0: Με την νοσταλγία λοιπόν, προχωράμε φίλες και φίλοι. Τώρα, χθες ήταν η μαύρη επέτειος της εισβολής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Το αναλύσαμε το γεγονός, το έγκλημα αυτό της προδοτικής χούντας των Αθηνών, όταν μιλήσαμε στις 15 του Ιούλη για το προδοτικό πραξικόπημα και την απόπειρα δολοφονίας του αιρετού, του εκλεγμένου πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μακάριου, του Αρχιεπισκόπου Μακάριου. Το τι ακολούθησε και το τι ζούμε μέχρι σήμερα το ξέρουμε φίλες και φίλοι. Και χθες τις ανακοινώσεις που έβγαλε και η Κυπριακή Δημοκρατία και η ελληνική πλευρά και μίλαγαν για το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ασφαλείας, την ενιαία Κύπρο κλπ. Κλπ. Απάντησε με ένα tweet 10 λέξεων ο Ερντογάν και είπε θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Τούρκων στην Κύπρο και του τουρκικού κράτους της Βόρειας Κύπρου. Αυτά. Πάει και αυτή η μαύρη επέτειος, θα έρθει επέτειος τώρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας με πολύ ζέστη και πολλές καταιγίδες από ό,τι λέει το Δελτίο Ειδήσεων και όλοι θα μετρούν ποιοι θα πάνε, ποιοι θα λείπουν, ποιοι θα κάτσουν στο γνωστό κιόσκι με τον πρόεδρο της δημοκρατίας, τι θα πούν, ποιο ανέκδοτο, ποιος θα χαμογελάσει ποιον, ποιος θα είναι μουτρωμένος με ποιον και όλοι θα φύγουν μετά. Ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, ανάλογα με την επικοινωνική ή όχι επιτυχία. Μεταπολίτευση ήταν μακράν η καλύτερη περίοδος της χώρας από κάθε απόψεως, από το 1954 μέχρι σήμερα φίλες και φίλοι, και σε αυτήν έχουν συμβάλει όλοι οι πολίτες που πιστεύουν στη δημοκρατία, αλλά και αυτοί που δεν πιστεύουν, αλλά δεν μπορούσαν πια να μιλήσουν υπέρ της δικτατορίας, τελευταία σήκωσαν κεφάλι βέβαια και μιλούν είτε μέσα από ακροδεξιά σχήματα είτε ακόμα μέσα και από νεοναζιστικά, αλλά και δεξιά, παντού τα ακούμε πλέον τις φωνές αυτές, με μια πιο light προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη εμφανίζονται πλέον αυτά τα κόμματα και έχουν συμπαραστάτες, Τραμπ, Μάσκ, πλατφόρμες, τα πάντα φίλες και φίλοι. Όλο το χρήμα έχει πέσει για να αποδυναμώσει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, τους είναι στο μάτι, με τις αδυναμίες και τα προβλήματά τους και τεράστια αυτονοϊπορεμεύονται εάν δεν δώσουν λύσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη γωνιά του πλανήτη και όλος ο κόσμος εδώ θέλει να έρθει και να ζήσει. Το βλέπουμε από τη μεγάλη πίεση της μεταναστευτικές ροές. Τώρα, θυμάστε προχθές ο Ρούμπιο, μας ξάφνιασε όλους. Είπε με αφορμή τα γκαζάκια της Μολότοφ, τα γκαζάκια και δεν ήταν Μολότοφ κύριε Ρούμπιο, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και ο τραγικός θάνατος μιας 70χρονης της μητέρας μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας έγινε αφορμή ο Ρούμπιο να καλέσει σύσκεψη πρεσβευτών στον ΟΗΕ από χώρες φιλικές, φαντάζομαι ήταν και ο Έλληνας πρέσβης. Είπε με αφορμή αυτό για να μιλήσουμε για την τρομοκρατία και εδώ στην Ελλάδα παγώσαμε. Τι εννοεί, ότι η Ελλάδα είναι πάλι το κέντρο της τρομοκρατίας, έτσι μας είχαν παλιά. Τι σημαίνει αυτό. Και τα καλά λόγια μέχρι τώρα, πού πάνε. Ο Ρούμπιο λοιπόν, όπως αποδεικνύεται, είναι μια προέκταση του Τραμπ. Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ. Τη δουλειά τους την κάνουν πάντως, σε κάθε περίπτωση. Και αφού έχουν την απόλυτη εξουσία της υπερδύναμης, τη χρησιμοποιούν όπως θέλει. Μόνο μια ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη θα τους μαζέψει λίγο. Αλλιώς θα πληρώσουμε ακόμα χειρότερα το λογαριασμό με αυτούς που κυβερνούν την υπερδύναμη. Και το πληρώνουμε ήδη σε πολλά πεδία, φίλες και φίλοι. Ήρθε και μια στημένη ερώτηση του δημοσιογράφου της Καθημερινής προς τον εκπρόσωπο τύπου του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών, που προείσταται ο Ρούμπιο. Φαντάζομαι πήρε την έγκριση του Ρούμπιο. Το ρώτησε δηλαδή τι εννοείται ότι στην Ελλάδα υπάρχει τρομοκρατία. Όχι, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ακριβώς αντίθετο. Τα ακριβώς αντίθετα λέει. Η Ελλάδα είναι από τους βασικούς φίλους και τους πρωτοπόρους και τους συνεργάτες στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αριστερής τρομοκρατίας. Την Ελλάδα έχουμε ακροαριστερή και αριστερή τρομοκρατία, φίλες και φίλοι. Για τη Χρυσή Αυγή, τα ακροδεξιά μορφώματα. Όλους αυτούς καμιά κουβέντα. Άλλωστε τα ίδια λένε για όλη την Ευρώπη. Άλλωστε αυτή είναι πια η νέα διοίκηση στην Αμερική, ακροδεξιά. στην ουσία. Βαθιά αντιδημοκρατική και αυταρχική. Αυτά δεν εφαρμόζουν και μέσα στη ΣΥΠΑ. Αυτά δεν λένε και για την Ευρώπη. Μαθήματα δημοκρατίας δεν κάνουν στην Ευρώπη. Ο Φανς, αυτός ο φανατικός θρησκευόμενος, αυτά δεν είπε πέρυσι στο Μόναχο. Φέτος βέβαια ο Τραμπ τα στρογγύλιψε κάπως, γιατί κατάλαβε ότι η Ευρώπη δεν είναι του χεριού του. Όπως νόμιζε. Προβλήματα έχει, αδυναμίες έχει. Αλλά δεν είναι του χεριού του. Και το αποέδειξε η Ευρώπη με τον ένα ή άλλο τρόπο, με τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στο Ιράν. Και φυσικά στα ζητήματα των εξοπλισμών και της ασφάλειας. Και ελπίζω αυτό να το ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση να συμβάλλει μια σχετική αυτονομία της ευρωπαϊκής ασφάλειας από την Αμερικάνικη, πάντα στα πλαίσια μιας ευρύτερης δυτικής συμμαχίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εποχής και πρέπει να προσαρμοστούμε και θυσίες, αλλά να μην πάνε άδικες θυσίες για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια των εταιριών του πολέμου της Αμερικής και να κάνει κουμάντο ο Τραμπ. Θα τα λέμε και αυτά. Να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν και οι χώρες αμυντικές βιομηχανίες και με μέτρο και εκεί που πρέπει. Όχι άκρητα λεφτά. Και η χώρα μας, επειδή ακριβώς έχει τον εξανατολόν γείτονα, την Τουρκία, την αναθεωρητική Τουρκία, είναι αναγκασμένη να είναι πολύ ισχυρά εξοπλισμένη. Όχι όμως ακριβούς εξοπλισμούς από το πάνω ράφι που τεχνολογικά πολύ γρήγορα απαξιώνται και δεν έχουν αποτελέσματα. Η εποχή μας θέλει προσαρμοσμένα συστήματα, πιο ευέλικτα και πιο οικονομικά. Για να δούμε, θα το κάνουμε ή θα είμαστε τα περατάκια του κάθε Τραμπ, όπως είμαστε τούτα τα χρόνια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την τρομοκρατία και συμπλήρωσε βέβαια ο εκπρόσωπος του State Department. Όσον αφορά για τη 17 Νοέμβρη, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα θύματα της 17 Νοέμβρη τους Αμερικανούς πολίτες. Αυτοί είχαν δύο νεκρούς τότε, από τη 17 Νοέμβρη, φίλες και φίλοι. Και καλά κάνουν και δεν ξεχνούν αυτές τις δολοφονίες. Τι να πούν και οι Έλληνες για τη Χούντα, τι να πούν οι Κύπροι και οι Έλληνες για το πραξικόπημα στην Κύπρο, την εισβολή του τουρκικού στρατού, με την κάλυψη του Κίσιγκερ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Τι να πει η λαή όλου του κόσμου με τα άπειρα πραξικοπήματα, τις εξαφανίσεις, τις δολοφονίες των βουτικών καθεστώτων που προκάλεσαν και στήριξαν. Τι να πούν τους πολέμους που ξεκίνησαν όχι για το διεθνές δίκαιο, αλλά για τα συμφέροντα των ισχυρών των ΗΠΑ, φίλες και φίλοι, για την παγκόσμια κυδαιμονία. Τι να πούν όλα αυτά τα εκατομμύρια, κύριοι του State Department των ΗΠΑ. Τι να πούν τώρα και στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία. Τι να πούν όλοι αυτοί. Δεν σας ενδιαφέρει, γιατί είστε ακόμα ισχυροί και μπορείτε να επιβάλλετε, να τρομάζετε, να τρομοκρατείτε τον κόσμο. 50% δασμούς. Προχθές ανακοίνωσε διάφορα προϊόντα προς τον Καναδά. Το είχε πει θα τους το βάλει, γιατί δεν παίρνουν μέτρα πυρόσβεσης καλά και μολύνουν τον αέρα πάνω από τις αμερικάνικες πόλεις. Φίλες και φίλοι, πριν μερικές μέρες. Εδώ παραβίασε τη συμφωνία ναύτα της Ουάσιγκτον με το Μεξικό και τον Καναδά, μια συμφωνία που έχει μικρούς δασμούς μεταξύ τους και ελεύθερο εμπόριο, και πέταξε 50% δασμούς σε μερικά κρίσιμα αγαθά που εξάγει ο Καναδάς προς τις ΗΠΑ. Ασφαλώς θα έρθουν και τα ατίμετρα. Δεν κολώνει ο Καναδάς πλέον, φίλες και φίλοι, και το ξέρει καλά αυτό ο Τραμπ. Το τάχωσε κανονικά ο Κάρι, ο νέος πρωθυπουργός, και στην ομιλία του στον Ταβός, αλλά και καθημερινά. Χαστού και από παντού ο Τραμπ. Χαστού και στο εσωτερικό, φίλες και φίλοι. 5 εκατομμύρια αναγκάστηκε να πληρώσει μια πορνοστάρ, η οποία τον κατήγγειλε ότι τη βίασε μέσα σε ένα δοκιμαστήριο, σε ένα πολυκατάστημα ρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από αρκετά χρόνια. Είχε καταδικαστεί, αλλά επειδή έχει νομικά επιτελεία, πληρώνει. Έκανε του κόσμου τις αγωγές. Η καταδίκη, καταδίκη, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει, γιατί όταν πληρώνεις είναι και η επιβεβαίωση καταδίκης. Και προχθές ήρθε και η τελευταία απόφαση απόρριψης των αγωγών του και αναγκάζεται 5 εκατομμυρία, και τι είναι, θα μου πεις, γι' αυτόν να τα καταβάλει. Όπως και προχθές το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ακύρωσε μια ρύθμιση που έκανε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που θα το πλήρωνε ο Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για ποιους λέτε? Για επιχειρήσεις που πτώχευσαν, φίλες και φίλοι, και πήγε να κάνει μια ρύθμιση, θα τα πλήρωνε ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ δεν όφιλε, και του τα κύρωσε το ειδικό δικαστήριο. Σε φίλους του ήταν όλα αυτά και είχαν να κάνουν με την απόπειρα κατάλυση ουσιαστικά του συντάγματος της Δημοκρατίας στους πρώτους μήνες της επανεκλογής του Biden και πριν ακόμα ορκιστεί. Τα θυμάστε ότι την εισβολή και την καταστροφή του Καπιτολίου τότε. 1200 ήταν μέσα. Φυλακή, καταδικαστέντες, οριστικά, οπαδοί του. Το πρώτο που έκανε μόλις έγινε πρόεδρος ξανά, έδωσε χάρη σε όλους αυτούς. Και όλες οι ζημιές και οι αποζημιώσεις που είχαν κληθεί να πληρώσουν, τις έσβησε. Αυτός είναι ο Τραμπ. Ενδέκατη μέρα της επανεκκίνησης του πολέμου. Ακόμη πιο καταστροφικά τα χτυπήματα. Χτυπά τώρα δηληστήρια νερού, χτυπάει ενεργειακές υποδομές, χτυπάει αεροδρόμια, χτυπάει δρόμους. Δεν χτυπάει στρατιωτικούς στόχους. Τώρα χτυπάει αναπτυξιακές υποδομές. Και αυτό, φίλες και φίλοι, ειδικά για έναν ακήρυκτο πόλεμο όπως είναι αυτός, και αυτός σαν τον Πούτιν. Ανθρωπιστική επιχείρηση την ονομάζει. Είναι καταδικαστέ από το Διεθνές Δίκαιο. Είναι έγκλημα πολέμου αυτό. Θα το δουν σύντομα τα χαμπέρια όπως για τον Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, παιδιά? Ασφαλώς, αν βγει μια τέτοια απόφαση όπως ο Νετανιάχου, δεν μπορεί να ταξιδέψει πουθενά. Εκτός τώρα πια ούτε στην Ουγγαρία. Εκτός από τη ΣΥΠΑ, όπου του το επιτρέπει ο Τραμπ. Στην Ελλάδα, παρότι ο φίλος του Μητσοτάκης θα τον δεχόταν, δεν μπορεί να έρθει, γιατί εδώ είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι υποχρεωμένη εδώ η Ελλάδα να τον συλλάβει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έρχεται στην Ελλάδα. Τώρα, έχουμε και άλλα θέματα βέβαια, πολλά έχουν προκύψει και τα κόμματα προσπαθούν της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν θέσεις εν ώψη της ΔΕΘ για διάφορα τμήματα, για τους μικρομεσαίους, για το συνταξιοδοτικό, για την παιδεία, την εκπαίδευση. Και ένας νέος κύκλος συγκρούσεων, αυτός είναι καλύτερος θα έλεγα, γύρω από τα πολιτικά και προγραμματικά θέματα, με την κυβέρνηση άρχισε, γιατί τούτη ΔΕΘ θα είναι τελευταία, η προεκλογική ΔΕΘ και ο ανταγωνισμός σκληρός. Ελπίζω να έχει και κάποια ουσία, να μην είναι μόνο συνθήματα, να μην είναι μόνο τοξικότητες και ύβρις, γιατί κάπως έτσι βλέπω να ξεκινά αυτός ο ανταγωνισμός. Πάμε, Χρήστο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πρώτα χρόνια λοιπόν μας τραγούδησε ο Γιώργος Νταράδας αυτό το όμορφο νοσταλγικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που ο καθένας θυμάται τα νανικά και εφηβικά, τα παιδικά του χρόνια, ειδικά αυτή την εποχή με τις όμορφες διακοπές, ωραίες παραλίες, ξένια στη ζωή. Πολλές από αυτές υπάρχουν, αλλά δεν είναι με τίποτα όπως ήταν τότε. Η υπερανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά σε μερικές περιοχές, έχουν ελιάσει τελείως τα δεδομένα. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, μεγαλώνοντας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Μιλάω για τις γενιές, τη γενιά μου εκείνων των χρόνων που τραγουδούσαμε τα τραγούδια αυτά ανέμελα ως έφηβοι, και από την άλλη βέβαια και ο περιορισμός των εισοδημάτων σε μια χώρα πανάκριβη πια. Θα υποδεχθώ τώρα με το τραγούδι αυτό και αυτή την εισαγωγή τον αγαπητό φίλο, έτσι, πολύ νεότερης γενιάς, τον Λευτέρη τον Καρχημάκη, ο οποίος είναι μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα συντονιστής της ομάδας εργασίας για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητέ Λευτέρη, κύριε Καρχημάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φαντάζομαι οι γονείς σου θα σου έχουν μιλήσει για τις παραλίες εκείνων των χρόνων, των παιδικό σου, που σαν μικρό παιδί, θα έλεγα, στα μαθητικά σου χρόνια, που τώρα ακόμα και στην πανέμορφη Κρήτη δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τα 5 αστέρων plus, τα all inclusive και όλα αυτά τα γνωστά. Δεν είναι όμως το θέμα μας σήμερα αυτό. Σήμερα, ξεκινώντας και αξιοποιώντας και τις αρμοδιότητες που έχεις στο ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει έχεις και μια οπτική για τα ευρύτερα θέματα, τα πολιτικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το θεωρώ σημαντικό και έχει εξέλιξει και ουρές πολλές και μας επηρεάζει, μια εκτίμηση για τη σύνοδο, τη 42η σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πώς μια σύνοδος που άρχισε με επιθέσεις και απειλές του Τραμπ κατά των Ευρωπαίων εταίρων και για το ότι δεν το βοηθάνε στον κόλπο και γιατί δεν αγοράζουν αμερικάνικα όπλα, τέλειωσε με μια ομόφωνη απόφαση, με αμοιβαίους συμβιβασμούς και έναν υπαιγμό που ήταν πολύ έντονος, ένα νέο ρόλο ενός περιφερειακού συμμάχου για την ευρύτερη περιοχή, για την Ουάσιγκτον της Άγκυρας. Τι σημαίνουν όλα αυτά, πώς τα ερμηνεύεις πρωτίστως και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας? Αλλάζουν το γεωπολιτικό τομείο, δημιουργούν ανισορροπίες γεωπολιτικές που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε?
1: Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής και είναι ναι. Δημιουργεί ανακατατάξεις στο γεωπολιτικό πεδίο και δυστυχώς αυτές οι ανακατατάξεις εμείς έχουμε τον ρόλο του χαμένου. Να σημειώσω τρία βασικά επίδικα. Το πρώτο είναι τα F-35 στα οποία άφησε ανοιχτή την πόρτα ο πρόεδρος Τραμπ. Το δεύτερο είναι τα δύο νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, τα οποία θα έχουν τον ρόλο της επόπτευσης του ανατολικού τμήματος της συμμαχίας, τα οποία θα τοποθετηθούν στην Τουρκία. Και το τρίτο έχει να κάνει με τις φιλοφρονήσεις και την θετική διάθεση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Αυτά είναι, τα δύο είναι υλικά, δηλαδή πράγματι η Τουρκία αναβαθμίζεται σε σχέση με την Ελλάδα. Το τρίτο μας δείχνει μια διάθεση. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι, αυτά θα μπορούσε ο ελληνικός παράγοντας να τα προβλέψει? Και αν μπορούσε, τι θα μπορούσε να έχει κάνει? Η απάντηση στο αν θα μπορούσε να τα έχει προβλέψει είναι θετική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη από τους Δελφούς, είχε πει ότι με βάση τη θράψη του ευρωατλαντικού άξονα με αφορμή το Ιράν, αλλά και με την κατάρρευση, τουλάχιστον στο μυαλό των Αμερικάνων, του παραδοσιακού μπαμπά του μουσουλμανικού κόσμου, δηλαδή του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ θα προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα νέο αντίβαρο στην περιοχή, το οποίο θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του μουσουλμανικού του ποτηρητή. Για ιστορικούς λόγους αυτόν τον ρόλο δεν μπορεί να τον παίξει η Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ το πιστεύει αυτό. Ο Τραμπ πιστεύει ότι τον ρόλο αυτό μπορεί και πρέπει να τον παίξει η Τουρκία. Άρα έχει κίνητρο να τον αναβαθμίσει. Τι είχε πει λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ότι ακριβώς αυτό, η διάλυση του Ιράν, θα φέρει την αναβάθμιση της Τουρκίας μέσα από τον αμερικανικό παράγοντα. Το είχε πει, το έβλεπε. Θέλετε επειδή έχει κάνει χρόνια στα διεθνή φόρα? Θέλετε διότι έχει τις σωστές επαφές σε διεθνές επίπεδο? Κατάφερε να το προβλέψει και έχει προειδοποιήσει. Αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει και η κυβέρνηση, το έχει δει και η κυβέρνηση. Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση και είχαμε κάνει αυτή την ανάλυση όπως την κάναμε τώρα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε υπουργοί, δεν είμαστε εμείς για αυτοί που κυβερνούμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον ρου της ιστορίας. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είναι. Τι θα είχαμε κάνει? Θα είχαμε κάνει τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι επαναφορά της ευρωπαϊκής πολιτικής περί εμπάργου όπλων στην Τουρκία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το είχε περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής. Πλέον θα έπρεπε να το διαπραγματευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο συμβουλίου, δηλαδή πολιτικών αρχηγών. Και είχαμε το παράθυρο ευκαιρίας. Γιατί είχαμε το παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή? Διότι αρκετές δυνάμεις, οι οποίες προμηθεύαν στο παρελθόν με όπλα την Τουρκία, είχαν βάλει ως πρώτο και βασικό επίδικο την ενιαία πολιτική άμυνας και εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Και αναφέρομαι σε ένα βαθμό στη Γερμανία, σε πολύ πιο έντονο βαθμό στη Γαλλία και στην Ισπανία. Άρα αυτή τη στιγμή είχαμε, μάλλον σε παρελθόντα χρόνο, αλλά πρόσφατα παρελθόντα χρόνο, είχαμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την παραδοσιακή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία και να κάνουμε βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δυστυχώς δεν αδράξαμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, δεν το κάναμε και καταλήξαμε σε μια σύνοδο κορυφής όπου η Ευρώπη ήταν σκορπισμένη, ο Ερντογάν σε προνομιακή θέση και ο Τραμπ είχε την πολυτέλεια του Διέρη και Βασίλευε, η οποία κατέληξε και στην αναβάθμιση της Τουρκίας. Το δεύτερο, το οποίο θα πρωτο... άρα το πρώτο είναι συντονισμός με τους Ευρωπαίους εταίρους και αξιοποίηση του παράθυρου ευκαιρίες που είχαμε για αναβάθμιση της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της Ευρώπης, η οποία προφανώς θα γιόταν και τα ελληνικά σύνορα ως σύνορα της Ευρώπης. Το δεύτερο το οποίο θα έπρεπε να έχουμε κάνει, είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε χτίσει από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και νωρίτερα, στην Αμερική, δηλαδή την προνομιακή μας σχέση με το Κογκρέσο. Και θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει αυτή την προνομιακή σχέση την οποία έχουμε καλλιεργήσει με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, να την έχουμε αξιοποιήσει προκειμένου πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να έχουμε παρεμβάσεις είτε στη Γερουσία είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά βάση στη Γερουσία, εκείνη που έχουμε το μεγαλύτερο αποτύπωμα, οι οποίες θα ρίχνουν τροχιοδεικτικές βολές. Θεωρώ ότι αν είχε συμβεί αυτό και με δεδομένο ότι έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή αν είχε γίνει αμερικανικό ένα διεθνές θέμα, τότε μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ήταν πιο φιδωλός απέναντι στον Ερντογάν. Αυτό άλλωστε σημαίνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και αυτό σημαίνει αξιοποίηση όλων των πόρων και των μέσων των οποίων έχεις. Δεν σημαίνει να πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να αξιοποιήσει τους πόρους μόνο και μόνο για να πάει ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο. Το θέμα είναι και τι κάνει όταν πάει στο Κογκρέσο και πώς συνεχίζει αυτή τη σχέση.
0: Τώρα, πάμε ένα βήμα πιο πέρα, να δούμε αυτό πώς επιδρά άμεσα στο εσωτερικό, εκτός από τις γεωπολιτικές ισορροπίες που πολύ σωστά αναφέρθηκες και εσύ. Γιατί η χώρα μας, αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτω πάντα και τώρα είναι πάλι επίκαιρο, γιατί ξεπέρασε η αμόλυβδη εδώ στη Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ στα πρατήρια, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα επιδράσει πάλι γενικότερα με την ακρίβεια, η οποία όχι ότι είχε μειωθεί το προηγούμενο διάστημα με την υποτιθέμενη εκεχηρία του Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε σταματήσει τον καλπασμό της. Ξαναβρισκόμαστε και πάλι σε αυτή την εκδοχή. Γιατί όμως το ερώτημα είναι η χώρα μας ενσωματώνει με τον πιο επώδυνο τρόπο από ότι κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες αυτές τις εξωτερικές κρίσεις?
1: Δεν είναι μονάχα ότι τις ενσωματώνει. Είναι ότι όταν υπάρχει αποκλιμάκωση, δεν υπάρχει και αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τιμών. Αναφερθήκατε στη βενζίνη. Φτάσαμε πριν από κάποιες εβδομάδες στα 70 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στην τιμή εκκίνησης της κρίσης. Ποτέ δεν φτάσαμε σε τιμές εκκίνησης κρίσης σε ό,τι αφορά το πρατήριο. Είτε αυτό αφορά τη βενζίνη, είτε αυτό αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Και εκείνη η στρεβλή δομή της ελληνικής οικονομίας που επιτρέπει στα καρτέλ να ανθούν. Και αναφέρομαι και στα καρτέλ των διελιστηρίων. Θέλω να σας πω ότι αυτή η εθελοντική μείωση στην τιμή, την υποτιθέμενη την οποία προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, την οποία δεν είδαμε προφανώς την κατανάλωση, ήταν αποτέλεσμα όχι κάποια συμφωνία κυρίων μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και των καρτελατζίδων των διελιστηρίων. Ήταν αποτέλεσμα του φόβου των διελιστηρίων για μια επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Επιλιανού. Σας θυμίζω ότι η μόνη φορά που έχουν πέσει οι τιμές στα πρατήρια είναι όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό την ηγεσία του κ. Λιανού είχε καταδικάσει τα διελιστήρια για εναρμονισμένη τακτική. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Διότι φαίνεται, το βλέπουμε όταν έχουμε 70 δολάρια το βαρέλι αλλά τιμές στα ύψη, φαίνεται ότι κερδοσκοπούν. Άρα προσπάθησαν να αποφύγουν την καταδίκη. Αυτό όμως συνεχίζει να κρατάει τις τιμές ψηλά. Δεν είναι λύση. Άρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει στη χώρα είναι έλεγχοι, είναι διευρυμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχουμε την πιο ανίσχυρη Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Εμείς προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ το ιταλικό ή το αγγλοσαξονικό μοντέλο, όπου έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης και ελέγχου και βεβαίως ενίσχυσή τους με το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό σε ό,τι αφορά τα καρτέλ των καυσίμων. Γενικότερα στην αγορά πρέπει να προχωρήσουμε σε ορισμένες δομικές αλλαγές, τις οποίες δυστυχώς κανένας άλλος δεν προτείνει. Αυτό αφορά τη ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών, όπου είναι ένας τεχνικός όρος, να το πούμε απλά, με τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές κρύβουν τα κέρδη τους για να μην φορολογούνται και φορτώνουν το υπερκέρδος σαν κόστος στον καταναλωτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι καφές γνωστής πολυεθνικής, που στην Ελλάδα κοστίζει 12,80, στην Ολλανδία 8,20, στην Ολλανδία 7,80, στη Γερμανία 8,20. Βλέπετε, με μισθούς Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Αντίστοιχα, είμαστε μια χώρα, η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουμε ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές σε επαρκή βαθμό. Είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, και είναι και η ουσιαστική δημιουργία μιας ενιαίας αυτής καταναλωτών, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτά είναι δομικές παρεμβάσεις στην οικονομία που θα καταλήξουν να φέρουν μια μεγάλη αύξηση στο πραγματικό εισόδημα των ανθρώπων, διότι θα μπορούν να ψωνίζουν τρόφιμα, την καθημερινότητά τους, να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους με πολύ χαμηλότερο κόστος. Θα μου πείτε, γιατί η κυβέρνηση δεν το κάνει? Η απάντηση είναι διότι η κυβέρνηση βασίζει το οικονομικό της θαύμα στην υπερφορολόγηση μέσα από έμεσους φόρους, μέσα από το ΦΠΑ. Δεν θέλει να τα βάλει με τους ισχυρούς, διότι αν τα βάλει με τους ισχυρούς, εμείς θα πληρώσουμε λιγότερο και αυτοί θα έχουν λιγότερα χρήματα να μοιράσουν σε επιδόματα και να μας πουλάνε ότι μας βοηθάνε.
0: Απολύτως κατανοητά όλα αυτά. Βέβαια είναι δύσκολα, γιατί είναι και απέναντι τεράστιες δυνάμεις οικονομικές, μηντιακές. Όλα αυτά χρειάζονται και την κατάλληλη προετοιμασία, την κοινωνική και την πολιτική, να ξέρει ο κόσμος τι έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του, για να μπορέσει να στηρίξει και μια κυβέρνηση που θα τολμήσει να πάρει αυτά τα μέτρα για το δικό του συμφέρον. Τώρα, ο Πρωθυπουργός σκέφτηκε μια κάτοικη ανάρτηση, Λευτέρη, που συνηθίζει κάθε Κυριακή. Δεν αφήνει αναξιοποιητό κανένα τρόπο επικοινωνίας. Θεσμοθέτησε αυτή τη μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ουσιαστικά στρογγυλό τραπέζι όπου εκφωνεί λόγους. Και ο εκάστης πρόεδρος Δημοκρατίας, ειδικά ο τελευταίος, συμφωνεί απολύτως μαζί του ή και προτρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Έτσι, τι είναι υποτιθέμενη ανάρτηση της Κυριακής? Δηλαδή, το επικοινωνιακό του επιτελείο πρέπει να είναι το πιο μεγάλο, το πιο σύγχρονο, το πιο αποτελεσματικό και, με βέβαια, και το πιο δαπανηρό, και αυτό μας αφορά σαν φορολογούμενους πολίτες.

0: στην κυριολεξία και την απαγόρευσε να εργάζεται στη διεύθυνση που εργαζόταν. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την αξιοποιεί, την κυρία Τεχεροπούλου, για την έρευνα και τις διαγνώσεις της, και πραγματικά βγάζει και εκθέσεις και αποφάσεις που μερικές φορές φαίνεται ότι υποτίθεται απαλλάσσουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς μπορεί όλα αυτά να τα βάζεις στο μπλέντερ και να τα χρησιμοποιείς εις βάρος της αντιπολίτευσης και να απαλλάσσει τον εαυτό της από τις ευθύνες?
1: Εκεί που τελειώνει η λογική ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία. Διότι αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, αυτό το οποίο ζητάει ο Πρωθυπουργός δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, ποια είναι η λογική σειρά? Έχουμε μια καταδίκη του κύριου Μελά, πρώην υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία και υπεύθυνο για τον ΟΠΚΠ. Καταδίκη, όχι δίωξη.
0: Και να το τονίσουμε αυτό.
1: Καταδίκη. Έχουμε δύο υπουργούς που δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχαν πιθανές ποινικές ευθύνες, τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, διότι η Νέα Δημοκρατία απέρριψε την πρόταση για προανακριτική του ΠΑΣΟΚ με το αμίμητο 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε του κύριου Γεωργιάδη. Δεδομένο νούμερο 3. Έχουμε 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην ποινική δίκη, τους παραπέμπουν σε δίκη, 4. Και άλλα 9 γαλάζια στελέχη. Για ποιο λόγο ζητάει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ να πούμε συγγνώμη? Να πούμε συγγνώμη διότι αποκαλύψαμε το σκάνδαλο? Να πούμε συγγνώμη διότι λέμε ότι η ηθική στην πολιτική δεν είναι προαιρετική? Να πούμε συγγνώμη διότι ζητάμε να αλλάξει το 86 και να μην μπορεί να μας πει κανένας Γεωργιάδης ποτέ ξανά ότι 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε? Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι πρέπει να φύγει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως φίλτρο ανάμεσα στη δίωξη του υπουργού και τη δίωξή του και το φυσικό του δικαστή? Να πούμε συγγνώμη γιατί λέμε ότι ο ΟΠΚΠΕ θα πρέπει να λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι αυτό το οποίο κάνουμε την ΑΔΕ είναι μια αλλαγή μαρκίζας? Δεν πληροχωρήσαν σε ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, δεν πληροχωρήσαν σε ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, οι πληρωμές καθυστερούν. Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη? Γιατί θέλουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με τίμιους πολιτικούς? Αν πιστεύει κάποιος ότι γι' αυτά πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, ας ζητήσει αυτός. Εμείς δεν ζητάμε γι' αυτό συγγνώμη.
0: Μάλιστα, για ένα τομέα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ακόμη και αυτοί που επηρεάζονται από τις κυβερνήσεις, όπως είναι η Κομισιόν στις εκθέσεις του, πολύ περισσότερο βέβαια άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε θεσμικοί είτε θα έλεγα της κοινωνίας, καταδικάζουν τη χώρα μας και την κατατάσσουν πολύ χαμηλά στα θέματα αυτά της διαφάνειας, του κράτους δικαίου, και το ξέρει πάρα πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω, Λευτέρη, να πάμε λίγο στο σχεδιασμό που κάνετε και που κάνουν και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί αυτή η ΔΕΘ θα είναι αποκλειστικά προεκλογική. Πάντα η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης δίνει δυνατότητα στην κυβέρνηση και στα κόμματα να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους. Πάντα η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές είναι απολύτως προεκλογική και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Εσείς τι ετοιμάζετε για αυτήν την ΔΕΘ και σε ποιο επίπεδο θα αναπτυχθεί η πολιτική σύγκρουση? Θα παραμείνει στο τοξικό πεδίο που είναι τώρα ή θα πάρει και έναν πολιτικό προγραμματικό χαρακτήρα κατά τη γνώμη σου? Μπορεί να τον πάρει καλύτερα, να ρωτήσω.
1: Δεν νομίζω ότι η πολιτική σύγκρουση στο σήμερα είναι κατά βάση με τοξικούς όρους. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ προσπαθούμε και επιθυμούμε την προγραμματική αντιπαράθεση. Γι' αυτό το λόγο ήδη από την προηγούμενη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης, κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Γι' αυτό το λόγο, επειδή οι ανάγκες των ανθρώπων είναι το νούμερο ένα θέμα, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το στεγαστικό, με τη δημιουργία 40.000 νέων κοινωνικών κατοικιών, με πλαφόν στα ποσοστά αύξηση ενοικίου, κατάργηση της Golden Visa και περιορισμό του Airbnb. Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι ο μισθός και η σύνταξη δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα, μιλήσαμε για τον 13ο μισθό στο δημόσιο και την 13η σύνταξη, σταδιακά. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άδικη φορολογία σε αυτόν τον τόπο. Άδικη φορολογία. Είπαμε ότι όποιος έχει 2 εκατομμύρια μετοχές και πάνω και βγάζει 100 χιλιάρικα από μερίσματα, δεν μπορεί να φορολογείται λιγότερο από έναν άνθρωπο που βγάζει 1.450 ευρώ μεικτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος που βγάζει 100.000 από 2 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια αξία σε μετοχές και με μια απόδοση 5% παίρνει 100.000 ευρώ μερίσματα. Δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις.

0: έστω ότι τις έχει. 100.000 ευρώ μερίσματα. Αυτός θα πληρώσει 680 ευρώ λιγότερο φόρο, λιγότερο, από έναν άνθρωπο που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Είναι δίκαιο αυτό? Εμείς λέμε όχι. Άρα λέμε θα αυξήσουμε τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο ορθολογικό φορολογικό σύστημα. Αυτά είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Ή, για να πάω σε κάτι άλλο το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα, είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την παιδεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελντοράντο για φαντ τα οποία θα φτιάχνουν πανεπιστήμια κατά το δοκούν όπως επιτρέπει ο νόμος Πιερακάκη. Λέμε ότι πρέπει να πάμε πρώτα σε μια αναθεώρηση του συντάγματος που θα επιτρέπει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, άρα όχι φαντ και εταιρείες οι οποίες πάνε στη λογική του να βγάλουμε κέρδος από την αγωνία των γονιών, και μετά βεβαίως να λειτουργούν πολύ αυστηρά πλαίσια και κριτήρια ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση πήρε την απόφασή της. Είπε, για εμένα η παιδεία δεν είναι αγαθό, είναι εμπόρευμα, Ελντοράντο. Όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα να αγοράσει πτυχίο. Να μπορεί να χρεώνονται τα πάντα πανάκριβα. Αυτό είπε η κυβέρνηση. Να μην υπάρχει καμία σύνδεση με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Έρχεται όμως τώρα και ο κύριος Τσίπρας. Και λέει, συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία. Θα κρατήσω, λέει, τον νόμο Πιερακάκη, γιατί πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Έτσι, αυτά είναι τα λόγια. Χρειάζεται, λέει, ασφάλεια δικαίου. Και θα κρατήσω και το άρθρο 16 όπως έχει, δηλαδή και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Το πρόβλημα σε αυτή τη λογική, πέραν του προφανούς, δηλαδή ότι δεν γίνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνει Ελντοράντο, βεβαίως χρειαζόμαστε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητά τους και τη σύνδεσή τους με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Αυτό το ασφάλεια δικαίου. Ο κύριος Τσίπρας, μέσα από αυτό το επιχείρημα, κλείνει το μάτι σε όσους σήμερα κρατάνε τη χώρα δέσμια. Διότι άμα ποτέ λάβει την κυβέρνηση μπορεί να μας πει, ναι, δεν μου άρεσε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τις συμβουλευτικές, που ιδιωτικοποίησε όλη τη δουλειά του δημοσίου τομέα των Υπουργείων και έβαλε τις πολυεθνικές συμβουλευτικές να κυβερνάνε, αλλά υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου. Άρα να τις κρατήσω ως ρουσφέτη να κάνουν τη δουλειά. Ή μπορεί να πει, δεν ήταν μωρέ σωστό το 13ωρο, αλλά ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές δουλεύουν με το 13ωρο. Η ασφάλεια δικαίου, να το κρατήσω και αυτό. Αυτό το οποίο μας είπε με αυτήν την τοποθέτησή του το κόμμα Τσίπρα ήταν ότι δεν έρχεται να τα βάλει με αυτούς που κρατάνε δέσμια τη χώρα. Ήτανε, μη με ανησυχείτε, εγώ εδώ πέρα είμαι για να διαχειριστώ. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάξει η χώρα. Με ενδιαφέρει να αλλάξει ο άνθρωπος που φοράει το κοστούμι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν λοιπόν αυτό το οποίο ενδιαφέρουν τον κόσμο είναι να αλλάξει ο ένικος του Μεγάρου Μαξίμου, μόνο αυτό, και κάποιος να ξαναγίνει ή να γίνει πρωθυπουργός, έχει επιλογή. Αν τον ενδιαφέρει.
1: Αν αυτό, Λευτέρη, απλώς θέλω να σου πω και να σε ρωτήσω, και εσείς την πρότασή σας έχετε προτείνει το σκανδιναβικό και κυρίως το σουηδικό μοντέλο, και το λέω αυτό για να γίνομαι πιο κατανοητός. Εκεί όμως υπάρχουν και δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και έχουν ενιαίους κανόνες στην λειτουργία τους και στην εισαγωγή τους και στη χρηματοδότησή τους, αλλά και στην υποτίθεται στη συμμετοχή των
0: φοιτητών.
1: Αυτά και όλα, ναι. Άρα λοιπόν και εσείς, αφού λέτε ότι έχετε το σκανδιναβικό μοντέλο, εμέσως ασφαλώς με τις ιδιαιτερότητες της προηγουμένης στην Ελλάδα, υιοθετείτε εμέσως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί εκεί δεν είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ασφαλώς και εσείς αναγνωρίζετε την συνταγματική διάταξη ασφάλειας δικαίου.
0: Εμείς έχουμε πει ότι δεν δεχόμαστε τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Συμφωνώ μαζί σου, το έχετε πει αυτό, απλώς όμως και τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Αμερική, τα μη κερδοσκοπικά, τα ιδρύματα, το Harvard και αυτά, στην ουσία από πίσω είναι κερδοσκοπικά, απλώς εκεί οι επενδύσεις του κεφαλαίου του, των αποθηματικών τους, έχουν την κερδοσκοπία, πέρα από τα δίδακτρα που έχουν. Είναι πιο πολύπλοκα στο σημερινό καπιταλισμό τα πράγματα. Τα παλιά χρόνια ήταν πιο απλά και πιο εύκολα. Φαντάζομαι ότι και εσείς δέχεστε την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό τον νόμο Πιερακάκη, και ο Βενιζέλος έχει μιλήσει πάρα πολύ ενδεικτικά και κάλυψε απόλυτα τον κύριο Πιερακάκη και τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι εδώ υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους ορισμένους κανονισμούς και ρήτρες του ευρωπαϊκού δικαίου. τώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει αυτή την απόφαση, πώς προσαρμόζετε εσείς την τακτική σας, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Το να, εσείς τον νόμο δηλαδή αυτού του Περγάκη θα τον καταργήσετε ή θα τον τροποποιήσετε ριζικά, όπως ας το πω υποτίθεται λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Εμείς λέμε ότι θα αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 που θα επιτρέπει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, άρα περιορίζουμε κατά πολύ τον τρόπο δράσης ενός ξένου ιδρύματος στη χώρα.
1: Πρώτα. Αυτά που υπάρχουν όμως τι, θα υπάρχει άμεση επίπτωση σε αυτά που υπάρχουν και ποια θα είναι αυτή. Θα καταργηθούν δηλαδή με την τροποποίηση του συντάγματος.
0: Με συγχωρείτε, αν δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, προφανώς δεν μπορούν να παραμείνουν.
1: Φαντάζομαι έχετε μια εκτίμηση αν τις πληρούν ή όχι. Έχετε τα δεδομένα τώρα.
0: Θα πρέπει να προσαρμοστούν. Τελεία παράγραφος. Η χώρα δεν είναι ξεφραγμένη.
1: Πάρα πολύ σωστό. Άρα εδώ υπάρχει ένα πεδίο μεγάλου διαλόγου, θα έλεγα, ας το πω, με την πρόταση που παρουσίασε η πλευρά της Ελλάς.
0: Η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Εάν κάποιοι θέλουν η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι στα χέρια των φαντ, δηλαδή τη CVC που έχει αγοράσει όλη την ιδιωτική υγεία, έχει τις ασφαλιστικές που τροφοδοτούν την ιδιωτική υγεία και θέλει να φτιάξει και μια ιδιωτική ιατρική για να έχει και το προσωπικό το οποίο θα το υπηρετεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι προς όφελος της χώρας. Είναι προς όφελος της CVC.
1: Συμφωνήσω μαζί σου, αλλά ζεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η CVC είναι ένας γίγαντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Deutsche Telekom, η οποία είναι το άλλο καρτέλ, όπως και η μία, όπως και οι άλλοι. Έτσι. Αυτοί κυριαρχούν και αυτοί ζουν και τη χώρα και πρέπει απέναντι σε όλα αυτά ο προοδευτικός κόσμος να αντιδράσει.
0: Αναφερθήκατε στο ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εδώ υπάρχει μια διχονομία στους συνταγματολόγους. Επικρατεί το ευρωπαϊκό δίκαιο του συνταγματικού ή το συνταγματικό του ευρωπαϊκού. Οι Γερμανοί έχουν μια πάγια νομολογία, για παράδειγμα, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, που λέει ότι το Γερμανικό Σύνταγμα είναι πάνω από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας σε αυτήν του την απόφαση.
1: Αποδέχτηκαν μερικά πράγματα και οι Γερμανοί.
0: Σε αυτή του την απόφαση είπε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του συντάγματος. Και πώς το είπανε, δεν βγάλανε απόφαση για τον νόμο Πιερακάκη αυτών καθ' αυτών. Είπανε, υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για άλλη υπόθεση ελληνική, του συμβασιούχου στους Δήμους, όπου μας καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μας καταδικάζει και λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του 103 του συντάγματος. Άρα εφόσον αυτό ισχύει στους συμβασιούχους, το ίδιο δυνητικά θα έπρεπε να ισχύει και σε σχέση με τον νόμο Πιερακά. Και εδώ όμως έχουμε την εξής αντίφαση από την πλευρά της κυβέρνησης. Από τη μία έχουμε το ΣΤΕ να λέει ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο, από την άλλη έχουμε τον Άριο Πάγο να λέει ακριβώς το αντίθετο για τους συμβασιούχους. Και η κυβέρνηση να μην αποφαρμόζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστήριου για τους συμβασιούχους. Αν πάτε σήμερα στους Δήμους, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν οι Δήμαρχοι να πάνε και να πούνε ότι οι άνθρωποι που έχω αυτή τη στιγμή και είναι συμβασιούχοι κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Άρα εγώ τους χρειάζομαι. Δεν μπορείς να τους πάρεις. Δεν μπορούν να ζουν στην ανασφάλεια. Δεν μπορεί να είναι σε άλλο εργασιακό καθεστώς από το μόνιμο προσωπικό. Το ίδιο σκουπίδι μαζεύει ο συμβασιούχος και ο μόνιμος. Γιατί πρέπει ο ένας.
1: Δεν σαν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε στην κυβέρνηση Σαμαρά που συμμετείχε και το Πασό και τον ψήφισε και το Πασό, δηλαδή στο δεύτερο μνημόνιο.
0: Ο νόμος που απαγορεύει στους δημάρχους να πάνε να κάνουν έφεση και να πούν τους χρειάζεται. Είναι νόμος Βορύδη. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή από αυτήν την κυβέρνηση. Η προηγούμενη κατάσταση αφορούσε το άρθρο 103 του Συντάγματος, όπου και πάλι ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ανάλυση που κάνει επί του συντάγματος λέει ότι είχε μεταβατικές διατάξεις και ότι είναι λάθος η νομολογία. Αυτό όμως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνταγματική ζήτηση, η οποία μπορούμε να την κάνουμε ξεχωριστά. Η ουσία του θέματος.
1: Όπως βλέπεις, μεταφράζεται διαφορετικά.
0: Η ουσία του θέματος είναι ότι σε σχέση με την ειδικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση είπε τα φτιάχνω με βάση μια απόφαση την οποία δεν εφαρμόζω. Δηλαδή, η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου αφορούσε τους συμβασιούχους. Για τους συμβασιούχους, που είναι η πρωτογενής απόφαση. Η κυβέρνηση αρνείται την εφαρμογή της κατεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τα συμφέροντα, ποιος αφορά η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΜΟΦ.
1: Ότι το συνηθίζει αυτό. Η κυβέρνηση εδώ το έχει κάνει στην εφαρμογή του άρθρου 86, που υποτίθεται θέλει να το αλλάξει και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι με τη στάση του δεν θα αλλάξει το άρθρο 86. Εντάξει, είναι γνωστή η διπροσωπία και η ολιγορία της. Δώσουμε ένα λεπτό όμως να πάμε τώρα στο σύντομο τελευταίο της ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.

0: Plus 99,4.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον Λευτέρη τον Καρχημάκη, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της ομάδας για το πρόγραμμα, το κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ. Λευτέρη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Θα ολοκληρώσουμε γρήγορα τη συζήτησή μας λέγοντας ότι με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του τελευταίου διμήνου, περίπου μετά την ίδρυση των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, σε εσάς σας οδηγούν στις σκέψεις αν αυτά επιβεβαιωθούν και το Σεπτέμβρη, τα δημοσκοπικά δεδομένα, να προσαρμόσετε την στρατηγική που είχατε εκπονήσει το προηγούμενο διάστημα, τόσο την εκλογική όσο και την μετεκλογική?
11: Μας, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Να μπορέσουμε να δώσουμε ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα για να μπορέσει.
10: Αν τη στρατηγική σας την τροποποιήσετε κάπως και την προσαρμόσετε, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα πια. Υπάρχουν δύο νέα κόμματα.
11: Υπάρχουν δύο νέα κόμματα, κανένα εκ των οποίων δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και βασικά για τις ανάγκες των πολιτών. Υπάρχουν δύο νέα κόμματα τα οποία δεν μας λένε πώς θα κυβερνήσουν και υπέρ ποιον. Και όταν ψηλίζουν πράγματα, ιδιαίτερα εκείνο της Ελλάς, προκύπτει ότι μάλλον θέλουν να εκπροσωπήσουν τις ίδιες δυνάμεις με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να είναι πρωτοκόμμα, να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και να δώσει διέξοδο σε αυτό το 70% του ελληνικού λαού, το οποίο ασφιχτιά σήμερα και χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το οποίο θα φέρει αυτό το 70% στην εξουσία.
10: Άρα, συνεπώς, πρώτο κόμμα χωρίς να έχετε στόχο αυτοδυναμία σημαίνει ότι ακολουθούν οι νέες εκλογές για να χτυπήσετε την αυτοδυναμία ή σημαίνει κυβερνητικές προγραμματικές συμφωνίες. Τι από τα δύο επιλέγετε? Το έχετε δουλέψει, το έχετε προετοιμάσει? Γιατί ξέρεις, όλα αυτά μέσα σε 2-3 μέρες θα κριθούν και είναι και κοντά.
11: Είναι προφανές ότι θα επιδιώξουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Θα αξιοποιήσουμε πλήρως την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Ως εκ τούτου, προφανώς θα διερευνήσουμε την πιθανότητα πολιτικών συνεργασιών. Το έχει πει και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην προηγούμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές οι συνεργασίες θα προκύψουν με βάση τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να τις εφαρμόσει. Μέχρι να ανοίξει...
10: Τώρα από αυτά που είπες προηγούμενο, Λευτέρη, ότι και το κόμμα του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία έχουν ίδιες προγραμματικές προτάσεις, άρα δεν θα συγκαταλέγονται σε αυτούς τους οποίους θα απευθυνθείτε για συνεργασία.
11: Αυτά θα τα δείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και πιστεύω και η ολοκλήρωση των πολιτικών προγραμμάτων των κομμάτων.
10: Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης και η έκθεση όπου τα κόμματα και η κυβέρνηση φυσικά θα αποκρισταλώσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αν μπορεί να γίνει βέβαια αυτό, τις προτάσεις τους, αν κατάλαβα καλά.
11: Ακριβώς. Και μετά. Και στο επέκεινο, διότι επέτρεψε μια πολιτική εκτίμηση. Αμφιβάλλω ότι θα υπάρξει κάποιο πολιτικό κόμμα πέραν του ΠΑΣΟΚ το οποίο θα μπορέσει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης για αυτόν εδώ τον τόπο.
10: Την προσωπική μου γνώμη ζητάς να σου πω?
11: Εγώ εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση.
10: Λοιπόν, όλα τα κόμματα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο και το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν συνολικό σχέδιο, επιμέρους θέσεις έχουν όλα τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα προηγείται στο τομέα αυτό. Απλώς πώς αυτά συγκροτούν ένα συνακτικό συνολικό σχέδιο και πώς αλληλοεπηρεάζονται. Αυτό είναι το κρίσιμο και πώς θα απευθυνθείτε και στον κόσμο που απέχει από τις, ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις, που είναι ο νεότερος κόσμος, ο παραγωγικός κόσμος, γιατί θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι και είναι απογοητευμένοι από όλους. Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα θέματα που έχετε μπροστά σας, αγαπητέ Λευτέρη.
11: Και νομίζω ότι θα τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε.
10: Λοιπόν, καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή επιτυχία στις επιλογές σου, έχεις και τον προσωπικό αγώνα της εκλογής σου, στις επόμενες εκλογές και σου εύχομαι και καλή ξεκούραση έστω σε ένα παράθυρο αυτού του καλοκαιριού.
11: Καλή συνέχεια, πάντα χαρά μου.
10: Γεια σου, Λευτέρη.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, εκεί που ξεκινήσαμε την εκπομπή με το νοσταλγικό εκείνο τραγούδι «Το που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια» του Άκου Δασκαλόπουλου σε μουσική Σταύρου Κουγιουτζή και με τη μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα που μας θύμισε τα εφηβικά χρόνια και τα εφηβικά καλοκαίρια. Πήγαμε τώρα σε ένα πιο βαρύ τραγούδι θα έλεγα, το Δίχτυ, αν είναι τραγουδάρα και αυτό, η στοιχή είναι του Νίκου Γκάτσου, του μοναδικού, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, άλλη μορφή αυτή, και η ερμηνεία είναι του Τάκη Μπίνη, βαριά και ασήκωτη θα έλεγα. Και θα υποδεχθώ με αυτό έναν έφηβο της δεκαετίας του 60, έτσι και όριμο σήμερα δημοσιογράφο και διευθυντή του ενημερωτικού site Μεταρρύθμιση, τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη τον Κυριακίδη. Αγαπητέ Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μου έλαχε η τύχη στο Δίχτυ. Γιατί είναι δύο φορά.
0: Στον Καρχιμάκη το Δευτέρι του είχα τη νοσταλγία προηγούμενα. Λοιπόν, τώρα σε σένα έτυχε το Δίχτυ. Και πες μου λοιπόν, ποιο Δίχτυ είναι αυτό που απλώνεται γύρω μας. Ποιος το απλώνει, ο Μητσοτάκης, τα υπερμονοπόλια, ο Τραμπ, ο Έλον Μάσκ. Ποιος το φτιάχνει, είναι πολλά δίχτυα μαζί και τι να κάνει ο απλός κόσμος.
1: Όλα αυτά που είπες. Η αλήθεια είναι ότι και στο διεθνές επίπεδο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και απρόβλεπτα, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν. Και φυσικά και στο εσωτερικό πεδίο βλέπουμε ότι έχουμε ένα ας το πω δίχτυ περίεργα απλωμένο που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο. Άρα πραγματικά είναι απλωμένα δίχτυα γύρω μας.
0: Έχουν δίκιο όλοι αυτοί οι αναλυτές που λένε ότι σε παρακολουθώ κάπως και εσύ έτσι προσεγγίζεις τα θέματα, ότι αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ πρέπει να την ψάξουμε πιο βαθιά εκεί, και ακόμα και η ομοφωνία που επετεύχθηκε είναι μια ομοφωνία συγκυριακή, δεν έχει βάθος και συνέχεια, και αυτές οι συμμαχίες και ανισορροπίες που δημιουργούνται στην περιοχή, συμμαχίες δηλαδή ΗΠΑ, Τουρκία και λοιπά στην ευρύτερη περιοχή, και δημιουργούν ανισορροπίες γεωπολιτικές, πρέπει να τις διαβάσουμε πιο καλά, γιατί είναι ένα δίκτυ και μπορεί να πιαστούμε σε αυτό και να μην μπορούμε να βγούμε στη συνέχεια.
1: Θα συνιστώ σε να ακούσουμε τον Bill Clinton, ο οποίος σχολίασε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, γιατί είπε πάρα πολλά, είπε μεταξύ άλλων ότι ζούμε μια περίοδο όπου η εξωτερική μας πολιτική των ΗΠΑ εννοεί δεν γίνεται στο όνομα της χώρας αλλά στο όνομα των συμφερόνων του Προέδρου της χώρας. Άρα νομίζω ότι ο Τραμπ είχε πέρα για να κάνει business, τώρα το πώς θα κατάφερε, το τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι άλλαξε όλη η λογική, και όλη η λογική άλλαξε όχι μόνο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και φυσικά είναι, πώς να το πω, είναι πάντοτε συνήθως όλες αυτές οι σύνοδοι τελειώνουν με ομοφωνία, αλλά το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα κανένας δεν το ξέρει, γιατί και η ομοφωνία είναι για λόγους, ξέρετε, προς τα έξω.
0: Εκεί ο Τραμπ καθυβρίζεται στους Ευρωπαίους ότι δεν αγοράζουν αμερικάνικα όπλα, δεν επενδύουν στην άμυνα, ότι δεν μπορούν να κλέβουν την Αμερική και ότι δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και μετά στο τέλος βρέθηκε ένας συμβιβασμός και ομόφωνα.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα κάνουν γιατί και οι Ευρωπαίοι από τη μια μεριά βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, γιατί είναι εξαρτημένοι ακόμα από τους Αμερικανούς όσον αφορά στη πολεμική βιομηχανία, και από την άλλη μεριά δεν έχουν βρει ακόμα το δικό τους βηματισμό. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλη την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για μας, για ολόκληρη την Ευρώπη είναι μια δύσκολη συγκυρία, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να είναι πολύ, πολύ πιο προσεκτικοί. Έχω την εντύπωση όμως τον χειρίστηκαν τον Τραμπ, επειδή τον έμαθαν πια, το χειρίστηκαν πολύ έξυπνα.
0: Θα έλεγα ότι επέλεξαν το σύστημα του αντιπροσωπευτικού σωματείου της Ισπανίας όσον αφορά την τακτική στο ποδόσφαιρο, που είναι απολύτως πετυχημένο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κατευναστικά μεν, γιατί δεν θέλουν να διακόψουν τις σχέσεις, και αν θα το έκανε αυτό θα το έκανε μόνο Τραμπ και δεν θα οφείλονταν στους Ευρωπαίους. Κατευναστικά, αλλά από την άλλη μεριά, χωρίς να του δώσουν και τίποτα ιδιαίτερο κατά την άποψή μου, τουλάχιστον από τα στοιχεία που γνωρίζω.
0: Θα ζήσω ότι αυτό ακριβώς εκεί έγινε. Ο Τραμπ πήρε αυτά που ήθελε, κάποιες διακηρύξεις ότι θα αγοράσουν όπλα, θα κάνουν, θα ράνουν, ότι θα βοηθήσουν, και έχει δίκιο ο Τραμπ εκεί, δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά γενικά κλπ. Η Τεχεράνη, και ο καθένας μετά τη δουλειά του, αλλά δεν ξέρω βέβαια πού θα πάει αυτό και μέχρι πού θα πάει. Τώρα, Ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τον Νετανιάχου εκεί στον κόλπο Μιχάλη. Κάποια στιγμή τον σταμάτησε, λέει, τους τσάκισα, τους διέλυσα, με παρακαλάνε να κάνουμε μια συμφωνία, υπέγραψε ένα μνημόνιο κατανόησης μαζί τους για μια οικεχηρία πριν συμπληρωθούν οι 2 μήνες και αναγκαστεί να πάρει την επικύρωση από το Κογκρέσο που δεν την είχε, γιατί και οι Ρεπουμπλικάνοι πολλοί διαφωνούν με τον πόλεμο αυτό και την εξέλιξή του, και τώρα ξανάρχισε πάλι τον πόλεμο. Εν 10η μέρα λέει θα τους καταστρέψω, τις οπεδώσω. Μα αφού τους έχει καταστρέψει 5 φορές και τους έχει οπεδώσει, τι άλλο να καταστρέψει πια?
1: Εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο Τραμπ έχει πέσει σε μια παγίδα που έστησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πίστεψε και τον Νετανιάχου. Θεωρούσαν ότι μόλις σκοτώσουν όλη την ηγεσία του που του είχε στην Τεχεράνη, θα κατέρευε το καθεστώς και όλα θα ήταν όλα και καλά, και είδε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και νομίζω ότι είναι πολύ άσχημα στριμωγμένος, όταν μάλιστα έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο και τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα για τον ίδιο. Και επειδή είναι και αυτός που είναι ο Τραμπ, δηλαδή ένας άνθρωπος εγωιστής, ένας υβριστής θα έλεγα, δηλαδή αυτός που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος όλων, ο δυνατότερος όλων κλπ, δεν μπορεί να δεχθεί ότι εκεί έχει ιτηθεί ήδη. Όλοι το γνωρίζουμε ότι έχει ιτηθεί. Και τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Όλες αυτές οι απειλές και όλα αυτά που λέει είναι κούφια λόγια. Το κακό βέβαια είναι, γιατί είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι επειδή ακριβώς δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι εκεί έχει ιτηθεί, θα εξακολουθήσει να πολεμάει και δεν ξέρει κανένας πότε θα σταματήσει. Το ξέρουμε όλοι καλά ότι λέγανε ότι κανείς πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει ένα πόλεμο, αλλά ποτέ δεν ξέρει πόσο δύσκολο είναι για να το σταματήσει. Και σε αυτή την παγίδα έχει πέσει ο Τραμπ. Όπως φυσικά και ο Πούτιν με την Ουκρανία. Θεωρούσε ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα ξεπερδεύσει και τώρα έχουμε φτάσει στον 5ο χρόνο.
0: Τώρα, να μείνουμε λίγο, γιατί έχεις εσύ μια διεθνή εμπειρία και διεθνή εικόνα, έχεις ζήσει και στο εξωτερικό, στη Σουηδία, και γνωρίζεις αρκετά πράγματα, γι' αυτό και επιμένω. Πώς βλέπεις τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, θα μπορέσει να πετύχει αυτούς τους στόχους? Εγώ βλέπω 2 πράγματα. Ένα, είπε συγγνώμη, κάναμε λάθος στο θέμα της Γάζας. Αυτό είναι το ένα, χωρίς να τον κατηγορήσει και κάποιος ότι είναι αντισημίτης, ενώ το Στάρμερ κατευθείαν του κόλλαγαν την ταμπέλα αυτή. Και το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι θα επιδιώξει μια μεγαλύτερη παρουσία του δημοσίου σε κάποια πεδία πολιτικής ή της υγείας, κάποιον όπως είναι το νερό, κάποια δημόσια αγαθά κλπ. Γιατί όλα αυτά από την εποχή Θάτσερ, αλλά και δυστυχώς λίγα πράγματα αναδιαμορφώθηκαν στη συνέχεια, πέρασαν στον ιδιωτικό τομέα και σήμερα αντιμετωπίζει η Βρετανία σχεδόν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, εκτός από την εκτεταμένη βαθιά και ασυγκίνητη διαφθορά.
1: Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει στη Μεταρρύθμιση ένα εξαιρετικό άρθρο κατά την άποψή μου της Μάχης Γεωργακοπούλου, η οποία ζει στην Αγγλία και γνωρίζει τα πράγματα από πολύ κοντά, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι ο Στάρμερ δεν ήταν κακός πρωθυπουργός, είχε πάρει πολύ εξαιρετικά μέτρα, αύξηση μισθούς, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι οι λαοί πια στην Ευρώπη χρειάζονται ένα καινούριο όραμα και αυτό δεν μπόρεσε να το δώσει. Εγώ δεν ξέρω αν ο νέος πρωθυπουργός θα μπορέσει να το δώσει το όραμα αυτό, θα το δούμε. Γιατί δεν αρκεί να κάνεις, να παίρνεις μόνο κάποια μέτρα τα οποία βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Οι λαοί έχουν ανάγκη και να βλέπουν μπροστά. Το έχουμε ζήσει στην ιστορία. Μην ξεχνάτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πάντοτε υπήρχε μία λέξη μήνυμα που έδειχνε ένα όραμα προς τα μπρος.
0: Όραμα, ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Είτε είναι η αποκατάσταση δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είτε η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου, είτε ο εξυγχρονισμός και εξευρωπαϊσμός του Κώστα Σιμίτη.
1: Αυτό είναι που έχει μεγάλη ανάγκη, έχουν μεγάλη ανάγκη οι λαοί της Ευρώπης, και γι' αυτό η κρίση δεν είναι μόνο στη Βρετανία που έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και είδαμε ότι αλλάζει τους πρωθυπουργούς σαν αποκάμισα. Το βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει νέου είδους προβλήματα που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες δεκαετίες, και εκεί χρειάζονται οι λαοί καινούριο όραμα, καινούριο αφήγημα, το λέμε αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει να μάθουν να ονειρεύονται για μπροστά, να βλέπουν μπροστά, να ελπίζουν για κάτι καλύτερο μπροστά σαν σύνολο. Το να αυξήσει το μισθό 10% ή δεν ξέρω πόσο, αλλά συγχρόνως να έχεις ένα απίστευτο κυνήγι και αύξηση της ακρίβειας, όταν έχεις όλη αυτή την ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει το διεθνές περιβάλλον, δεν αρκεί. Πρέπει πραγματικά κάποιος να κάνει πολύ περισσότερα. Οι ηγέτες έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα προβλήματα και πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο ευρύ πεδίο δράσης και κυρίως να μπορούν να εμπνεύσουν με οράματα τους λαούς τους. Εκεί νομίζω ότι βρίσκεται και η Αγγλία. Γιατί πραγματικά άκουσα από πάρα πολλές πλευρές ότι ο Στάρμερ δεν ήταν κακός πρωθυπουργός. Όμως συνεχώς έπεφτει.
0: Απλώς δεν ήταν ο κλασικός πολιτικός. Ενώ ετούτος επανεξελέγει πολλές φορές στο Μάντσεστερ δήμαρχος και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία, και τώρα που παραιτήθηκε και εκλέχθηκε βουλευτής με συντριπτική πλειοψηφία, ότι το έχει αυτό.
1: Είναι πολύ νωρίς να μαντέψουμε.
0: Βεβαίως. Και πολύ σωστά. Θα είναι πολύ σημαντικό να πετύχει για την Ευρώπη, για όλους μας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, επειδή ακριβώς έχεις αυτή την εμπειρία του εξωτερικού και ζεις στη Σουηδία, ξεκίνησε ένας διάλογος τώρα επιτέλους, αλλά γίνεται με όρους πάλι, ρε παιδί μου, τοξικότητας, για το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ, ας το πω, συμπύκνωσε όλη την πρότασή του και σε μερίδες όπως την παρουσίασε, ότι θέλει περίπου το σουηδικό μοντέλο να εφαρμόσει την Ελλάδα. Στη Σουηδία όμως υπάρχουν και ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια, έχουν όμως έχουν κοινή βάση, λειτουργούν με τους ίδιους όρους. Εδώ βέβαια αυτό που έκανε η κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν πήρε την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έγκριση των συνταγματολόγων όπως του κ. Βενιζέλου, του κ. Διαμαντούρου και όχι μόνο του κ. Αλευριζάτου, δεν λειτουργεί με τους ίδιους όρους, μια καρικατούρα είναι. Και θέλω να μου πεις τώρα, να μου δώσεις και μια προέκταση, γιατί ανακοίνωσε το κόμμα του κ. Τσίπρα τη θέση του για τα θέματα αυτά και προέκυψε ένα ζήτημα. Ο Λευτέρης ο Καρυγιάννης προηγουμένως μου έλεγε ότι ο Τσίπρας προσχώρησε στην άποψη της Νέας Δημοκρατίας υπέρ των ΦΑΝ και των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ότι όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίας περί ασφάλεια δικαίου κλπ. Δώσ' μου μια ψύχρημη ματιά και για το συνταξιοδοτικό. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα ότι ο Ανδρουλάκης δεν ήταν έτοιμος, δεν ήξερε τα κόστη κλπ. Στη συζήτηση στη Βουλή πάντα μιλάω. Έτσι όπως διεξήχθη και το χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης κατά κόρον αυτό, και αυτή τώρα η κόντρα που ξέσπασε γύρω από το άρθρο 16. Δώσ' μας λίγο τη δική σου οπτική και με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις από τη Σουηδία.
1: Καταρχάς να πω ότι βέβαια στη Σουηδία ήμουν πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχω ζήσει εκεί 12 χρόνια, εδώ στην Ελλάδα ζω άλλα 40 περίπου. Οπότε,
0: επαφή, είμαι βέβαιος ότι μιλάς με κόσμο εκεί, είμαι βέβαιος.
1: Αλλά επικοινωνώ και ενημερώνομαι τι γίνεται στη Σουηδία. Τώρα αυτό το σουηδικό μοντέλο δεν το πολύ καταλαβαίνω όπως το εννοούμε εδώ πέρα. Το σουηδικό μοντέλο έχει αλλάξει σε πάρα πολλές μορφές και περνάει και κρίση, πρέπει να σου πω. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Αλλά θέλω να γυρίσουμε στα ελληνικά. Παρακολουθώντας τον Τσίπρα, είναι πολύ δύσκολο να τον παρακολουθήσεις, γιατί πετάει διάφορες, πώς να το πω, πηγολαμπίδες από εδώ και από εκεί, χωρίς να έχουν μια συνοχή όλα αυτά που λέει. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε μάθει να συζητάμε μεταξύ μας, ενώ και οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν μάθει να συζητάνε, να βάλουν κάτω το θέμα της παιδείας, παραδείγματος χάρη, και να τη συζητήσουν σοβαρά με επιχειρήματα και χωρίς κραυγές. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυσκολία. Και το καλύτερο μοντέλο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης να φτιάξουμε, αν δεν υπάρχει μια συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο, δεν θα πάει τίποτε μπροστά. Είχαμε το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου. Τι έγινε αυτός ο νόμος που υπήρχε τόσο ευρεία συνένεση? Όταν δεν υπάρχει μια συνέχεια.
0: Ακυρώθηκε από την επόμενη κυβέρνηση του Σαμαρά, όπως θυμάσαι.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα μας δεν είναι, άμα θα πούμε, αν είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ή η πρόταση του Τσίπρα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το θέμα είναι, μπορούμε να καθίσουμε στα σοβαρά και να σχεδιάσουμε προς τα μπρος? Επειδή μου αναφέρεις στη Σουηδία, πρέπει να σου πω ότι όταν έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Πάλμε, που ήταν υπουργός παιδείας τότε ακόμα, το 1968, συζήτησαν όλα τα κόμματα, ψηφίστηκε η μεταρρύθμιση και άρχισε να εφαρμόζεται μετά από 5 χρόνια, γιατί είπαν ότι πρέπει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Άρα τι συζητάμε τώρα εδώ πέρα?
0: Πιο σημαντικό που είπες τώρα, Μιχάλη, ότι τον καλύτερο νόμο να κάνεις, εάν αυτοί που συμμετέχουν στην υλοποίηση του νόμου, πρωτίστως οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, αλλά και οι γονείς, τα παιδιά, όλα μαζί, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα συνδικάτα, αν δεν προσαρμοστούν στην υλοποίηση ενός νόμου που θα βγει μέσα από ένα μεγάλο διάλογο και μια μεγάλη κοινωνική και διακομματική συμφωνία, πάλι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Μεγάλα θέματα, όπως είναι το θέμα της παιδείας. Και είναι κρίμα που τουλάχιστον στο θέμα της παιδείας, γιατί η παιδεία δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ο σχεδιασμός του μέλλοντος μιας χώρας. Αν δεν μπορείς τουλάχιστον σε αυτό να συμφωνήσεις, είτε είναι ο ένας στην κυβέρνηση είτε είναι ο άλλος, δεν μπορεί να πάει η χώρα μπροστά. Και γι' αυτό θα έχουμε απασχολημένα. Τώρα θυμάμαι εκείνο τον νόμο Αρσένη, θυμάστε, εκεί που θα καταργούσε...
0: Η πρώτη διαδήλωση που δέχτηκε ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης ήταν μαθητών και καθηγητών για τον νόμο Αρσένη.
1: Και ο Τσίπρας εκεί αναδείχθηκε με τις καταλήψεις καλά γεράσιμε. Εκείνος ο νόμος είναι αυτός που τώρα επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας, ας πούμε, ότι θα φέρει το Εθνικό Απολυτήριο και θα καταργήσει τις εξετάσεις προς τα πανεπιστήμια κλπ. Θέλω να πω ότι περάσαν 20 χρόνια να ξαναγυρνάμε, κλωθογυρνάμε γύρω από το ίδιο θέμα και δεν έχουν γίνει βήματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που πρέπει πρώτα να συζητήσουμε είναι πώς θα μπορούμε να συνεννοηθούμε τουλάχιστον στα κορυφαία θέματα που αφορούν στο μέλλον της χώρας. Και σαν να έχουμε τη διαφωνία μας, αλλά σε κάποια πρέπει να συμφωνούμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καταρχάς να έχουμε τη διάθεση και το πνεύμα να κουβεντιάσουμε και να διαφωνήσουμε επί της ουσίας μέσα από τη συζήτηση, όχι από προκατάληψη. Τώρα, δώσουμε 2 λεπτά λίγο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, Μιχάλη.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε δεμένοι με τον αγαπητό φίλο, τον δημοσιογράφο, διευθυντή του ενημερωτικού site Μεταρρύθμιση και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή πρώτα και τη μικρή αναμονή. Αγαπητέ Μιχάλη, πού οφείλονται αυτές οι 6-7 διασπάσεις από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά, οι οποίες επιταχύνθηκαν και παραπλησιάστηκαν μετά το 23 τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Τσίπρα και την παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Πού οφείλονται και πώς αξιολογείς τις σημερινές εξελίξεις?
1: Καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα προς τους πρώην συντρόφους του. Δεν έχει κανένα στοιχείο στοιχειώδους ηθικής. Αυτό είναι όσον αφορά στο ηθικό θέμα. Γιατί δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι σε πρώην συντρόφο σου με αυτόν τον τρόπο. Στη λογική ότι παρετήσου από τη βουλευτική έδρα και θα δούμε τι θα γίνει με σένα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή πρέπει στην πολιτική να μιλάμε και για την ηθική. Κατά δεύτερο, οι ερμηνείες είναι πολλές και δίνονται πολλές ερμηνείες γιατί αυτό το κίνημα ή δεν ξέρω το φαινόμενο που ζήσαμε στην περίοδο της κρίσης διελήθη στα εξών συνετέθη. Ο βασικότερος κατά εμέ λόγος ήταν γιατί ήταν απλώς ένα γέννημα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και γι' αυτό δεν μπόρεσε να αντέξει στη συνέχεια. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι έξυπνος άνθρωπος, το είδε και αποχώρησε και προσπάθησε να κάνει αυτό που λέει rebranding. Τώρα το πώς το κατάφερε, εγώ δεν πίστηκα, αλλά τουλάχιστον κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν όλα αυτά που ακολούθησαν. Ακολούθησαν γιατί εκεί στο Τσίπρα της περίοδου της κρίσης, στο ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου της κρίσης, είχαμε ένα συνοθήλευμα, ένα μάζευμα διαφορετικών απόψεων και πολιτικών οι οποίες συγκεντρώθηκαν εκεί μόνο στο όνομα του αντιμνημονίου. Δεν τους ένωναν πολλά άλλα πράγματα και το είδαμε πώς συνέβη. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Και νομίζω και πάρα πολύ και εγώ το είχα γράψει, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι είχαν γράψει ήδη από το 19 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως ήταν, δεν πρόκειται να αντέξει, θα διαλυθεί. Και πραγματικά συνέβη, δεν ήμασταν προφήτες, γιατί το βλέπαμε όμως ότι γινόταν.
0: Ανέφερες κάτι προηγουμένως, κάτι που το έχεις γράψει και το έχω διαβάσει και συμφωνώ μαζί σου. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί το ζήτημα της ηθικής αφορά όλα τα κόμματα, ασφαλώς και συμφωνώ σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως, με τον Τσίπρα, αλλά αφορά οριζόντια όλα τα κόμματα. Έχει εκλείψει το ηθικό υπόβαθρο. Η πολιτική, λόγω και των γενικότερων βέβαια οικονομικών, τεχνολογικών και λοιπόν εξελίξεων, έχει γίνει και αυτό μια εμπορεύσιμη υπηρεσία. Και οι περισσότεροι που ασχολούνται θεσμικά, επαγγελματικά, να το πω, με την πολιτική, έχουν μπει σε αυτή τη λογική μιας εμπορεύσιμης υπηρεσίας που προσφέρουν. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η hidden μετακίνηση, ένθεν, κακήθεν, πάνω κάτω, τριγωνικές αλλαγές, φορολογήσεις, offshore και ό,τι μπορεί να φανταστεί συμβαίνει σε αυτή την περίοδο και στο Κοινοβούλιο και γενικότερα, και βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα, γιατί ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Με συγχωρείτε Γιάννη, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα εδώ. Αυτή η μεταφορά έδρας, λες και το πήρε κάποιος κληρονομιά από τον πατέρα του ή τη μάνα του και τη μεταφέρει από εδώ και από εκεί, είναι επίσης απαράδεκτη και δεν είναι καθόλου...
0: Σε τα κόμματα, τώρα το Πασόκ ας πούμε ήδη έχει πάρει κάποιους τέτοιους, αυτοί που πολλοί είχαν φύγει το 12-15 που έβλεπαν οι ψηφοφόροι του Πασόκ λόγω του μνημονίου, της απογοήτευσης και του θυμού να πηγαίνουν προς τον Τσίπρα, πήγαν και αυτοί, γίναν βουλευτές, υπουργοί και τώρα από εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την καριέρα. Ξαναμετακινούνται στο Πασόκ, ειδικά τους προηγούμενους μήνες που ήταν και δημοσκοπικά πάνω το Πασόκ πριν εμφανιστεί και ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν μερικοί από αυτούς το μετάνιωσαν τώρα. Όπως και αντίστοιχα, κάποιοι από το Πασόκ προς το κόμμα του Τσίπρα, κάποιοι σταθερά προς τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία προς τα εκεί. Αυτό το πράγμα τώρα τι ηθικό υπόβαθρο έχει? Πώς να πείσει τον κόσμο, τον απογοητευμένο και ειδικά τους νεότερους ανθρώπους που βλέπουν τοίχο παντού?
1: Και όλοι αναρωτιόμαστε μετά γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει, γιατί κλείνεται στο σπίτι του και γιατί όλο αυτό το αντισυστημικό μέτωπο μεγαλώνει συνεχώς. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Και ενώ μπορεί να το λέμε στις δημόσιες συζητήσεις μας, αλλά δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και αυτοί που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως πολιτικός και να περιμένεις μετά το σεβασμό του κάθε πολίτη. Είναι παράδεκτα πράγματα.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινωνική ομάδα εχθές με κάποια μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερη θα έλεγα, και έθεσε με έμφαση το ζήτημα «Είμαστε ομάδα, όπως η Ισπανία, κερδίζουμε ως ομάδα και ή θα χάσουμε όλοι μαζί ή θα κερδίσουμε όλοι μαζί και ότι η πρώτη κάλπη είναι η κάλπη που βγάζει η κυβέρνηση και μπορεί να βγάλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Φοβάται μην εμφανιστεί μια ψήφος διαμαρτυρίας στην πρώτη κάλπη, στις πρώτες εκλογές και του κόψει τα πόδια για μια πιθανή νέα εκλογική αναμέτρηση. Εγώ εκτιμώ πάντως ότι ό,τι και να κάνει και με το κόμμα Σαμαρά δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αυτοδυναμία και με μία και με δεύτερη κάλπη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό το σκηνικό που θα δημιουργηθεί πλέον μετά, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Ακούω και το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης χθες να λέει ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο. Αυτά όμως θα είναι δύο κόμματα από ό,τι φαίνεται. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας θα είναι το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει θα είναι εκεί μαζί με το Πασόκ κάπου. Με ποιους θα συζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα, αν βγει αυτός πρώτο κόμμα να κάνει κυβέρνηση?
1: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Καταρχάς να πούμε ότι είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, προετοιμάζεται για εκλογές, οι οποίες μπορεί να γίνουν πολύ νωρίτερα από ό,τι λέει, ίσως και το φθινόπωρο, και αυτό θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα και ίσως θα εξαρτηθεί, νομίζω ότι το είχε θέσει πολύ σωστά και η Άννα Διαμαντοπούλου, από την ατζέντα των δικών, γιατί έχει δίκες οι οποίες είναι μπροστά του και αφορούν στο κόμμα του, είτε βουλευτές του είτε στελέχη του, και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, και άρα φοβάται να μην πέσει μέσα σε προεκλογική περίοδο με δίκες ανοιχτές. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και από την άλλη μεριά ξέρει, γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη η αυτοδυναμία. Το τι θα γίνει μετά δεν νομίζω ότι το ξέρει κανένας. Τώρα είμαστε σε προεκλογικό περίοδο και ο καθένας λέει ότι νομίζει ότι πρέπει να πει σε μια προεκλογική περίοδο. Αλλά πραγματικά εγώ προσωπικά...
0: Μπορεί να συνεχιστεί, Μιχάλη. Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι ψηφίζοντας και πηγαίνοντας σε μια κάλπη η οποία δεν θα βγάλει κυβέρνηση, το κόμμα που ψηφίζει τι θα κάνει την επόμενη μέρα, να μην το ξέρει? Μια κατεύθυνση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν.
1: Κάθε φορά λέμε ότι μα δεν έχουμε την κουλτούρα συνεννοήσεων, δεν έχουμε την κουλτούρα συνεργασιών, ας την αποκτήσουμε κάποτε.
0: Όλους τους αντιπάλους μας την έλλειψη κουλτούρας.
1: Ναι, ναι. Δεν γίνεται να κάνουμε διαπιστώσεις και να μην κάνουμε τίποτα. Εννοώ τα πολιτικά κόμματα. Εννοώ οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων να μην κάνουν κάτι για να μπορούν να συνεννοηθούν σε κάποια πράγματα, για να μπορούν να συνεργάζονται σε κάποια πράγματα. Και έφερα προηγουμένως το παράδειγμα τουλάχιστον σε πολύ σημαντικά θέματα να συνεργάζονται. Και πολύ περισσότερο βέβαια και όταν χρειάζεται να κυβερνήσουν τη χώρα. Όσες φορές συνεργάστηκαν κόμματα ήταν κάτω από ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και ήταν αναγκαίες. Το έχουμε δει και στη μεταπολιτευτική περίοδο, αλλά το είχαμε δει και πριν από τη μεταπολιτευτική περίοδο. Ήταν μόνο κάτω από πολύ δύσκολες, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Κάποτε όμως πρέπει να γίνει κανονικότητα η έννοια των συνεργασιών, είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και στην καθημερινότητα.
0: Ο ψηφικός εκλογικός νόμος που λειτουργεί και εκβιαστικά καλλιεργεί και το διχαστικό και τοξικό κλίμα και την αποδυναμώνει κάθε διάθεση και κουλτούρα συνεργασίας. Άρα πρέπει να πάμε και σε πιο αναλογικά εκλογικά συστήματα, κάτι σαν το σκανδιναβικό, κάτι σαν το γερμανικό.
1: Δεν ξέρω αν βοηθάνε, Γιάννη μου, τα αναλογικότερα εκλογικά συστήματα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι είναι
0: περίπου. Τώρα όλοι κυνηγάνε να χτυπήσουν την πρωτιά ή την αυτοδυναμία για να πάρουν τον πόνους. Και κυνηγώντας την πρωτιά, τι κάνουν? Πυροβολία ένα στον άλλον. Μετά πώς θα καθίσουν αυτοί? Γίνονται γελοί μετά. Πώς θα καθίσουν στο τραπέζι να συνεργαστούν?
1: Σου θυμίζω βέβαια το αναλογικό σύστημα το 89, όπου πηγαίναμε σε απανοτές εκλογές μέχρι που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Το θυμάμαι πώς ψηφίστηκε, γιατί ψηφίστηκε. Ήταν κάτι αντίστοιχο και με το Τσίπρα το αναλογικό. Το είχαμε ψηφίσει εμείς βέβαια σαν Πασόκ. Στην ειδική συγκυρία. Άμα ψηφίζεις σύστημα κομμένο και αναμένο στη συγκυρία και στον εαυτό σου, εκεί καταλήγει.
1: Αυτό εννοώ. Εννοώ ότι χρειάζονται πολύ βαθύτερα πράγματα. Πρέπει πραγματικά να προβληματιστεί το πολιτικό μας σύστημα και δεν είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Ότι πρέπει να προβληματιστεί πολύ σοβαρά ότι μπορεί να μας χωρίσουν με διάφορες πολιτικές, αλλά αυτό που μας ενώνει είναι το καλό της πατρίδας μπροστά. Και εκεί θα πρέπει να βρούμε άκρες. Γιατί αλλιώς θα βολοδεύουμε και θα...
0: Όταν δεν γίνονται πιστευτά, ο κόσμος βλέπει την πραγματικότητα, βλέπει τις δημοσκοπήσεις λίγο πολύ και σου λέει με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που καταλαβαίνουμε, πώς θα γίνεις αυτοδύναμος εσύ, Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, Δουλάκη, Τσίπρα, πώς θα γίνεις αυτοδύναμος. Τρεις αυτοδυναμίες θα έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη. Αυτοδυναμίες ήταν όταν λειτουργούσε κάτι εκβιαστικά.
0: Και αυτός ο νόμος νομίζω ότι είναι έξυπνος, στηρίζεται ακριβώς σε αυτόν τον εκβιασμό και στον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης. Σε ευχαριστώ πολύ Μιχάλη, Μιχάλης Κυριακίδης, όπως είπαμε, δημοσιογράφος και διευθυντής του ενημερωτικού site Μεταρρύθμιση, για την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνουν φίλοι και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τα κυμπίνη, βαρύ είπαμε άσμα, Νίκος Γκάτσος η στίχη, πάρα πολύ όμως εμβληματική στίχη θα έλεγα, τίτλος του τραγουδιού «Το δίχτυ», Σταύρος Χαρσάκος στη μουσική. Και θα υποδεχτώ με αυτό την κυρία Αναστασία Γεωργιάδου, που είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτρια του Νίκου Ανδρουλάκη, προσφέρει τις υπηρεσίες αποσπασμένη από την περιφέρεια στο γραφείο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή της Α Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αγαπητή Αναστασία, κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Μαγκριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τώρα, αγαπητή Αναστασία, ξέρω ότι είναι η θέση σου, ας το πω έτσι, δύσκολη. Είσαι συνεργάτρια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά έχεις και άλλες ιδιότητες, είσαι και μηχανικός, εργαζόμενη στην περιφέρεια και μέρος Κεντρικής Επιτροπής του Συλλογικού Οργάνου. Θα προσπαθήσω στις ερωτήσεις, για να είμαστε και παραγωγικοί, δηλαδή και ουσιαστικοί, να περπατήσω ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Και θα ξεκινήσω αμέσως το ερώτημα.
1: Το δύσκολο το εκλαμβάνω ως ενδιαφέρουσα, γιατί εγώ έτσι την αντιμετωπίζω. Και
0: θα βοηθήσει στη συνέχεια, αν τα καταφέρουμε και δύο, να είναι ουσιαστική συζήτηση και παραγωγική. Λοιπόν, τώρα.
1: Δεν είμαι υπάλληλος της περιφέρειας. Υπηρετώ στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στη διεύθυνση κοινοφελών περιουσιών. Εκείνη η οργανική μου θέση δηλαδή. Και είμαι αποσπασμένη, όπως πολύ σωστά είπα,

0: Είμαστε σε επικοινωνία, κυρία
1: Ναι,
0: Γεωργιάδου.
1: έγινε μια μικρή διακοπή, αλλά τώρα σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, λέω μήπως ήταν ψηφοφόροι του Πασόκ που τρόμαξαν από την. Ρώτησα λοιπόν αν είναι πιο απαιτητική, γιατί ακριβώς έχει αυτές τις ιδιότητες ο κύριος Σαδουλάκης.
1: Κοιτάξτε, ο βασικός ρόλος του γραφείου του Προέδρου στη Θεσσαλονίκη είναι να αποτελεί ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στον Πρόεδρο και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα στην κοινωνική και θεσμική ζωή της πόλης. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, θα μου επιτρέψετε να σας πω, καθώς από τις τελευταίες εθνικές εκλογές δυστυχώς δεν υπάρχει εκπροσώπηση ούτε στην Β' Θεσσαλονίκης, αλλά και ούτε σε κάποιους από τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Με αυτά τα δεδομένα, το γραφείο όλο αυτό το διάστημα δέχεται φορείς, σωματεία, επαγγελματικές οργανώσεις, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς συλλόγους και κοινωνικές ομάδες. Και επιδίωξή μας είναι να δημιουργούμε και να λειτουργούμε με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κύκλο εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει την ακρόαση όλων αυτών των φορέων, την τεκμηρίωση των προβλημάτων και των αιτημάτων τους, την πολιτική επεξεργασία αυτών των θεμάτων με σκοπό την παρέμβαση αλλά και την παρακολούθηση. Και όταν λέμε παρέμβαση, αυτό γίνεται μεταφέροντας τα θέματα στον Πρόεδρο αλλά και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους αρμόδιους τομείς. Και πολλές φορές τα θέματά μας βρίσκεται να γίνονται, είναι μέλος ενός προγραμματικών προτάσεων του κόμματος, κοινοβουλευτικό έλεγχο, ερωτήσεις στη Βουλή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που πολλά από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το γραφείο είχαν ως εξέλιξη θετική έκβαση στα δίκαια αιτήματα όλων αυτών των φορέων που αποδεχτήκαμε. Η Θεσσαλονίκη θεωρούμε ότι δεν πρέπει

0: που σημαίνει ότι και η ευρύτερη κοινωνία έχει και αυτή τις απαιτήσεις της από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός στην περσινή έκθεση, λίγες μέρες πριν, σε μια ημερίδα που οργάνωσε το Μαξίμου για να παρουσιάσει τα επιτεύγματά του στη Θεσσαλονίκη, παραδέχτηκε εκεί ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία έχουν υποχωρήσει. Άλλωστε, η Ελστάτ το δείχνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Στην ένατη θέση είναι το ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί που πριν 20 χρόνια ήταν ισοδύναμο της Αττικής. Μόνο οι υπόλοιπες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, από την Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι πιο κάτω. Ένατη δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία. Που σημαίνει ότι και οι απαιτήσεις και η δουλειά του κ. Αντουλάκη ήταν ακόμη πιο μεγάλη και πιο σημαντική και πιο αναγκαία. Άλλωστε, και ένα από τους λόγους που έθιξε στην ανακοίνωσή του γιατί επιλέγει την έδρα της Α Θεσσαλονίκης ήταν και αυτός. Θέλω να μου πεις, σε σχέση με αυτή την κατεύθυνση, με αυτό το θέμα, οι επεξεργασίες που κάνετε εσείς και οι κατευθύνσεις που σας έχει δώσει ο κ. Αντουλάκης, ποιες είναι, πού κατατείνουν?
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά θέματα και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποδομές, που σίγουρα το θέμα των υποδομών, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα το οποίο πονάει διαχρονικά όλα τα τελευταία χρόνια. Το έχετε εξάλλου συζητήσει κατ' επανάληψη και με τον Δημήτρη τον Σαριγιάννη, ο οποίος είναι γραμματέας του τομέα υποδομών στο ΠΑΣΟΚ και εξαιρετικός γνώσης των θεμάτων αυτών. Αλλά φυσικά τι να πει κανείς και για τη δική σας εμπειρία, καθώς έχετε διατελέσει υπουργός υποδομών τα προηγούμενα χρόνια και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα διαχρονικά προβλήματα. Αυτό στο οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι ότι η κριτική δεν πρέπει να αφορά μόνο την ανάγκη στο να γίνουν έργα. Εδώ νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται, σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται και εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, από την αρχή που ξεκίνησε τη λειτουργία του το γραφείο, ο πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα θέματα, στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης επέμεινε πάρα πολύ στο κομμάτι των υποδομών, γιατί ήταν πραγματικά ένα θέμα το οποίο πονάει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ξέρετε, οι υποδομές είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη τη γενικότερη σε όλα τα θέματα. Η Θεσσαλονίκη έχει υποφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια από καθυστερήσεις, από αποσπασματικές εξαγγελίες για έργα που παρουσιάζονται και είτε δεν υλοποιούνται είτε έχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει σύνδεση με το σύνολο των υπόλοιπων αναγκών της πόλης για ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται και λείπει από την πόλη και έχει αναδειχθεί πάρα πολλές φορές και από τον πρόεδρο αλλά και από τους υπόλοιπους τομείς του κόμματος είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται η Θεσσαλονίκη ως μια μητροπολιτική πόλη. Χρειάζεται έναν ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό. Όλα τα έργα, το μετρό, τα λεωφορεία, ο προαστιακός, το flyover, το λιμάνι, τα αεροδρόμια, θέματα τα οποία κατά καιρούς τα έχουμε ακούσει και σε διάφορες εξαγγελίες του Προέδρου και να υλοποιούνται σε κάποιο τμήμα τους κτλ. Πρέπει να συνδέονται, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητα έργα. Πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να έχουν ως σκοπό την εύρυθμη παραγωγική λειτουργία της πόλης που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Και αυτό που ζητά το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την υλοποίηση των έργων, είναι ότι αυτά να γίνονται με διαφανή χρονοδιαγράμματα, με τεκμηριωμένες επιλογές, με πραγματικό έλεγχο του κόστους και σαφή κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων, γιατί ένα έργο δεν είναι μόνο να κατασκευαστεί, είναι και η συντήρησή του μετά, τα ξέρετε πολύ καλά. Κάθε μεγάλο έργο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο από την κατασκευή του, αλλά και από το κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα που παράγει. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και προσπαθούμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις για την Θεσσαλονίκη. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πόλη με τεράστιες δυνατότητες, αλλά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Με ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο δεν θα περιορίζεται μόνο σε ένα έργο ή σε μια προεκλογική ανακοίνωση όπως αυτές που αναφερθήκατε προηγουμένως ότι έκανε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός, αλλά θα πρέπει να συνδέει τις μεταφορές, τις υποδομές, το λιμάνι, τη βιομηχανία, την καινοτομία, τα πανεπιστήμια και όλα αυτά να έχουν αντίκρισμα και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

0: γιατί δυστυχώς βλέπουμε αποσπασματικές κινήσεις, αποσπασματικά έργα που δεν πετυχαίνουν τίποτα από όλα αυτά.
1: Και να πάμε πιο κάτω τώρα. Χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη ο κ. Σαββουλάκης, είχε ένα πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, από τη Λαϊκή στην Νάπολη, τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο Νάπολης και τον κ. Δανλίδη, μετά συναντήσεις, διαβάζω, με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης για το θέμα των ΔΕΑ και των υποχρεωτικών συνενώσεων που προωθεί η κυβέρνηση μέσα από ένα νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή για τη διαχείριση των νερών, είτε είναι για την άρδευση είτε για την ίδρυυση. Ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτήν την παρουσία και τη συναντήση του κ. Ανδρουλάκη και ποια ήταν η δική σας συμμετοχή στην οργάνωση αυτού του προγράμματος?
0: Όντως χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε για άλλη μια φορά ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά συνοδευόμενος από κλιμάκιο στελεχών επισκέφτηκε τη Λαϊκή Αγορά στη Νεάπολη, συνομίλησε με πολίτες και παραγωγούς και ανέδειξε για ακόμη μια φορά το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα της Ελλάδας. Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, κ. Σίμω Δανιλίδη, και στελέχη του Δήμου στο παλιό Δημαρχείο στη Νεάπολη, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση κυρίως των δομών πολιτικής προστασίας, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού και ήδη οι πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη μας έχουν απασχολήσει με τραγικές απώλειες και όλα στην πόλη μας. Και φυσικά συζήτησαν και πολλά άλλα θέματα, τοπικά θέματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, όπως για παράδειγμα τα κλειστά αθλητικά κέντρα που από την 1η Ιουλίου είναι υποχρεωτικά κλειστά, σφραγίστηκαν, λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν τεράστια ποσά προκειμένου να εξασφαλιστούν και να μπορούν να ανοίξουν και πάλι και να δουν στη διάθεση των πολιτών. Εν συνεχεία είχε μια συνάντηση πολύ σωστά για το θέμα που είπατε της νομοσχεδίου με την προωθούμενη υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ, όχι μόνο της Β' Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, κύριε Μαγκριώτη, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και στη Χαλκιδική φύγονται όλοι οι δήμοι.
1: Και από τη Χαλκιδική στη σύσκεψη.
0: Η δική είναι ακριβώς, συμμετείχαν οι βουλευτές, ο βουλευτής ο κύριος Πάνας και οι δήμαρχοι των Δήμων της Χαλκιδικής. Ο πρόεδρος ενημερώθηκε από τους δημάρχους και άκουσε τους προβληματισμούς του. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Και για να κλείσω από εδώ την ερώτησή σας, φυσικά είχε και πολλές άλλες συναντήσεις και ραντεβού με στελέχη και παράγοντες της πόλης, όπως κάθε φορά που έρχεται ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Εμείς ως γραφείο συντονίζουμε και οργανώνουμε το πρόγραμμα του Προέδρου κάθε φορά που είναι να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει όλες αυτές τις συναντήσεις και τις δράσεις, είναι δηλαδή με κατόπιν μας σχεδιασμό, πάντα σε συνεργασία με τους τομείς και με τα κεντρικά κατογραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, για να δούμε τα θέματα τα οποία μεταφέρουμε εμείς, τα θέματα της Θεσσαλονίκης, είτε θέματα επικαιρότητας είτε θέματα που διαχρονικά ταλανίζουν την πόλη. Και βγαίνει ένα πλάνο των δράσεων του Προέδρου. Αυτό ήταν το χθεσινό πρόγραμμα του Προέδρου, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση του Προέδρου με τους δημάρχους, όπου πραγματικά το νέο νομοσχέδιο φαίνεται να φέρει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά κατά την εφαρμογή του, καθώς θα δημιουργηθεί μια πραγματικότητα για τη διαχείριση του νερού στις περιοχές αυτές και για ακόμη μια φορά ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον ενός αγαθού τόσο σημαντικού όσο το νερό, η κυβέρνηση πάει να το προχωρήσει χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε από τις τοποθετήσεις όλων των δημάρχων, είτε αυτών που συμφωνούν είτε αυτών που δεν συμφωνούν, στο οποίο όμως δεν θα έχουν επιλογή, είναι αναγκαστική σε αυτή τη φάση η μετάβαση των ΔΕΙΑ. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε την αντίφαση της κυβέρνησης. Πριν από ένα χρόνο, ακριβώς για το ίδιο θέμα, οι Δήμοι είχαν την δυνατότητα επιλογής, είτε να κρατήσουν τη διαχείριση των υδάτων στις υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις που είχαν τις δημοτικές, είτε να ενσωματωθούν και να απορροφηθούν από την ΕΙΑΤ. Σε αυτή τη φάση είναι υποχρεωτική η ένταξη των ΔΕΙΑ, χωρίς διαβούλευση, χωρίς να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, αλλά και της κάθε δημοτικής επιχείρησης. Γιατί από διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ο κάθε Δήμος που λειτουργεί, δεν λαμβάνει τίποτα από όλα αυτά η κυβέρνηση και έρχεται με ένα ισοβιδωτικό νομοσχέδιο και αναγκάζει υποχρεωτικά τη συγχώνευση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων στην ΕΙΑΤ. Αφήνοντας όμως τεράστια αναπάντητα ερωτήματα, γιατί αυτή που δεν υπάρχει διαβούλευση, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει ο κόσμος, οι δήμαρχοι ώστε να ενημερώσουν και τους πολίτες αναφορικά με το, για παράδειγμα, τι θα γίνει μετά από θεματικά που έχουν οι δημοτικές επιχειρήσεις της δεύτερης αποχέτευσης. Πώς θα διασφαλιστεί ότι αυτή η μετάβαση θα είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τι θα γίνει με τις γεωτρήσεις, με τις δεξαμενές, με τα αντλιοστάσια, καθώς αφορά και την άρδευση, όπως πολύ σωστά είπατε. Τι θα γίνει με τα συνεργεία. Θα υπάρχουν μόνιμα τοπικά συνεργεία και προσωπικό στους Δήμους, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι βλάβες και οι έκτακτες ανάγκες. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων θα απασχολούνται από την ΕΙΑ, ενώ θα αμείβονται από τους Δήμους. Και πώς θα αντιμετωπίζονται οι μελλοντικές προσλήψεις. Ποιος θα αποφασίζει δηλαδή για τις ανάγκες τελέχωσης κάθε περιοχής. Καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στη καινούργια πραγματικότητα μετά την εφαρμογή του, οι Δήμοι θα έχουν καθαρά και μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Τι θα γίνει με τους βιολογικούς καθαρισμούς που σήμερα λειτουργούν και διαχειρίζονται οι Δήμοι μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων. Θα υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την επέκταση, τον εξυγχρονισμό όλων αυτών των βιολογικών καθαρισμών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και εφόσον μιλάμε και για τη Χαλκιδική, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια περιοχή η οποία ξαφνικά το καλοκαίρι...
1: Τα θέματα ειδικά στη Χαλκιδική, πολύ σωστά το είπατε, και με τα νερά και με τα λίμματα και με πολλά άλλα. Και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, αγαπητή Αναστασία, κύριε Γεωργιάδου. Φαντάζομαι ότι στην έκθεση αυτή που θα είναι τελευταία πριν τις εκλογές, η δουλειά δικιά σας θα είναι πολύ βαριά. Πολύπλοκη και δύσκολη, γιατί θα έχει ένα πυκνό πρόγραμμα πέρα από το τυπικό κάθε έκθεσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ, γιατί ακριβώς είναι και προεκλογική περίοδος. Έχετε πάρει κατευθύνσεις για το πώς θα οργανώσετε το πρόγραμμά του εδώ στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην περιοχή? Ξεκινήσατε την δουλειά?
0: Κάθε χρόνο η περίοδος της έκθεσης είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για εμάς, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ενώ εγώ που το ζω μέσα από το γραφείο του Προέδρου, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ως απλός τέλεχος απλά συμμετείχα στα κλιμάκια που έκανε το κόμμα και όλες τις δράσεις. Τα τελευταία 3 χρόνια που γίνεται η οργάνωση ουσιαστικά της επίσκεψης του Προέδρου και της παρουσίας του μέσα από το γραφείο της Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά οι στιγμές πάρα πολύ έντονες και το πρόγραμμα πολύ βεβαρημένο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα πάντα μας δικαιώνει. Έχουν ξεκινήσει φυσικά προγραμματισμός και σχεδιασμός για την επίσκεψη του Προέδρου. Σε συνέχεια της περσινής επίσκεψης, όπου το ΠΑΣΟΚ στην έκθεση του 2025 ο Πρόεδρος κατέθεσε ένα πλήρες και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, με βάση το οποίο παρουσιάζει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα αλλάξει το κράτος, πώς θα ενισχυθούν οι θεσμοί, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, ώστε να στηρίζεται μόνιμα η κοινωνία. Σε αυτό το πρόγραμμα, το ήδη κατατεθειμένο πρόγραμμα του 2025, ο Πρόεδρος στην Διεθνή Έκθεση του 2026 θα γίνει και περαιτέρω εξειδίκευση στο ήδη κατατεθειμένο πρόγραμμα, εμπλουτισμένο όμως με νέες θεματικές δεσμεύσεις, καθώς είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς γίνονται προσθήκες, βελτιώσεις, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερα θέματα αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, πάντα έχοντας το πυρήνα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την κοινωνική κατοικία, θέματα που αφορούν δηλαδή καθημερινά τους πολίτες, την αναγέννηση του ΕΣΥ, θέματα που αφορούν την παιδεία, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι δράσεις οι οποίες γίνονται όλο το χρόνο περιφερειακά από το ΠΑΣΟΚ και πάντα στη Διεθνή Έκθεση έρχεται και γίνεται ένα συγκεντρωτικό πρόγραμμα και γίνεται παρουσίαση όλων αυτών. Με ιδιαίτερη έμφαση τα 12 ξεχωριστά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, το ΠΑΣΟΚ, που είναι από το μεγάλο συνέδριο δηλαδή της Άνοιξης, έκανε περιφερειακά συνέδρια, περιφερειακές συνδιασκέψεις ανά την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, και μέσα από αυτά, μιλώντας με ανθρώπους της κοινωνίας, της επιστήμης, της κοινωνίας, σε κάθε άκρη της Ελλάδος, έχει υλοποιήσει 12 ξεχωριστά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου αναδεικνύονται και ασχολούμαστε με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη και να είναι ένα κοινό πρόγραμμα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, για την Ήπειρο, για την Θράκη ή για την Πελοπόννησο. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τις ιδιαιτερότητές της, και το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα πρόγραμμα ξεχωριστό για την κάθε περιφέρεια, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
1: Κρατώ όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά, θα τα αξιολογήσουμε και μετά την έκθεση, μετά τις ημέρες εκείνες. Να σου ευχηθώ καλή δουλειά, βαριά δουλειά, σε ένα καλοκαίρι καυτό και πολιτικά και μετεωρολογικά, να το τονίσω. Αυτό, ελπίζω να βρείτε κανένα παράθυρο να πάρετε ανάσταση οικογενειακά. Σου εύχομαι καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γεια σας. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλοξενία και τη συχνότητα του Flash 9,4. Εκπομπές του Flash μπορείτε απευθείας και από το διαδίκτυο. Μόλις τελειώσουν, ανεβαίνουν οι εκπομπές του Flash στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash9.4.gr. Ειδικά οι συνομιλίες της δικής μου εκπομπής, αλλά και η αρχική μου πολιτική ανάλυση ανεβαίνει και στο δικό μου κανάλι στο YouTube, παρά και από το δικό μου κανάλι μπορείτε να ακούτε. Πάτε και γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Παγκόσμιος, πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλή συνέχεια και προσοχή τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα τα πούμε αύριο. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πέστη τη καρδούλα και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις. Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένα θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

θερμοκρασίες κόλλησης σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Καθόλου τυχαίο να ξεκινήσουμε με αυτή την επιλογή. Πείτε μου πόσο πολύ ζεσταίνεστε πραγματικά. 38,5 έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητό μου την ώρα που κινούμουν και ερχόμουν από την Πηλαία προς τα εδώ. Εδώ αυτή τη στιγμή στα στούντιο του Φλάς προσπαθεί έτσι να έρθει η δροσούλα. Το έχω βάλει λίγο χαμηλά, γιατί ξέρετε, έχουμε ένα υπέροχο τζάμι εδώ και βλέπουμε έξω τη θάλασσα και το λιμάνι. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο ζεστά είναι, οπότε κατέβασα τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 19 βαθμούς. Όσοι με ξέρουν και ακούνε θα γελάνε πραγματικά, γιατί ξέρουν ότι εγώ το κρύο δεν το μπορώ, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η μέρα και η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και σήμερα θα μάθουμε πολλά και σήμερα θα ακούσουμε πολλά, πάνω πολλά όμως θα μοιραστούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, θέλω να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας, ότι με πιάνει μια συγκίνηση έτσι. Πού είναι το τέλος της σεζόν σιγά σιγά και πώς στεναχωριέμαι, δεν ξέρω, μου λένε κάποιοι ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μ' αρέσει έτσι να σας αποχωρίζομαι. Μ' αρέσει έτσι να είμαστε εδώ παρεούλα. 21 Ιουλίου σήμερα είναι η εθνική εορτή του Βελγίου σήμερα, είναι η σημαντικότερη εθνική εορτή της χώρας, φανταστείτε κάτι σαν τη δική μας 25η δηλαδή, γίνεται σε ανάμνηση της ορκομοσίας του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά του Βελγίου που έλαβε χώρα το 1831. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης του Γκουάμ, σημαντική τοπική επέτειος για την απελευθέρωσή του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1944 και σήμερα γιορτάζεται ανεπίσημα, δεν ξέρω τώρα τι γιορτή είναι αυτή, η μέρα του ανθυγιεινού φαγητού. Τώρα, να είναι καλό αυτό να το γιορτάζεις, ότι τρως ανθυγιεινά, δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα ξέρω, θα μου πείτε. Είναι νόστιμο καμιά φορά το ανθυγιεινό φαγητό. Συμφωνώ και συμφωνώ ότι και καμιά ατασταλία καλό μας κάνει. Δηλαδή, εντάξει, κάποιο πατατάκι που και που. Εντάξει, έφαγα στο Μουντιάλ 1-2 φορές. Πήγα να φάω και στο τελικό, αλλά καταλαβαίνετε. Κάτι λίγο που ήμουνα με την Αργεντινή, κάτι λίγο το περασμένο της ώρας, κάτι λίγο το ότι ήρθα από τη Χαλκιδική. Δεν το έκανα τελικά. Πάντως, σήμερα είναι η μέρα του ανθυγιεινού φαγητού. Εμείς επιλέγουμε και προτιμούμε σίγουρα την υγιεινή διατροφή, γιατί αυτό είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Να δούμε λίγο τα χρηστικά της πόλης. Θέλω να σας πω ότι είναι κλειστός ο περιφερειακός, θα είναι μάλλον κλειστός για να είμαι ακριβής, για δύο νύχτες λίγο των εργασιών του flyover. Ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, των μετεώρων δηλαδή και της Ευκαρπίας. Είναι αυτό το σημείο το οποίο το βλέπουμε συχνά να κλείνει. Με λίγα λόγια, να σας πω ότι αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό της πόλης μας, ίσως είναι προτιμότερο να το κάνετε την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά τις 11, διότι διαφορετικά θα υπάρξουν αρκετές καθυστερήσεις. Και θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση, γιατί χθες πήγα θέατρο Δάσους και είδα την εκπληκτική παράσταση «Κατά φαντασία ένας ταινής». Ήμουνα και εγώ μαζί σας, γιατί κερδίσατε κάποια από εσάς διπλές προσκλήσεις. Θέλω να μου πείτε, να μου γράψετε εσείς που κερδίσατε. Δεν σας άρεσε, δεν ήταν καταπληκτική παράσταση? Εντάξει τώρα. Ρέπας Παπαθανασίου υπέγραψαν το κείμενο. Τι άλλο να πούμε. Για τον μοναδικό, τον εκπληκτικό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, επίσης τι άλλο να πούμε. Απλά υπέροχος. Μια παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε. Ναι, θέλω να πω βέβαια ότι και η Παρθένα η Χοροζίδου ήταν εκπληκτική και υπέροχη. Όπως και η Σοφία η Βογιατζάκη. Υπέροχη παράσταση γενικά. Τι να σας πω. Να σας πω ότι και σήμερα μπορείτε να την απολαύσετε. Σήμερα λοιπόν, τελευταία μέρα για τον Κατά φαντασία ασθενή στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης. Και έχει και δροσιά εκεί. Φυσάει πραγματικά. Τιμή εισόδου 20 ευρώ. Το μειωμένο 25. Το κανονικό προπόληση στο more.com. 9.30 ξεκινάει η παράσταση. Είναι σίγουρο ότι θα τη λατρέψετε. Πιστέψτε με, είναι μια πραγματικά εξαιρετική θεατρική παράσταση. Αχ, πώς μου αρέσει που μου στέλνετε έτσι αυτές τις φωτογραφίες για την ημέρα του ανθυγιεινού φαγητού. Πω και τι νόστιμα πράγματα μου στείλατε. Εντάξει, ξέρετε ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά τώρα μου έχετε ανοίξει την όρεξη. Αυτή η φωτογραφία εδώ που μου έστειλε η Κωνσταντίνα έχει
μπέργκερ, τηγανιτές πατάτες, πίτσες, ντόνατ, πατατάκια και αναψυκτικά. Νομίζω ότι αν τα φάω όλα αυτά, θα πρέπει να μην φάγω τις επόμενες δύο μέρες. Η λέξη junk food έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του 70, αλλά καθιερώθηκε ουσιαστικά από την διατροφολόγο Michael Jacobs. Πολλοί επιλέγουν την ημέρα αυτή να απολαύσουν το αγαπημένο τους γρήγορο φαγητό ή γλυκό, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις αυστηρές διατροφικές συνήθειες. Σε αυτό θέλω να σας πω ότι συμφωνώ. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Είναι σημαντικό να ξεφεύγουμε έτσι από το πολύ αυστηρό μας πρόγραμμα. Αυτό χρειάζεται. Όπως χρειάζεται να σας πάω και πάλι μέχρι το θέατρο Δάσους. Σήμερα έχουμε τον κατά φαντασία ασθενή, αλλά την Δευτέρα έχουμε μία επίσης εκπληκτική παράσταση, μία άλλη θύβα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το έργο αυτό το είδα πέρσι στο θέατρο Δάσους. Εντυπωσιάστηκα με τον Δημήτρη Καπουράνη που ξέρω πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι. Είναι εντυπωσιακός, κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χόρνου για αυτή την ερμηνεία. Και τον Θάνο Δολέκα, ο οποίος επίσης είναι υπέροχος. Νομίζω ότι αυτή την παράσταση πραγματικά δεν την χορταίνουμε. Είναι η τέταρτη σεζόν. 4 συνεχόμενα sold out έχουμε. Το έργο το έχει γράψει ο Γαλλο-Ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλου. Και θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά βλέπουμε έναν συγγραφέα, τον οποίο υποδίεται το Θάνος Λέκας, να συναντά επί σειρά μηνών στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μάρτιν, και έχει ως σκοπό να γράψει την ιστορία του και στη συνέχεια να την παίξει ο ίδιος ο Μάρτιν, ο ίδιος ο πατροκτόνος. Όμως κάποια στιγμή λαμβάνει μια απόφαση από το Υπουργείο ότι αυτό απαγορεύεται τελικά και κάπως έτσι προσλαμβάνει έναν ηθοποιό, τον οποίο επίσης υποδίεται ο Δημήτρης Καπουράνης σε διπλό ρόλο εδώ, και του αφηγείται το τι ακριβώς συνέβη στον νεαρό αυτό και τον υποδίεται ο συγκεκριμένος ηθοποιός διπλός ρόλο και τον Δημήτρη Καπουράνη και του νεαρού πατροκτόνου. Εμένα με εντυπωσιάζει πώς μεταλλάσσεται ο Δημήτρης Καπουράνης και πώς υποδίεται ουσιαστικά ένα πολύ νεαρό, ουσιαστικά ανήλικο παιδί και στη συνέχεια πώς αλλάζει όλη τη στάση του σώματός του όταν υποδίεται το Φεδερίκο, τον ηθοποιό. Να σας πω ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 14 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να τη δείτε. Μία μόνο παράσταση, Δευτέρα 27 Ιουλίου, θέατρο Δάσους, προπόληση more.com και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε εκπλήξεις και για την συγκεκριμένη, πραγματικά υπέροχη θεατρική παράσταση. Δηλαδή, εντάξει, παραπάνω δεν θέλω να μου έχετε. Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν, αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Σας έχουμε έτσι τα καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο έτσι να πάμε μέχρι το μηδέν για να πάρουμε μια μουσική ανάσα και έρχομαι να σας πω πώς θα διεκδικήσετε και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τις Βάκχες του Ευρυπίδη, υπέροχη θεατρική παράσταση. Αύριο θα έχουμε και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον Αστέρη, τον Πελτέκη, να μιλήσουμε για την υπέροχη αυτή θεατρική παράσταση. Και όχι μόνο αυτό, θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και για την συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Μείνετε λοιπόν εδώ, έχουμε πολλά ακόμα να μοιραστούμε και έχουμε να δούμε φυσικά και το τι συμβαίνει στην πόλη μας, πότε θα έχουμε τα νέα αυτοκίνητα, τι θα γίνει με το μετρό της Θεσσαλονίκης και πολλές ακόμα δράσεις που έρχονται.

Ωραίο είναι να βάζεις καμιά φορά στα φρένα φωτιά. Μεταφορικά κυρίως, γιατί κυριολεκτικά καλό είναι να προσέχουμε με αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους. Και με την τόση ζέστη που έχει, καλό θα είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μέτρο τώρα θα έχει στην πόλη μας, μάλλον. Μέχρι τις 11, αλλά έχει. Θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά. Θα έχουμε, θα σας πω εγώ. Πότε θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά? Καλό ερώτημα, θα σας απαντήσω εγώ. Διότι θέλω να σας πω ότι αν και έχουμε ακούσει ότι θα είχαμε πιθανότατα τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στα τέλη του Ιούλη, τα τέλη του Ιούλη είναι εδώ, 21 Ιουλίου σήμερα, είμαστε αισίως. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω στο Theta News, υπάρχει η οριστικοποίηση της ημερομηνίας εξαρτάται από ένα σύνθετο τεχνικό θέμα, το οποίο αφορά σε δύο πιστοποιητικά ασφαλείας. Το πρώτο είναι το πιστοποιητικό κατασκευής, το οποίο πρέπει να το εξασφαλίσει η ελληνικό μετρό από τον ανεξάρτητο οίκο αξιολόγηση, σαν τον Τούφ της Γερμανίας. Ένα κλιμάκιο Γερμανών εμπειρογνωμόνων βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιεί τους συγκεκριμένους ελέγχους τόσο στις σύρακες όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και εστιάζει κυρίως στο αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό. Ενώ θα πρέπει να δοθεί και το πιστοποιητικό λειτουργίας, θα πρέπει όμως πρώτα η Τούφ της Γερμανίας να δώσει το πράσινο φως και στη συνέχεια η εταιρεία λειτουργίας, η θέμα, θα μπορέσει να εκδώσει το πιστοποιητικό λειτουργίας. Σήμερα έχουμε 21. Τώρα πιστεύετε ότι θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνομαι κακούλα. Πιστεύετε ότι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο? Θα λείπουμε όλοι. Αν και αρχικά λοιπόν τα εγγένεια είχαν προσδιοριστεί για τα τέλη του Ιούλη, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κ. Δήμας, απέφυγε να προσδιορίσει το πότε θα συμβεί. Ωστόσο, ανέφερε ότι θα παραδοθεί πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης. Η Διεθνής Έκθεση, για να σκεφτώ, 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της. Σεπτέμβριο πάντως ανοίγει τις πύλες της. Άρα θα μπορεί να έχουμε και το μέτρο στις 4 Σεπτεμβρίου. Ποιος ξέρει, έτσι κι αλλιώς. Εδώ έγιναν περίπου 30 χρόνια για να παραδοθεί το μέτρο. Παραπάνω από 30 χρόνια. Νομίζω ότι η πρώτη τρύπα του μετρό πρέπει να έχει ανοίξει πριν γεννηθώ εγώ. Δεν ξέρω. Τι να σας πω κι εγώ. Αυτό το οποίο γνωρίζω και μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ο υπέροχος Μάριος Φραγκούλης θα βρίσκεται αύριο στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών και ότι χθες ο Μάριος Φραγκούλης μας έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας, να μας χαρίσει μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση που θα μπορέσετε να την ακούσετε στο YouTube του Φλας. Εκεί βρίσκεται τις συνεντεύξεις μας. Εκεί μπορείτε να ακούτε όλες τις συνεντεύξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Και θέλω να σας πω ότι ο Μάριος Φραγκούλης θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, θα μας χαρίσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Δηλαδή, θα ερμηνεύσει Νίνο Ρότα, θα ερμηνεύσει τα νέα του τραγούδια. Πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πραγματικά. Ο Μάριος Φραγκούλης έτσι κι αλλιώς τα δίνει όλα πάντα όταν βρίσκεται επί σκηνής. Είναι στα αλήθεια υπέροχος. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να σας αφήσουμε έτσι. Τι έχουμε εξασφαλίσει? Διπλές προσκλήσεις για εσάς. Σε πάρα πολύ λίγο, γιατί είχα ένα τεχνικό θεματάκι, κολλούσε το κινητό μου, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολύ λίγο θα μπείτε στο Viber του Flash. Όσοι δεν είστε μέλη της ομάδας μας, μπορείτε να γίνετε αυτή τη στιγμή. Flash994 μας βρίσκεται. Θα μπείτε λοιπόν στο Viber του Flash, θα δείτε το σχετικό post, θα γράψετε από κάτω το όνομα και το επώνυμό σας και θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τον υπέροχο Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος είναι στα αλήθεια υπέροχος επί σκηνής. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Θέλετε να σας πάω σήμερα στο παράδεισο όμως? Γιατί, ξέρετε, ο παράδεισος μπορεί και να υπάρχει δίπλα μας. Όταν λέμε δίπλα μας, μπορεί να υπάρχει στο φουαγέ του θέατρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λοιπόν, μας παρουσιάζει το ημερολόγιο του Αδάμου και της Εύας, που θα έχει πολύ παράδεισο, στον υπέροχο χώρο αυτό του φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι μια ιδιαίτερη σκηνική προσέγγιση των πρωτόπλαστων που αναδεικνύει με χιούμορ την ευφυΐα
και την βαθιά άνθρωπια. Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας είναι σε σκηνοθεσία της Εύης Στρώσου και ουσιαστικά αποσκοπεί να αναδείξει τον μύθο αυτόν με μια πιο σύγχρονη ματιά, την ματιά του Μαρκ Τουέιν, μέσα από την ικανότητα που έχει αυτός ο συγγραφέας να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνεια. Οι πρωτόπλαστοι δεν παρουσιάζονται σαν σύμβολα, αλλά σαν δύο άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο και ο ένας τον άλλο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τιμές προπόλησης από 5 ευρώ στα εκδοτήρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φυσικά στο more.com και είναι μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη πρόταση για να απολαύσετε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση στα 5 ευρώ, επαναλαμβάνω, σήμερα Τρίτη 21 στις 7, αύριο Τετάρτη 22 στις 7, ίδια ώρα και την Πέμπτη και φυσικά θα υπάρχει και για τις επόμενες εβδομάδες μέχρι και τις 27 του μηνός, 27 του μηνός έχετε δίκιο, όχι αυτού, του Αυγούστου, με ένα διάλειμμα φυσικά εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου. Να λοιπόν ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος για να περάσετε πολύ πολύ πολύ ξεχωριστά και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει στα αλήθεια πολύ το να συμβαίνει όλο αυτό, γιατί ξέρετε, θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα, θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πολύ όμορφα δρόμενα να υπάρχουν στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη ή και στη Χαλκιδική, γιατί όχι. Να σας δροσίσω έτσι, να σας πάω λίγο Χαλκιδική, διότι εκεί το Σάββατο που μας έρχεται και ξέρω ότι θα είστε πάρα πολύ στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανίων θα βρίσκεται η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχει τίτλο η συγκεκριμένη σειρά συναυλιών της με ένα φορτηγό τραγούδια. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία είναι καταπληκτική, η Νατάσα Θεοδωρίδου επί σκηνής, πρέπει να το πω αυτό. 9:30 Σάββατο λοιπόν, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανίων. Εξαιρετικό σημείο και από Θεσσαλονίκη βολεύει πάρα πολύ να πάτε. Πάτε αυτό που λέμε καρφί. Τα εισιτήρια στην προπόληση ξεκινούν από τα 20 ευρώ. Είναι 20 ευρώ στην ουσία, για να είμαι ακριβής. Είναι γενική είσοδος. Μπαίνετε στο more.com, προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας και νομίζω ότι περνάτε ένα πραγματικά εξαιρετικό βράδυ. Και δύο ακόμα εξαιρετικές κυρίες θα βρίσκονται όχι στην πόλη μας, αλλά στη Χαλκιδική. Μας έχουν καταλάβει περισσότεροι ότι πηγαίνουμε έτσι προς Χαλκιδική μεριά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσελικοπούλου θα βρίσκονται στο λόφο της Σάνι, στο πλαίσιο του Σάνι Φέστιβαλ. Είναι μια νέα σειρά δράσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει, νομίζω ότι περίπου εδώ και 2 χρόνια από τώρα. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να βλέπω δρόμενα πολύ ξεχωριστά να συμβαίνουν και σε τόπους που δεν έχουμε συνηθίσει. Η σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη και η υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου θα συναντηθούν στη σκηνή του Sunny Festival στην Χαλκιδική, σε μια συναυλία που ενώνει την παράδοση, τη σύγχρονη δημιουργία, το υπέροχο τραγούδι. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει οι δυο τους, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και όχι μόνο. 9:30 ξεκινάει η συναυλία. Η τιμή εισιτηρίου στην προπόληση είναι στα 25 ευρώ. Πρέπει να βιαστείτε όμως, γιατί είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες θέσεις. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και τα Platinum, τα οποία κοστίζουν 100 ευρώ, αλλά από 25 μπορείτε να απολαύσετε την συναυλία, στη συνέχεια στα 40, στα 50, στα 70 στο Gold και στα 100 στο Platinum. Για να κάνουμε έτσι τώρα μια βουτιά έτσι δροσερή, να κάνουμε και μια βόλτα στην αγορά της πόλης μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχουμε και πολλές εκπτώσεις, καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα μπορέσετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στην Κατερίνα Διδασκάλου που έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και την υπέροχη θεατρική παράσταση στην οποία θα την απολαύσουμε, αλλά και το τι νέο έρχεται στην πόλη μας.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και τώρα να ήμασταν σε ένα καραβάκι, λέει, και να φυσούσε έτσι το γαεράκι και να πηγαίναμε προς Μύκονο, προς Σαντορίνη, προς Πάρο και στην Κέρκυρα να ήμασταν και στο Κιόνιο, καθόλου δεν θα μας χαλούσε. Έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχη η Ελλάδα μας σε όλα τα σημεία της, δυσπρόσιτη βέβαια όσον αφορά στις τιμές για τις διακοπές. Τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει, ενώ στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο. Ξέρετε, χθες μου έκανε εντύπωση ότι στο θέατρο Δάσους είχε και κεραυνούς κάποια στιγμή που έπεφταν. Βέβαια είχε πάρα πολύ ζέστη, πιο δροσιά σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Βέβαια ήταν υπέροχη η παράσταση, πραγματικά μας μάγεψε, δηλαδή σας μιλάω πάντα ειλικρινά, ξέρετε, νομίζω ότι δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Σήμερα η μέρα είναι καυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώνονται στην Ολένη Ηλίας 41,4 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, στην Γαβαλού Ετελοακαρνανίας 41,2 βαθμούς Κελσίου, για να είμαι ειλικρινής η μέτρηση είναι στις 5, είναι 5 και 42, στην Σπάρτη 40,8, στην Ρίζα Κορινθίας 40,7, στην Κόνιτσα 40,4 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο πριν από περίπου 42 λεπτά της ώρας και η Κόνιτσα νομίζω ότι έχει και δροσιά. Στο Άσος Κορινθίας 40,4, στην Φθιώτιδα 40,4 και στην Λάρισα 40,3. Μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα οι 37 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, έτσι για να σας δροσίσω, να σας πω ότι στο Καϊμάκτσαλαν αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, στο Σέση Παρνασσούς στους 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι γιατί ξέρετε ότι όλο είναι και περισσότεροι πλέον Ευρωπαίοι και όχι μόνο, επιλέγουν αυτό που λένε cooling vacations, δηλαδή τι κάνουν, αντί να πάνε διακοπές στα νησιά, κάνουν το εξής, πηγαίνουν σε πολύ δροσερούς προορισμούς, δηλαδή πηγαίνουν στην Ισλανδία. Η Ισλανδία, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι υπέροχη, είναι ένα ταξίδι που θέλω να το κάνω. Πηγαίνουν γενικότερα σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πηγαίνουν στην, γιατί το κάνουν και κάποιοι Έλληνες, αυτό, πηγαίνουν στη Λίμνη Πλαστήρα για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ δροσιά. Πηγαίνουν σε τέτοιους προορισμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θερμόμετρο είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά αυτή τη στιγμή πάντως στην Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου υποσκιά. Για να καθίσουμε στον ήλιο, ούτε καν το σκέφτομαι, θέλω να σας πω πώς θα είναι τώρα η μέρα αύριο. Καυτή. 39 βαθμούς Κελσίου θα δείξει και αύριο το θερμόμετρο, δεν θα το γλιτώσουμε. Μην νομίζετε, καύσωνα θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το καλό βέβαια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καλά, μην φανταστείτε κι εσείς πάρα πολύ, στους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και κάποια λίγα σύννεφα. Όχι, θα πω εγώ. Το βράδυ βέβαια θα φυσήξει φαρδάρι στα 5 ποφόρ. Πω, θα δροσίσει επιτέλους. Την 5η όμως, 23 Ιουλίου, δροσίζει κάπως ο καιρός, διότι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Παρασκευή ετοιμαστείτε να πάρουμε και ομπρελίτσες, γιατί το βράδυ θα βρέξει και η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς. Καλό αυτό, να έχουμε λίγο έτσι δροσούλα, το χρειαζόμαστε. Πάντως έτσι, αν θέλετε να σας πω που υπάρχει αυτή τη στιγμή θερμοκρασία που το βράδυ πέφτει, για σήμερα μιλάμε, που έχουμε το 39 έξω αυτή τη στιγμή, που το βράδυ πέφτει στους 13 βαθμούς, Σαμαρίνα Γρεβενών, το ψηλότερο χωριό της Ελλάδος. Εκεί η λέξη καύσωνας είναι άγνωστη. 13 βαθμούς Κελσίου είχε χθες το βράδυ. Το Νυμφαίο, καλή είναι και πανέμορφο. Το Σέλι που λέγαμε και λίγο πριν. Το Περιβόλι στα Γρεβενά, αλλά και τα Ζαγοροχώρια. Έτσι λοιπόν, είναι οι ιδανικοί προορισμοί. Αν θέλετε να πάρετε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις ανάσες δροσιάς. Θέλω να σας πω τώρα ότι φυσικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και οι παρακείμενοι δήμοι έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους και αίθουσες για την προστασία ευάλωτων πολιτών, για την προστασία των άστεγων συμπολιτών μας. Και όχι μόνο, ξέρετε, καμιά φορά συμβαίνει, δηλαδή έχει συμβεί έτσι, να χαλάσει το κλιματιστικό και να μην δουλεύει μέρες του καύσωνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν
Τι γίνεται, είναι στη διάθεση των πολιτών και το κτίριο του ΤΕ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μακάρι, γιατί εγώ σας έχω πει τι συμβαίνει με την έκθεση. Εμένα μου έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση. Τώρα, αν πούν, εσύ μπαίνεις, εσύ δεν μπαίνεις, εσένα επιλέγω να μπεις, δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Τι να σας πω, εγώ αυτή την ελεύθερη πρόσβαση στην Διεθνή Έκθεση την φοβάμαι κομματάκι, γιατί δεν ισχύει εκεί ότι ισχύει στο Σύνταγμα μας η αρχή της ισότητας φαίνεται. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κλιματιζόμενοι χώροι, τους οποίους μπορείτε να βρείτε. Όλα τα δημόσια κτίρια είναι ανοιχτά, διότι είναι πολύ πολύ υψηλή. Είναι ανοιχτό το θηρορείο των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ εκεί θα πήγαινα, σας είπα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί, αν παραπονευτείτε για κάτι, να σας διώξουν, να μην σας αφήσουν την πρόσβαση. Έχει συμβεί σε μένα, πραγματικό γεγονός. Οπότε επιλέξτε το θηρορείο του κτίριου υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσοι έτσι θέλετε να δροσιστείτε. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, αλλά είναι καλό να μένουμε σε χώρους που έχουν δροσιά, να φοράμε το καπελάκι και τα γυαλιά μας, το αντιλιακό μας φυσικά, γιατί ξέρετε, ο καρκίνος του δέρματος είναι πάρα πολύ συχνός. Να κάνουμε συχνά και χλιαρά ντουζ, όχι με πολύ ζεστό, όχι με πολύ κρύο νερό, ένα μπουκαλάκι πάντα μαζί, και εγώ έχω ένα μεγάλο μπουκαλάκι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά οι χώροι εργασίας να εξασφαλίζονται με κλιματισμό και φυσικό αερισμό. Είναι τα βασικά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι τον καύσωνα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, θα πω. Δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρω, δίκιο έχετε. Αλλά τουλάχιστον αυτό μπορεί να μας δώσει κάπως έτσι μία αίσθηση δροσιάς, και αυτό τουλάχιστον είναι σημαντικό το να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα όμορφα τα οποία συμβαίνουν. Έρχονται τα νέα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, καινούρια. Στους δρόμους λοιπόν της πόλης μας από την 1η του Σεπτέμβρη θα βρεθούν τα 50 νέα άρθρωτα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Είναι καινούρια, έτσι λοιπόν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των νέων οχημάτων, παρουσία φυσικά του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, του κυρίου Γιώργου Κότσιρα. Σημαντικό αυτό να συμβεί. Εγώ, ξέρετε, μπήκα μέσα και είδα ότι έχει και φορτιστεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά με ξεπέρασε. Οι αρμόδιοι έκαναν λίγο για έναν 100% καινούριο στόλο του ΑΣΤ μέχρι το τέλος του 2027. Να το δούμε αυτό, πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ. Τα 50 νέα λεωφορεία έχουν κατασκευαστεί από την κινέζικη λεωφορεία, την Yutong. Είναι αρθρωτά, με τη φυσούνα αυτά που λέμε. Έχουν μήκος 18 μέτρων, χωράνε 130 επιβάτες, φορτίζονται, γιατί είναι με φόρτιση, σε 3,5 ώρες, ενώ το πρώτο χρονικό διάστημα η φόρτισή τους θα γίνεται στον υφιστάμενο σταθμό του ΑΣΤ. Σημαντικό, έχουν αυτονομία 200 χιλιόμετρα, εντυπωσιακό, και υπερκαλύπτουν με άνεση 300 χιλιόμετρα. Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δεν είναι όμως, οπότε σημαντικό ότι τα λέμε. Εξαίρισμού, παράθυρα με ανάκληση, έχουν ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ διαθέτουν και λάμπες φωτισμού τύπου LED. Ξέρετε, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και θέλω να το πω. Δύο φορές πήρα το αστικό λεωφορείο το τελευταίο χρονικό διάστημα και ήταν ευγενέστατη και οι δύο οδηγοί. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο ευγενικοί ήταν. Ήταν και νέα παιδιά, μάλιστα. Κάποια στιγμή, επειδή βγήκα να πάρω ταξί, δεν είχε ταξί, ήμουνα με τον μπαμπά μου. Και τελευταία στιγμή αποφασίζουμε να πάμε στο λεωφορείο που λέμε αν το προλάβουμε, γιατί ήμασταν μακριά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο οδηγός του 12 ήταν, μας περίμενε μέχρι να μπούμε. Σας στέλνω την καλησπέρα μου, κύριε οδηγέ, τα φίλια μας και την αγάπη μας, και μπράβο, γιατί τέτοιους οδηγούς θέλουμε, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, να είναι ευγενείς, να είναι χαμογελαστοί. Και μου άρεσε πάρα πολύ που και στις δύο φορές που πήγα ήταν τόσο τόσο πραγματικά ευγενική η οδηγή των λεωφορείων του ΑΣΤ. Για να δούμε μια άλλη είδηση που έχουμε που αφορά στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Εκεί είχαμε θράψει το γου της αποχέτευσης επί της οδού 28 Οκτωβρίου. Όσοι διαμένετε στους Αμπελοκήπους το γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθούν τα δρομολόγια της γραμμής 32 που εξυπηρετούν τους επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι αναγκαστικό αυτό να συμβεί. Τα λεωφορεία κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την οδό Ακριτών και τη λεωφόρο Νίκης και έπειτα συνεχίζουν κανονικά το δρομολογιό τους. Βρίσκονται και η συνεργεία της ΕΙΑΘ. Είναι θέμα χρόνου να μπορέσει να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό και αυτό.
Να δούμε τώρα που έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο. Διότι και αύριο θα είναι μια καυτή ημέρα, οπότε έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος μας, στο σεξου μας, στις δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου. Έχει πληγεί το Ωραιοκάστρο μας αρκετά. Στο Δήμο Θέρμης, στο δασόκτημα Πανοράματος, στα σημεία αυτά λοιπόν. Τίθεται από αύριο το πρωί μέχρι και το πρωί της επομένης ειδική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί. Έτσι λοιπόν, στο Δήμο του Σέιξου, από την Περιφερειακή Οδό και την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα του Πανοράματος, από τα Πλατανάκια δηλαδή μέχρι και το Σκοπευτήριο, και στη δασική περιοχή της Θέρμης και

Λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί για να έχουμε και να απολαμβάνουμε και το περιαστικό μας δάσος και την πόλη μας και έχουμε και πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη μας και τα οποία θα συμβούν για το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, σιγά σιγά έρχονται οι καλοκαιρινές άδειες και μαζί με αυτές όμως έρχονται και όμορφες θεατρικές παραστάσεις στην Χαλκιδική. Θέλω να σας μιλήσω για μία από αυτές με τον σπουδαίο, τον μοναδικό, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, σε ένα έργο το οποίο τον είδα τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου επί σκηνής και ήταν πραγματικά μαγικός. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυκύρου. Είναι μία υπέροχη παράσταση. Στον μαζί του επί σκηνής ο Θανάσης ο Πατριαρχαίας. Εγώ το είδα με τον Αποστόλη τον Τότσικα. Ήταν επίσης εξαιρετική παράσταση. Το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» είναι μια ιστορία πολύ τρυφερή. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σπουδαίος κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, υποδιέται τον κύριο Γκριν. Είναι μια ερμηνεία που αγαπήθηκε, είναι εξαιρετικός και σε αυτή την παράσταση ο κύριος Κωνσταντίνου. Ο κύριος Γκριν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποσυρθεί ουσιαστικά από τη ζωή, από τότε που έχει φύγει η γυναίκα του, δεν μιλάει με την κόρη του, είναι γκρινιάρης. Κάθε Πέμπτη δέχεται υποχρεωτικά έναν νεαρό άντρα, τον Ρος, ο οποίος εργάζεται σε μια πολυεθνική εταιρεία, επειδή καταδικάστηκε για ένα τροχαίο, έχει υποχρεωθεί σε κοινωνική εργασία να προσέχει τον κύριο Γκριν και αυτό που ξεκινάει σαν μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια δυνατή σχέση που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές και των δύο. Είναι πολύ συγκινητική παράσταση. Είναι υπέροχος ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου επί σκηνής. Τιμή εισόδου στα 20 ευρώ το κανονικό, στα 18 το μειωμένο, προπόληση στο more.com, στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου της Χαλκιδικής μας, γιατί λίγο πολύ αυτό που λέγαμε και πριν, θα είμαστε στην Χαλκιδική το Σάββατο 27 Ιουλίου. Γιατί είναι σίγουρο ότι αξίζει να απολαμβάνουμε τις στιγμές, αξίζει έτσι να ζούμε την πόλη μας. Και θέλω να σας πω ότι έτσι αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, καθόλου δεν θέλω να μου στεναχωρηθείτε. Πάνω απ' όλα εκείνο που μετράει είναι να έχουμε καλή παρέα για να περνάμε καλά. Όμως αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα ζήσετε μία μεγάλη γιορτή. Ποια θα είναι η γιορτή αυτή? Η γιορτή του Τρίγου, η οποία διοργανώνεται από το Σύλλογο Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγία Τριάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Θερμαϊκού, από την Παρασκευή, από τις 25 μέχρι και τις 27 Ιουλίου, στην πλατεία του Οικονομίου, στην Αγία Τριάδα, και είναι η είσοδος ελεύθερη. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε εκεί, να κάνετε και το μπανάκι σας στην Αγία Τριάδα και στη συνέχεια να ζήσετε αυτή την πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους πρώτους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ξέρετε ήταν αμπελουργοί, έτσι και αλλιώς υπάρχουν και πολύ όμορφα ενοπία στην περιοχή. Το τριήμερο λοιπόν θα ξεκινήσει το Σάββατο, 25 του μηνός. Θα δείτε την παράσταση «Ο Γιαννάκος Πέτρα Πιλικάη», που είναι αφιερωμένη στα παραδοσιακά επαγγέλματα που τείνουν να εκλείψουν. Αχ, και συζητούσα κάτι τέτοιο με τους γονείς μου, έτσι, και μου λέγανε ότι παλιά, μπαμπά, ακούς αυτά, δεν μου είπατε ότι υπήρχε ο γανωτής. Δεν ήξερα τι είναι ο γανωτής, να σας πω την αλήθεια. Ότι στη Θεσσαλονίκη αυτά γινόντουσαν. Στη Θεσσαλονίκη έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει οι γονείς μου. Τι μου λέγατε άλλο για το γαλατά, για τον άνθρωπο που περνούσε και πουλούσε πάγο. Πολύ όμορφα έτσι μου φαίνονται όλα αυτά. Έχουν μια νοσταλγία πάρα πολύ όμορφη. Σε αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν θα είναι αφιερωμένη η παράσταση του Σαββάτου. Υπενθυμίζουμε, ελεύθερη είσοδος στην πλατεία Οικονομίου, στην παραλία της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια, την Κυριακή, ο μοναδικός Πασχάλης Αρβανιτίδης, θα χαρίσει ένα έτσι beach party, από αυτά που τον χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε, δωρεάν και αυτό, πάρα πολύ όμορφο. Και την Δευτέρα θα υπάρχει η παραδοσιακή μπάντα Τα Πρατήμια. Τους έχω ακούσει, Τα Πρατήμια είναι πάρα πολύ καλή, που θα οδηγήσει το κοινό σε ένα παραδοσιακό γλέντι. Ελεύθερες οι δράσεις όλες αυτές, έτσι. Αν μείνετε λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, περνάτε πάρα πολύ όμορφα και θέλω να σας πω ότι είναι και εξαιρετική η παραλία εκεί της Αγίας Τριάδας για να κάνετε τις βουτιές σας. Δηλαδή, αν δεν έχετε πάει να δοκιμάσετε να κάνετε τις βουτιές σας τις όμορφες εκεί, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Όπως πρέπει σήμερα το βράδυ να απολαύσετε κάτι μοναδικό. Αν αγαπάτε τα όμορφα τραγούδια, αν αγαπάτε την ποίηση της Λίνας Νικολακοπούλου, γιατί νομίζω ότι ποιήτρια είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, τότε θα πρέπει να ανηφορήσετε μέχρι το επταπύργιο. Σήμερα και αύριο

0: Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση της Λίνας Νικολακοπούλου. Με αυτόν τον έρωτα είναι ο τίτλος της παράστασης, με τον Θοδωρή Βουτζικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου στα τραγούδια της, στους στίχους της, στις μουσικές της. 9 και 4 και σήμερα και αύριο παραστάσεις, τιμή εισόδου στα 20 ευρώ, προπόληση στο more.com και θέλω να σας πω ότι και μόνο που βρίσκεστε έτσι μέσα στο φεστιβάλ του Ταπεργίου, νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό, δηλαδή αν δεν έχετε δει παράσταση στο Επταπύργιο, νομίζω ότι είναι η ιδανική στιγμή για να μπορέσετε να το κάνετε. Είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει. Σήμερα λοιπόν, που είναι βράδυ Τρίτης, που έχουμε φυσικά και τον Καταφαντασία Ανασθενή, που νομίζω ότι είναι μία από τις πιο όμορφες θεατρικές παραστάσεις, έτσι για να γελάσετε πραγματικά μέσα από την καρδιά σας. Θέλω επίσης να σας πω ότι έχουμε κάνει ήδη το post. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε το post που έχουμε ανεβάσει για τις βάτιες. 3 διπλές προσκλήσεις διεκδικείτε στον Flash 99,4. Εκεί θα μπείτε λοιπόν για να διεκδικήσετε τις διπλές σας προσκλήσεις. Θα μπείτε και θα γράψετε όνομα και επώνυμο από κάτω. Και θα κάνουμε την ηλεκτρονική κλήρωση παρεούλα για να μπορέσετε να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις και φυσικά διεκδικείτε και τις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Σε πάρα πολύ λίγο θα ανεβάσουμε και αυτό το post για να μπορέσετε να το δείτε και να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις αυτές. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας και πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει έτσι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς πιο χαλαρούς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Να σας πω επίσης στα πρακτικά της ημέρας ότι έχουμε εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού από την Εθνική Οδό Αεροδρομίου μέχρι και τον κόμβο της Μουδανίων. Οι παρεμβάσεις θα εκτελούνται κατά τις πρωινές ώρες, εφόσον το επιτρέπουν βέβαια οι καιρικές συνθήκες, καλύπτουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Θα ξεκινούν από το πρωί. Έχετε το κατά νου αυτό, γιατί ενδεχομένως να χρειαστείτε λίγο παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας, οπότε κρατήστε το αυτό, ότι υπάρχουν αυτές οι εργασίες συντήρησης. Βέβαια, η αλήθεια είναι, να το πούμε και αυτό, ότι δεν ξέρω εγώ εσείς, αλλά νομίζω ότι σε όλους μας συμβαίνει ότι είναι κάπως απολαυστική η πόλη, γιατί δεν χρειάζομαι αυτόν τον πάρα πολύ χρόνο τον οποίο χρειαζόμουν για να φτάσω στο ραδιόφωνο. Σκεφτείτε, έτσι να σας εξομολογηθώ, ότι ξέχασα τα κλειδιά μου σήμερα, να το πω και αυτό, οπότε γύρισα πίσω να τα πάρω και παρόλα αυτά δεν άργησα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μαγικό? Και άλλα όμορφα μαγικά συμβαίνουν. Θα τα μοιραστούμε όμως αύριο, συντροφιά. Σας υπενθυμίζω ότι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τις βάκτιες του Ευρυπίδη, διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Γίνεται η κλήρωση μέσα από το Viber του Flash 994. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι θα δείτε τα ονόματα γραμμένα φυσικά όλοι όσοι συμμετέχετε στο διαγωνισμό και θα ανακοινωθούν και μέσα από την ραδιοφωνική φιλοσοφία από την εκπομπή εδώ που τελείω με συντροφιά. Και από εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Θέλω να σας πω κάτι, να μου είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι και πονηρά. Και θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως όμως σίγουροι, ότι θα σας χαμογελάσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ξανά συντροφιά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 21 Ιουλίου. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο, που σημαίνει ήδη είμαστε στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, όπου έχει αυξημένη θερμοκρασία και αυτό δυσκολεύει λίγο την καθημερινότητά μας, αλλά είναι η λογικότατη θερμοκρασία του καλοκαιριού. Γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε ή για φθινόπωρο ή και για χειμώνα. Αυτές είναι οι εποχές, αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Να μην γκρινιάζουμε και κυρίως να προσπαθήσουμε να δροσίσουμε τα εσωτερικά μας, την ψυχή μας, την ψυχολογία μας, την εσωτερική. Δεν θα μας ταράζει ούτε η ζέστη ούτε το κρύο. Γιατί εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Φλάς 99,4, ο κορυφαίος δημοκρατικός ραδιοφωνικός σταθμός. Τρίτη και Πέμπτη, η Φωνή της Υπαίθρου, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα και στην τεχνική υποστήριξη τον Δημήτρη το Σχιζοδήμο. Και όλους εσάς, σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι πολιτιστικό. Θα γνωρίσουμε τους συλλόγους της περιφέρειας, τους συλλόγους της Υπαίθρου, τους πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης. Γιατί χωριό και τόπος και Ελλάδα και πατρίδα και έθνος δίχως παράδοση δεν έχει κανένα μέλλον σε τούτες τις μέρες τις στενάχωρες, τις εποχές, τις περιόδους της νεοταξίτικης λέλαπας, όπου αμφισβητείται οτιδήποτε έχει να κάνει με τις πανανθρώπινες παλιές αξίες. Οδεύουμε ταχύτατα προς τον μεταανθρωπισμό και τα όλα κακά, αρνητικά, ξενικά παραδείγματα και επιρροές. Και φυσικά στη μουσική. Και βέβαια η μουσική είναι τέχνη, είναι πολιτισμός, είναι η έκφραση της ψυχής. Και όλα αυτά τα καλλιεργούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το Καλοχώρι, όπου θα μας περιμένει ένας εξαίρετος καθηγητής φυσικής αγωγής και διευθυντής του γυμνασίου του Καλοχωρίου, αλλά και ένας από τους πρωτοπόρους και ξεχωριστούς χωριδασκάλους, ο Δημήτρης ο Κυριαζής, να μας πει πώς γυρίσαν από την Τουρκία, όπου πήραν μέρος σε ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Πραγματικά αυτά που θα ακούσουμε θα μας κάνουν να νιώσουμε πανέμορφα, θα έλεγα και με μια ανάταση ψυχής για τα νέα παιδιά, για τον ελληνισμό. Θα γνωρίσουμε, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του υπηκού ομίλου στο σχολάρι του Λαγκαδά, τον Θανάση τον Κέλαρο, γιατί ο ύπος, το άλογο, είναι από αρχαιοτάτων χρόνων ο σύντροφος της οικογένειας και φυσικά ήταν το πολεμικό ατρόμητο όπλο της αρχαιότητας και δι της Μακεδονίας και δι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα πάμε στη συνέχεια στον Κώστα το Σπανδόνη, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγγελισμού Λαγκαδά, να γνωρίσουμε τα δρόμενα, τον σύλλογο, ποιος είναι αυτός ο σύλλογος ο ξεχωριστός σε αυτό το χωριό το υπέροχο του Αγίου Λαζάρου, τον Ευαγγελισμό του Λαγκαδά. Θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο του Προφήτη, που τούτες τις μέρες είχε τις λαμπρές εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία, τον Δημήτρη τον Σαμαρά, που είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας προφήτη, να μας πει τα του τόπου, ποιος είναι αυτός ο τόπος, ο ξεχωριστός που λέγεται προφήτης, και θα συνεχίσουμε και με τον πόντιό μας, το Σύλλογο των Ποντίων του Ακροποτάμου, που μας περιμένει ένας νέος άνθρωπος, ο Σάββας ο Καρατσινίδης, για να μας ενημερώσει για τα δρόμενα του Συλλόγου του Ακροποτάμου, των Ποντιόπουλων γενικότερα του τόπου. Δημήτρη μου, μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα φρακιώτικο, όπως κατά κύριο λόγο είναι οι Καλοχωρίτες, από τον δικό μας εδώ, το Θύμιο τον Κογκίδη, από τα Κουφάλια.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δίμπαλα.
0: Περιμένω με αγωνία και με πολύ ενδιαφέρον μαζί με τους ακροατές να μας ενημερώσεις για τα δρόμενα στην Τουρκία του ξεχωριστού συλλόγου του Καλοκοριού, όπου είσαι ένας από τους ηγήτρους και κυρίως όμως ο εκπαιδευτής, ο δάσκαλος, ο χοροδιδάσκαλος, αλλά τη χάνεις είναι και διευθυντής στο σχολείο εκεί του τόπου. Εκδράματε αγωνιστικά. Πού ήσασταν, ναι. Τι έγινε, τι αποκομίσατε και τι σκέφτεστε για το μέλλον.
1: Συμμετείχαμε στον 38ο διαγωνισμό, διαγωνιστικό φεστιβάλ Καραγκιόζε, χρυσό Καραγκιόζε, Golden Καραγκιόζε Φεστιβάλ, έτσι λέγεται, το λένε οι Τούρκοι. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από την εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του τύπου στον κόσμο.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στην Προύσα.
0: Στην Προύσα.
1: Της Τουρκίας, είναι στα όρια του Πόντου. Μια πάρα πολύ ωραία πόλη καταπράσινη και οι διοργανωτές ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι. Και συμμετείχαμε εκεί με την ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλοχωρίου με σκοπό να, όχι για πρώτη φορά, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο συμμετείχαμε για δεύτερη φορά σε αυτή την διοργάνωση, είχαμε ξαναπάει το 2016 και αφού είχαμε αποκομίσει τότε την εμπειρία τέλος πάντων του τι απαιτείται για να συμμετάσχει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, ήρθαμε ξανά το 2026 και συμμετείχαμε ξανά με νέες αξιώσεις, με πολύ πιο οργανωμένα προγράμματα. Και το κάναμε με μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή αυτή. Δεν καταφέραμε να μπούμε στις τρεις πρώτες θέσεις, οι οποίες είχαν χρηματικά έπαθλα. Αλλά και πρέπει να αναφέρω ότι ανταγωνιζόμασταν επαγγελματικές ομάδες.
0: Επαγγελματικές, σίγουρα επαγγελματίες πρέπει να είναι οι ανταγωνίστριες ομάδες, συλλόγων ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ήταν και τα Γεωργιανά Μπαλέτα εκεί πέρα τα
0: φασίγνωστα. Πασίγνωστα.
1: Και από την Ουρουγουάη, από τη Χιλή, από την Νότια Κορέα, από τη Ρωσία, πολλές ευρωπαϊκές, από την Αλγερία. Η εμφάνισή μας ήταν, από ό,τι λέγανε και οι διοργανωτές και οι κριτές και οι υπεύθυνοι των άλλων ομάδων που συμμετείχαν, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία για ελληνική ομάδα η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ, γιατί κατά καιρούς εμφανίζονται ελληνικές ομάδες και σε αυτό το φεστιβάλ. Και είχαμε και πολλές προτάσεις να συμμετάσχουμε στα δικά τους διαγωνιστικά φεστιβάλ την επόμενη χρονιά.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε πρόταση για την Αλγερία και άλλες χώρες μας είπαν ότι τους αρέσαμε και θα θέλαμε να συμμετάσχουμε και εκεί. Εμείς αποσπάσαμε την ένατη θέση μεταξύ των 15 κρατών.
0: Η μεγάλη υπόθεση. Εσείς δεν είστε επαγγελματίες.
1: Καθόλου, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα η οποία τίμησε τη χώρα με το παραπάνω και είχε πολύ ωραία προγράμματα.
0: Όπως?
1: Το ένα πρόγραμμα παρουσίαζε χορούς από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη, τη Μακεδονία και είχε και λίγο Συρτάκι και Χασαποσέρβικο στο τέλος, γιατί απαιτείται να έχει λίγο ένα folklore χαρακτήρα τα προγράμματα σε αυτές τις διοργανώσεις. Και το δεύτερο πρόγραμμά μας, επίσης διαγωνιστικό, είχε χορούς από την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη.
0: Άρα μιλάμε για πολλές παρουσίες, δηλαδή από όλες τις εθνοτοπικές ομάδες της πατρίδας μας, του ελληνισμού.
1: Ακριβώς. Ήμασταν από τις λίγες ομάδες που παρουσιαστήκαμε με διαφορετικά κουστούμια σε δύο προγράμματα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, δηλαδή τα κουστούμια αλλάξαν, οι φορεσιές δηλαδή αλλάξανε.
1: Ναι, γιατί παρουσιάσαμε το υπηρώτικο πρόγραμμα με φουστανέλα και γιαννιώτικες φορεσιές οι γυναίκες.
0: Ένα λεπτό σε παρακαλώ, ένα λεπτό. Όταν λες φουστανέλα, ο κλασικός, ο Έλληνας, δηλαδή ο αγωνιστής του 21 με τη φουστανέλα, έτσι παρουσιαστήκατε στην Τουρκία?
1: Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί εντάξει, είναι το σήμα κατά τα της Ελλάδος, είναι ο Εύζωνας.
0: Όχι
1: ο Τσολιάς, ο Εύζωνας.
0: Έτσι, είναι συγκινητικό. Μα είναι συγκινητικό,
1: ναι.
0: Αυτό. Είναι συγκινητικό. Δηλαδή ο Εύζωνας, δηλαδή, θα το λέγαμε πέρα από τα πολιτιστικά, αλλά και εθνικά, με την στολή του Εύζωνα, του Τσολιά, να το πω έτσι δηλαδή, των ηρώων του 21, παρουσιαστήκατε χορεύοντας και καταχειροκροτούμενοι, φαντάζομαι, στην Τουρκία, στην Προύσα.
1: Ναι, ναι, έχουμε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο και τα προγράμματά μας και τις φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία και τις διοργάνωσες και τα δικά μας και κυκλοφορούν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι τα βλέπουν θεωρούν ότι η εκπροσώπησή μας εκεί ήταν κάτι παραπάνω από πετυχημένη και σαν χώρα και σαν ομάδα και σαν πολιτιστικό σύλλογος του Καλοχωρίου.
0: Η παρουσία τώρα τον γίνεται στη συνέχεια, δηλαδή εναλλάξ, χορέψατε πρώτα ας πούμε Δυτική Μακεδονία, μετά χορέψατε Ήπειρο, μετά χορέψατε Θράκη, αυτά γίνονται συνεχόμενα, εναλλάξ ή πλέον δηλαδή υπάρχει κάποιο διάλειμμα και μετά ξαναξεκινάτε με ένα άλλο σχήμα.
1: Εμείς ετοιμάσαμε δύο προγράμματα, ένα 8 λεπτό, το οποίο ήταν το Μακεδονία, Θράκη και Συρτάκη κλπ. Και ένα 5 λεπτό, το οποίο ήταν το υπηρώτικο κατά βάση. Αυτά τα προγράμματα, όλες οι χώρες, τη μία μέρα παρουσιάζαμε το 8 λεπτό που μας πρόγραμμα, στα πλαίσια του διαγωνισμού, φορούντας τα ανάλογα κουστούμια. Την επόμενη μέρα μετά, όλοι παρουσιάζαμε τα 5 λεπτά μας προγράμματα. Άρα δεν αλλάζαμε στη διάρκεια μιας παράστασης. Οι άλλες χώρες όμως, και σε αυτό ήταν που ήμασταν εξαίρεση και πρωτοστατήσαμε, είχαν τα ίδια κουστούμια.
0: Α, τα ίδια φορούσαν αυτοί.
1: Και τα ίδια κουστούμια, και εκτός αυτού παρουσιάζαν ουσιαστικά το 8 λεπτό πρόγραμμα σε πιο μικρό. Δεν είχαν δηλαδή μεγάλη ποικιλία όσον αφορά την κουλτούρα των χωρών. Εμείς παρουσιάζαμε δύο εντελώς διαφορετικά.
0: Εσείς καλύψατε τον ελληνισμό, την πατρίδα.
1: Όσο μπορούσαμε, ναι.
0: Είναι μέσα με αυτό το 8 λεπτό και με εναλλαγές δηλαδή πλέον κουστούμιών, φορεσιών. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη.
1: Ναι, σε ένα πολύ ωραίο θέατρο οργανώνεται αυτό το φεστιβάλ, το οποίο χωράει πάνω από 1000 άτομα. Με πάρα πολύ, δεν είναι δηλαδή πλατεία που ανεβαίνεις και χορεύεις, με απευθεία σύνδεση στην τουρκική τηλεόραση. Δηλαδή είναι επίπεδο, τι να σας πω, σαν να πηγαίνετε στην Eurovision που διαγωνίζονται τα τραγούδια και μετά περιμένεις τα αποτελέσματα να δεις ποιος βγήκε πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Κάτι ανάλογο και σε επίπεδο διοργάνωσης και σε ατμόσφαιρα.
0: Πολύ υψηλό. Κάτι τέτοιο, Δημήτρη, εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει.
1: Όχι διαγωνιστικό, γίνονται διεθνή φεστιβάλ στην
0: Ελλάδα. Αλλά όχι διαγωνιστικό όμως.
1: Όχι διαγωνιστικό και αυτού του επίπεδου. Εκεί πέρα τώρα 40 χρόνια οι άνθρωποι.
0: Πώς το καταφέραν οι Τούρκοι δηλαδή αυτό.
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι δουλεύουν αρκετά το φολκλωρικό κομμάτι.
0: Το παραδοσιακό.
1: Ναι, το δουλεύουν αρκετά και το προσπαθούν να το εξελίξουν και σε υψηλό επίπεδο. Ειδικά αυτή η πόλη, για να φτάσουν να κάνουν 40 φεστιβάλ, 38, κοντεύοντα 40 φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια, σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει και τεχνογνωσία. Και για να συμμετέχουν χώρες σαν αυτές που ανέφερα, που δείχνουν ότι υπάρχει μια αξιοπιστία στη διοργάνωση, σημαίνει ότι ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ουσιαστικά δηλαδή έχουν δημιουργήσει και μια τουριστική ατραξιόν στην Προύσα μέσα από το φολκλόρ δηλαδή της κάθε χώρας και φυσικά αυτοί οι διοργανωτές όπου το έχουν αναγάγει θα έλεγα σε τέχνη, σε επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι σαν να, αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και ο αθλητισμός είναι τέλος πάντων τέχνη και ένα μεγάλο γεγονός, δηλαδή π.χ. που γίνεται σε μια μεγάλη πόλη μια αθλητική διοργάνωση, κάτι ανάλογο σε επίπεδο πολιτισμού ήταν και αυτό. Μια αθλητική διοργάνωση πάντα φέρνει πολύ κόσμο σε μια πόλη και αναπτύσσεται και τουριστικά η πόλη με αφορμή το γεγονός αυτό. Αντίστοιχα το έκανε και αυτή η πολιτιστική.
0: Πόσα άτομα ήταν η αποστολή?
1: Εμείς ήμασταν 35 άτομα αποστολή, γιατί είχαμε και εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας Καλοχωρίου, είχαμε και ειδικούς οι οποίοι μας υποστήριζαν όσον αφορά τα κουστούμια μας, όσον αφορά το ΔΣ, είχαμε μουσικούς μαζί που δεν είχαν όλες οι χώρες. Εμείς είχαμε 4 μουσικούς μαζί, είχαμε live μουσική δηλαδή.
0: Είστε καταπληκτικοί. Πραγματικά με συγκινεί όλο αυτό που αναφέρεις. Δηλαδή έγινε μια ομάδα διάδοσης της ελληνικής παράδοσης σε ένα διεθνή φεστιβάλ με παρουσία πολύ μεγάλη επαγγελματικών γκρουπ και όμως καταφέρατε επάξια. Η ένατη θέση είναι πολύ υψηλή θέση όταν δεν είσαι επαγγελματικός σύλλογος διαγωνιστικός. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα κρατάμε την εμπειρία των παιδιών, των χορευτών μου και του συμβουλίου και τη δική μου που αποκομίσαμε από εκεί, ώστε να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε για επόμενους ανάλογους στόχους, συμμετέχοντας πάλι την επόμενη χρονιά σε κάποιο υψηλού επίπεδο διεθνές φεστιβάλ στο εξωτερικό. Αλλά μέχρι τότε έχουμε και άλλους πολλούς στόχους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάνει το φεστιβάλ του Κασκάρκα το Σεπτέμβριο. Μέσα στη χρονιά θα κάνουμε και μια θεματική παράσταση, η οποία δεν θα σας πω το θέμα, γιατί είναι έκπληξη. Όταν θα αρχίσουμε να το δουλεύουμε θα μάθετε περισσότερα.
0: Αυτό θα είναι σύντομα, θα είναι πολύ αργά.
1: Μέσα στο χειμώνα.
0: Μέσα στο χειμώνα, ακριβώς, δεν είναι τίποτε. Οι 4-5 μήνες ή 6 δεν είναι τίποτε.
1: Ναι, ναι, θα το μάθετε τότε, γιατί το σχεδιάζουμε ήδη. Θα είναι μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί μόνο Λαζαριστών πιθανότατα. Και γενικότερα, το καλό είναι ότι εκμεταλλευόμενοι τώρα όλη αυτή την θετική εμπειρία και όλη την επιτυχία.
0: Το ξεσηκωμό, τη χαρά, την ανάταση του γκρουπ όλου, των παιδιών, αγοριών, κοριτσιών, όλοι αυτοί που είστε.
1: Ναι, να εμπνεύσουμε και άλλα παιδιά, νέα παιδιά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να έρθουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο και γενικότερα να έρθουν στην παράδοση, γιατί η παράδοση πρέπει να είναι μια δραστηριότητα η οποία πρέπει τα παιδιά να νιώθουν ωραία όταν εκπροσωπούν, δηλαδή όταν να κάνουν ωραία προγράμματα και να τα παρουσιάζουν με όμορφο τρόπο. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε απομακρύνει λίγο την νεολαία και τον πορασιακό χώρο.
0: Είπαμε τα ξενικά ρεύματα, αυτά ναι, που κυρίως παρουσιάζουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και θα έλεγαμε το ανάχωμα είστε εσείς. Εσύ έχεις ένα ρόλο, θα έλεγα, διτό, γιατί είσαι και εκπαιδευτικός. Είσαι άνθρωπος των σχολιών, δηλαδή διευθυντής σχολείου, καθηγητής φυσικής αγωγής, προάγεις και άλλα, θα έλεγα, μηνύματα μέσα από αυτό που κάνεις από τον Σύλλογο. Πριν κλείσουμε, η επόμενη πρόσκληση όμως, σας έγινε πρόσκληση από τους θα έλεγα συναγωνιστές, συναγωνιστικές, συναγωνίστριες, ομάδες, γκρουπ, folklore των άλλων χωρών. Κάποιες.
1: Ναι, ναι, ήδη από την Αλγερία σε ένα πάλι διαγωνιστικό φεστιβάλ στο Sidi Delabès, είναι στο μέσο της Αλγερίας η πόλη, αλλά έχουν και αυτή μεγάλη εμπειρία γιατί κάνουν πολλά χρόνια φεστιβάλ. Επειδή τους άρεσε τα προγράμματά μας και η ομάδα μας, μας πρότεινα να συμμετάσχουμε τον επόμενο Ιούλιο του 27 το δικό τους φεστιβάλ.
0: Στο άκουσμα αυτό, τα μέλη όλα, αγόρια, κορίτσια, η τεχνική, η μουσική, τα μέλη των φορέων, της τοπικής κοινωνίας του Καλοχωρίου, τι αισθάνθηκαν, πώς το νιώσαν?
1: Αισθάνθηκαν ότι η δουλειά που, που αγωνίζεται τόσα χρόνια πιάνει τόπο και αναγνωρίζεται και από τον κόσμο, τέλος πάντων, που πήγαμε εκεί και συμμετείχαμε, με αποτέλεσμα
0: ήδη να ετοιμαστούν, δηλαδή, για τον άλλο χρόνο. Ετοιμαστούν, δηλαδή πλέον μπήκε ο στόχος, ο επόμενος.
1: Ακριβώς, και πρέπει να έρθουν και άλλα παιδιά, γιατί αν μάθουν τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, τα παιδιά τα νέα του Καλοχωρίου, το ότι ο Σύλλογος πρόκειται να πάει την επόμενη χρονιά στην Αλγερία να συμμετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ και να έχει ανάλογη εμπειρία με τη φετινή, φαντάζομαι ότι κάποια παιδιά θα παρακινηθούν να έρθουν στην παράδοση.
0: Το δικό σου κάλεσμα ως εκπαιδευτικός πρώτιστα, ως δάσκαλος, ως καθηγητής, αλλά και ως χοροδιδάσκαλος, ποιο είναι για τα νέα παιδιά, για την παράδοση, για τη συμμετοχή, για την κουλτούρα, για την παιδεία? Θα έλεγα με μια λέξη, αγαπητέ μου Δημήτρη, για τον άνθρωπο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η παράδοση είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει στον πολιτισμό ενός λαού και ιδιαίτερα ενός τόσο ιστορικού λαού σαν τους Έλληνες. Όμως όλα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν τις παραδοσιακές αξίες, οι οποίες όμως διδάσκονται από τις οικογένειες, τα σχολιά και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Αν αυτοί οι τρεις φορείς κρατήσουν αυτές τις αξίες ψηλά, δεν τους επιβάλλουν, αλλά εμπνεύσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν τις παραδόσεις και τις αξίες που είναι συνδεδεμένες με αυτές της Ελλάδος, τότε τα παιδιά θα είναι κοντά στην παράδοση. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά ότι τραβάνε άλλους δρόμους, γιατί ανάλογα με το τι ερεθίσματα δέχονται και το τι ακολουθούν τέλος πάντων στην καθημερινότητα με τον κομμεντολισμό των πραγμάτων, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί πλέον. Δεν μπορούμε να τα κατηγορήσουμε γι' αυτό. Πρέπει εμείς να τα εμπνεύσουμε, να τα δείξουμε το δρόμο και να συμπαρασυρθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κάτι που κάνετε εσείς εδώ και χρόνια εκεί στο ιστορικό προσφυγικό Καλοχώρι.
1: το προσπαθούμε. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, έχουμε ακόμα περιθώρια να πετύχουμε και ακόμα περισσότερα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω πολλά πολλά εύγε, διότι γίνεστε πραγματικά μεταλαμπαδευτές των ελληνικών πανανθρώπινων αξιών που έχουν να κάνουν με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Έτσι μόνο μπορεί να σταθεί ο ελληνισμός και εσείς είστε από αυτούς που κρατάτε ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας, γιατί στο άκουσμα ότι πήγατε στην Προύσα με ανθρώπους της τέχνης από τις άλλες χώρες, φορώντας όμως θα λέγαμε τη στολή, τη φορεσιά του Εύζωνα με τις φουστανέλες, εμένα προσωπικά με δημιουργεί μια ανάταση ψυχής, χαράς και λέω υπάρχει, μπράβο, μπράβο, μπράβο, υπάρχει DNA, υπάρχει μέταλλο ελληνικό, το οποίο αυτό μπορεί να φωτίσει, γιατί δεν έρχονται τυχαία αυτές οι προσκλήσεις. Η κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα, έχει όμως και το δικό της μέτρο να αξιολογεί. Και εσείς αξιολογηθήκατε, μετρηθήκατε και πήρατε άριστα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Δημήτρη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά Δημήτρη μου, να είστε όλοι σας καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρη, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να επανέλθουμε με Παντελή Θαλασσινό, να αγαπάς τα βουνά αλλά πιο πολύ τα πέλαγα, όμως πιο πολύ τον άνθρωπο, και να συνδεθούμε με τον Θανάση τον Κέλαρο, τον πρόεδρο του Υπηκού Ομίλου Σχολαρίου Λαγκαδά, για να μάθουμε τα των Φιλίππων, των ανθρώπων που αγαπάνε τα ζωντανά, τα ζώα, τα άλογα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ που είσαι άνθρωπος της φύσης, των ζωντανών, των φύλων των αλόγων, των ύπων, νιώθεις έντονα αυτό το τραγούδι του Παντελή του Φαλασσινού, να αγαπάς τα βουνά, τα πέλαγα, μα πιο πολύ τους ανθρώπους.
1: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Να πούμε τώρα τα του συλλόγου Φίλιππων, των ανθρώπων που αγαπούνε τα άλογα, τα ζωντανά, των ανθρώπων που αγαπάνε το σύλλογο, πλέον εκεί στο σχολάρι του οπικού ομίλου.
1: Σύλλογο σχολαρίου Δήμου Βόλβης.
0: Δήμου Βόλβης, υπηκός όμιλος σχολαρίου. Πότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι?
1: Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε το 2010 επίσημα, με καταστατικά, με δικηγόρους, με τα πάντα, και πιο πριν, 3 χρόνια πιο πριν, ανεπίσημα. Το κάναμε παρέα.
0: Και ο σκοπός?
1: Ο σκοπός. Να βάλουμε πρώτο και κύριο λόγο, να βάλουμε τα παιδιά μας σε ένα πάρα πολύ ωραίο, να το πούμε χόμπι, να το πούμε άθλημα, για να ξεφύγουν τα παιδιά από την καθημερινότητα και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να έχουν επαφή άμεση με τη φύση και κατά κύριο πράγμα το άλογο. Το άλογο είναι άνθρωπος χωρίς λόγο. Εάν κρίνω από τα παιδιά μου, εγώ έχω 3 παιδιά και τα 3 ασχολούνται με την υπασία. Ο γιος μου ασχολείται και με την αθλητική υπασία, δηλαδή τρέχει σε αγώνες υπηκής αντοχής.
0: Αυτοί οι αγώνες γίνονται πού, πότε?
1: Αυτοί οι αγώνες γίνονται ανά 2-3 μήνες, ξεκινάνε από Κιλκής, έχει Αθήνα, έχει σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Σαλαμίνα, σε διάφορα σημεία. Αναλόγως πού θα το κρίνει η Ομοσπονδία.
0: Τώρα, είμαι όλος αυτιά και να μπω στην ψυχή, στην ψυχολογία ενός αναβάτη. Γιατί ακόμα βλέποντας, θα έλεγα, κατά καιρούς, όπως έχω παρακολουθήσει, τα δρόμενα κάποιων υπηκών ομίλων, αλλά κυρίως όμως στον κινηματογράφο. Εκείνη τη γοητεία δηλαδή του αλόγου να είναι ο μπροστάρης μαζί με τον Ιππέα, τον Βασιλιά, τον Αυτοκράτορα στις μάχες εκείνες τις ξακουστές, τις ανθρωπότητες, και θα έλεγα εγώ έτσι εδώ και σαν Μακεδόνες εμείς, του μέγιστου όλων των Ελλήνων, του παγκόσμιου Μέγα Αλέξανδρου. Μπορεί να γίνει αναβάτης οποιοδήποτε, και πού, σε ποια άλογα, ποιες κατηγορίες, ποιες φυλές?
1: Μπορεί να γίνει αναβάτης ο οποιοσδήποτε από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ποια είναι αυτή η ηλικία?
1: Από 3 χρονών.
0: Από 3 χρονών?
1: Από 3 χρονών. Ξεκινάει το παιδί με 5-10 μαθήματα τα βασικά και μετά, εάν το θέλει φυσικά και δεν έχει φόβο μέσα του, από εκεί και μετά ξεκινάει και βγαίνει στην ελεύθερη υπασία. Και αργότερα, όπως είπαμε, και αν θέλει να τρέξει σε αγώνες.
0: Το άλογο. Αν δεν φοβάται ο αναβάτης, έστω και πολύ μικρής ηλικίας, ναι, το άλογο φοβάται τον αναβάτη?
1: Όχι, το άλογο αντιλαμβάνεται την κάθε στιγμή και την ψυχολογία του αναβάτη.
0: Άρα δηλαδή υπάρχει μια αρμονία όταν πλέον επικοινωνήσουν, θα το έλεγα συναισθηματικά, άλογο και άνθρωπος, να γίνει το δηλαδή άλογο, η τέλεια συνύπαρξη, έστω και σαν περιπέτεια, έστω θα έλεγα σαν ατραξιόν, έστω και αγωνιστικά.
1: Ακριβώς, το άλογο αν αντιληφθεί ότι δεν είσαι καλά, το αφεντικό του αν δεν είναι καλά ψυχολογικά, η ψυχολογία του, θα έρθει δίπλα σου, θα σε παρακινήσει για να βγείτε βόλτα.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες.
1: Είναι πολύ συγκινητικό. Όπως το ακούτε. Εάν αντιληφθεί ότι δεν είσαι καλά ψυχολογικά, θα έρθει δίπλα σου και θα σε πει «Σέλος, έμενα, φύγουμε, να πάμε να πάρουμε τον αέρα μας».
0: Ξέρεις, είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο λες. Το νιώθεις εκεί στον όμιλο, τον υπηκό, ότι άλογα και άνθρωποι προσπαθούν να γίνουν, θα έλεγα, ένα και να πετάξουν ψηλά στον ουρανό, στη φύση. Εννοείται. Δηλαδή να γίνουν κάτι διαφορετικό, που πολλές φορές αυτή η καθημερινότητα είναι πολύ πεζή και αποκαρδιωτική.
1: Ακριβώς έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ο σύλλογος τώρα, ο όμιλος, ο δικός σας, πόσα άτομα περίπου έχει?
1: Είμαστε πενταμελές συμβούλιο και ενεργά μέλη 38.
0: 38 μέλη τα οποία έχουν ο καθένας από το ένα άλογο, το δικό του άλογο.
1: Το δικό του άλογο, ο καθένας μπορεί να έχει και 3 και 4 άλογα. Εγώ παράδειγμα έχω 5.
0: 5 άλογα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτά τα άλογα είναι, ναι, και υπάρχουν, θα έλεγα, μεταξύ αυτών και ντόπιας ελληνικής φυλής ή είναι ξενικής φυλής όλα?
1: Ως συνήθως εμείς έχουμε αράβικα, ημίεμα, αυτή τη φυλή έχουμε, ντόπια δεν έχουμε.
0: Ντόπια δεν έχετε. Η όχι, καλύτερη φυλή ποια είναι?
1: Καλύτερη φυλή αναλόγως πώς το εννοούμε.
0: Πώς το εννοούμε, το εννοούμε αγωνιστικό, ας πούμε αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικό τα αράβικα.
0: Τα αράβικα. Συντροφιάς?
1: Όλα τα άλογα είναι συντροφιάς.
0: Όλα τα άλογα και το αγωνιστικό ακόμα.
1: Γι' αυτό είπαμε το άλογο είναι άνθρωπος χωρίς λόγο, γι' αυτό λέγεται άλογο. Καταλαβαίνει, αισθάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Εσείς τώρα, οργανωμένα πλέον, έχετε βέβαια μια κοιτίδα, μια κοινότητα, μια παρέα, μια οικογένεια εκεί στο ιστορικό σχολάρι του Δήμου Λαγκαδά.
1: Δήμου Βόλβης.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς, Δήμου Βόλβης, με συγχωρείς. Όπου δηλαδή έχετε και τις δράσεις σας, οι οποίες όλο το χρόνο είναι ποιες?
1: Εμείς κάνουμε, έχουμε τις εκδηλώσεις, ο κάθε σύλλογος κάνει μία φορά το χρόνο τη δική του εκδήλωση. Εμείς φέτος είμαστε 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου, που ξεκινάμε Παρασκευή, τριήμερες εκδηλώσεις, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή έρχονται οι αναβάτες, κατασκηνώνουν, άλλοι μένουν σε ξενοδοχεία στα γύρω χωριά και στο Λαγκαδά και Νέα Πολωνία στα πρώην Λουτρά, να το πω.
0: Δηλαδή μαζεύεται κόσμος.
1: Μαζεύουμε κόσμο, έρχεται κόσμος από Σουφλή έως και Αδραβίδα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι μοναδικό.
1: Παρασκευή βράδυ ύστερα θα κάνουμε, έχουμε τραπέζι με DJ. Λοιπόν, Σαββάτο πρωί ξαναέρχονται οι επόμενοι επισκέπτες, γιατί έρχονται μέχρι Σαββάτο απόγευμα, γιατί ο καθένας σχολάει και έρχεται από τη δουλειά του. Λοιπόν, Σαββάτο βράδυ είναι το μεγάλο το γλέντι. Είναι η πορεία, πριν πάω στο γλέντι, και την Παρασκευή έχουμε πορεία, θα κάνουμε το γύρο της λίμνης της Βόλβης. Σαββάτο απόγευμα θα κάνουμε το γύρο, το βουνό, θα συνδυάσουμε βουνό και λίμνη. Και την Κυριακή πάλι είναι η άλλη πορεία, η μικρή. Και μετά είναι το αποχαιρετιστήριο τραπέζι προς τους αναβάτες.
0: Όλα τούτα, σαν εικόνα έτσι τώρα αστραπιαία που τα κάνω ένα backup, έτσι να πω, μου προξενούν μια ανάταση ψυχής απίστευτη. Δηλαδή, όλο αυτό το ταξίδι των ανθρώπων που αγαπάνε τα ζώα, τα ζωντανά, τα άλογα, και είναι ένας μεγάλος αριθμός όλο αυτό το δρόμενο τώρα των συμμετοχόντων.
1: Έτσι.
0: Είναι κάτι το μοναδικό.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι
0: όταν λες τώρα σκηνές, έρχονται δηλαδή Φίλιππι οι οποίοι κατασκηνώνουν σε εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου του σχολαρίου.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κατασκηνώνουν μέσα στο χώρο το δικό μας. Εμείς στεγαζόμαστε στο σχολάρι. Ο υπηκός σύλλογος είναι εκεί. Είμαστε κάτω από 1000 πλατάνια. Έχουμε ίσιο απέραντο. Και ο καθένας δίνει το σκηνάκι του και κοιμάται εκεί, κατασκηνώνει εκεί. Όποιος δεν θέλει σκηνάκι, πηγαίνει σε ξενοδοχείο.
0: Ξέρεις, Θανάση, με δημιουργεί έτσι, θα έλεγα, φευγαλέα, αυτό το ξεσηκωμό που λέω τώρα. Όλα τούτα είναι μοναδικά και είναι κρίμα, γενικότερα για την πατρίδα. Αυτά που έτσι πρέπει να βλέπει ο κόσμος, να μαθαίνει, να είναι πασίγνωστα, ξεσηκωτικά, να είναι μεταλαμπαδευτικά, να γινόμαστε ένα με τη φύση, με τον άνθρωπο, με την ύπαιθρο, με τα ζωντανά, ο ένας κοντά στον άλλον, δεν είναι τόσο δηλαδή διαδιδόμενα, οπότε βλέπεις τον άνθρωπο άνθρωπο αρχίζει και μαραζώνει.
1: Ακριβώς.
0: Γύρω μέσα από το κινητό τηλέφωνο να ζει με αυτό, μικρός, μεγάλος.
1: Έχουμε αποβλακωθεί με μία οθόνη. Αυτό είναι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της συζήτησής μας ότι προσπαθούμε να ξεφύγουν τα παιδιά μας πάνω στο άλογο. Να μην είναι αποβλακωμένα, να το πω απλά.
0: Φίλε μου, το να έχει ένα άλογο ένας οικογενειάρχης, ένας υπέας, ένας φίλιππος, ως έξοδο είναι κάτι πολύ, θα έλεγα έτσι πλούσιο, χρειάζεται να δει πολλά χρήματα. Είναι δύσκολο να έχει οποιοδήποτε ένα άλογο?
1: 2,5-3 χιλιάρικα το χρόνο είναι τα έξοδα του αλόγου, με τους γιατρούς του, με τα πεταλώματά του, με τις τροφές του.
0: Τα τσιγάρα στοιχίζουν παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία μου. Η καθημερινότητα ενός Φίλιππου, η συντήρηση, αν μπορώ έτσι να την πω, το συντηρέσιο του ζωντανού, ποιο είναι?
1: Η καθημερινότητά του. Θα πάει ο αναβάτης το πρωί, το αφεντικό του να το πω απλά, θα πάει το πρωί, θα το ταΐσει. Νερό πρέπει να έχει συνεχόμενα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, φρέσκο νερό συνεχόμενο. Και το απόγευμα πάλι το ίδιο. Εννοείται τα άλογα τρώνε συγκεκριμένες τροφές. Δεν μπορείς να τα δώσεις. Παράδειγμα, να φάει καλαμπόκι, να φάει βρώμη αυτή την περίοδο, λόγω ζέστας, κρυθάρι. Τρώνε κάθε περίοδος, τρώνε διαφορετική τροφή. Το στάνταρ είναι το τριφύλι και το άχυρο.
0: Κλασικές τροφές των παλαιών χρόνων, όπως θυμάμαι εκεί στο χωριό μου στη Δοϊράνη, όταν είχαμε τα ζωντανά, τις αγελάδες, και είχαμε και ένα γαϊδουράκι, έτρωγε αυτές τις τροφές. Δεν θέλει πολλά δηλαδή. Αγάπη θέλει και προσφέρει δύο φορές αγάπη.
1: Αυτό, αν θα πάρει αγάπη το άλογο, θα δώσει τρεις φορές αγάπη.
0: Άρα, να κάνουμε τώρα το κάλεσμά μας. Το πρώτο είναι να έρθει κόσμος, φίλοι της φύσης, της υπαίθρου, των ζωντανών, θα πω κυρίως των αλόγων, να έρθουν στο σχολάρι να σας γνωρίσουν, να δουν τις εγκαταστάσεις, να μιλήσουν με εσάς και κάποιος ίσως να ανέβει και πάνω σε ένα άλογο.
1: Ναι, βεβαίως, υπάρχουν άλογα που ανεβαίνει πάνω ο κόσμος, έχουμε πόνι, έχουμε άμαξες που κάνουμε τα παιδάκια δωρεάν βόλτες.
0: Α, έχετε και άμαξες?
1: Ναι, ανεβαίνουν πάνω τα παιδάκια, κάνουν βόλτες, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, καταλάβατε.
0: Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα η επόμενη δράση μεγάλη, είπαμε Σεπτέμβριο, να κάνουμε από τώρα τα καλέσματά μας.
1: Εννοείται.
0: Άρα αρχίζουμε και λέμε ώρα, ημέρα, πού μπορούν, με ποιον τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, πιο μπροστά.
1: Οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή, Σαββάτο που είπαμε μετά, όποιος θα είναι να έρθει στο μεγάλο το γλέντι που γίνεται στην καταστάσεις του Συλλόγου φέτος, θα είναι μαζί μας και η Ανέτα Μαρμαρινού στο λαϊκό κομμάτι. Και Κυριακή που θα βγουν, να σημειώσουμε ότι το Σαββάτο θα γίνουν κάποια σοου με διάφορες φυλές αλόγων, θα παρουσιαστεί σοου. Εννοείται ότι θα φτιάχνουν τα παιδιά βόλτες με τα άλογα, με τα πόνι, με άμαξα. Τώρα μαζί, στα τηλέφωνα, να δώσουμε τα τηλέφωνα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, 690-99-15-892.
0: Το ξαναλέμε, 690...
1: 99-15-892.
0: 892 στον πρόεδρο, τον καλό μας το φίλο, το Σάκη, τον Κέλαρο, όπου δηλαδή αξίζει να κάνετε φίλοι, φίλες, μικρά μας παιδιά, ένα ταξίδι, μια βόλτα, μια εκδρομή, το σχολάρι από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι είναι μισή ώρα. Όπου εκεί να δείτε δηλαδή έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα μοναδικό τρόπο ζωής.
1: Μόνο που είσαι στη φύση φτάνει.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλε μου Σάκη, γιατί μας ταξίδεψες και μας έδειξες και ένα δρόμο διαφορετικό, μιας εναλλακτικής ζωής, έναν άλλο τρόπο ζωής.
1: Θα χαρώ να σας δω και από κοντά.
0: Θα τα πούμε σύντομα, γιατί θέλω με τα μάτια μου έτσι να ταξιδεύσω, αν και γνωρίζω εκεί που έχουμε σαν Κυλκισιώτης, έχουμε το Σωτήρι, τον Μπατσιούρα, εκεί που είναι...
1: Ακριβώς, φίλος ο Σωτήρης.
0: Σωτήρης είναι κόσμημα πανελλαδικό.
1: Οι αγώνες που σας είπα πριν που γίνονται, οι ποικίες αντοχής, γίνονται εκεί στο Σωτήρι.
0: Στο Σωτήρι, ναι, ναι. Είναι ένας εξαίρετος, μοναδικός Κυλκισιώτης. Θα έλεγα μεγάλη προσφορά στο... Θα έλεγα έτσι πλατιά και στον ιππικό τουρισμό, γιατί χρειαζόμαστε και ανθρώπους να έρχονται να γνωρίζουν τους τόπους τους διαφορετικούς και όπως λέει και ο Παντελής ο Φαλατσινός, να αγαπάμε τις θάλασσες, να αγαπάμε τα βουνά, να αγαπάμε και πιο πολύ έτσι λιγάκι τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα για την Ελλάδα και να συνδεθούμε με τον Κώστα τον Σπανδόνη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγγελισμού του Δήμου Λαγκαδά.

0: Να πω μια μεγάλη καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε εκεί στον όμορφο Ευαγγελισμό, τον ευλογημένο τόπο του Αγίου Λαζάρου?
1: Έτσι, έτσι. Καλησπέρα κύριε Δήμαρα. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε, δουλεύουμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον κόσμο που μας επισκέπτεται.
0: Εσύ ως πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου εκεί έχεις έργο μεγάλο, έχετε έργο μεγάλο, όλη η κοινωνία, η τοπική, θα έλεγα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο, τα μέλη του συλλόγου και αυτά επίσης το ίδιο. Είστε βέβαια όλοι εθελοντές.
1: Πάντα εθελοντικά, δεν είναι μικιώδη στην ουσία η κατάσταση, δεν υπάρχει κέρδος. Το κάνουμε για να κρατήσουμε την ιστορία του χωριού, να κρατήσουμε τον πολιτιστικό σύλλογο ζωντανό με χορευτικά τμήματα, χορευτικές εκδηλώσεις.
0: Ο οποίος ιδρύθηκε πότε?
1: Ιδρύθηκε το 1995, φέτος κλείνουμε 31 χρόνια.
0: Ευδόκιμη πορεία. Πολύ ωφέλιμη. Με δράσεις όλο το χρόνο?
1: Όλο το χρόνο. Τιμάμε και τον Άγιο Λάζαρο, το παρακλήσι που έχουμε.
0: Θα πούμε μετά για τον Άγιο Λάζαρο. Να πούμε μετά, γιατί είναι ένα ξεχωριστό, ομολογιακό, θα έλεγα, κομμάτι ζωής, ψυχής, ομολογίας. Οι δράσεις σας ποιες είναι?
1: Έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά. Η μία είναι τώρα στις 29 Αυγούστου, που στην ουσία είναι η Λαϊκή Βραδιά. Το κάνουμε με χορευτικά τμήματα, με μουσικά σχήματα. Στηρίζουν τα γύρω-γύρω χωριά όλη την κατάσταση αυτή. Και η επόμενη μεγάλη εκδήλωση είναι η Γιορτή Τσίπουρου, που φέτος είναι στις 10 Οκτωβρίου.
0: Γιορτή Τσίπουρου, άρα έχουμε σταφύλια.
1: Το κάνουμε τότε έτσι ώστε να ξεκινήσει και ο κόσμος να βγάζει το τσίπουρο. Το κάνουμε έξω από το καζάνι του χωριού, που όποιος έρχεται μπορεί να έρθει να δει και όλη η διαδικασία πώς βγαίνει το τσίπουρο. Και εμείς βέβαια βγάζουμε χορευτικά τμήματα από νωρίς, κερνάμε τσίπουρο στον κόσμο και η γιορτή είναι μεγάλη και κρατάει πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η κυρία Τάνια η Χαγέκα αυτή η γιορτή, οφείλω να πω,
0: ναι,
1: και την κρατάμε και εμείς ζωντανή, έχει μια δεκαετία περίπου.
0: Κώστα μου, άρα έχουμε αμπελουργούς. Έχουμε δηλαδή αγρότες που ασχολούνται με την αμπελουργία.
1: Έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε μείωση αγροτών αμπελουργών, στρεμματικών εκτάσεων, ή έχουμε αύξηση, ή είμαστε στα ίδια?
1: Να πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια έχουμε μείωση. Διότι οι παλιοί σιγά σιγά μεγαλώνουν, τα παρατάνε, νέοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν γιατί ακολουθούν το δικό τους δρόμο.

0: και υπάρχει μια μείωση αισθητή. Ωστόσο όμως πάντα κάθε χρόνο υπάρχει τσίπουρο ευαγγελισμού πολύ καλό και αν ρωτήσεις ανθρώπους που το προτιμούν ξέρουν.
1: Τώρα πριν πάμε λίγο έχουμε ένα δίλεπτο για τις απαραίτητες πληροφορίες και διαφημίσεις των 7. Να πούμε λίγο πόσα μέλη είστε.
0: Ενεργά μέλη είμαστε 35, ωστόσο 5 είμαστε στο Συμβούλιο. Είναι ο Στέφανος ο Βαγκλής, η Βίκη η Δημοπούλου, η Κωνσταντίνα η Δημοπούλου, η Μαρία η Μεσοχωρίδου και ο Γιάννης ο Βαγκλής. Και εγώ βέβαια.
1: Εθελοντές όλοι.
0: Όλοι εθελοντές. Πάντα. Ό,τι σου λέω είναι εθελοντικό.
1: Και είναι αυτό που σας δίνει κουράγιο, δύναμη, ότι κάνετε κάτι για το εμείς, για την, θα έλεγα, για το συνάνθρωπό μας, για τον αλτρουισμό.
0: Θέλουμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε ζωντανό το χωριό. Ένα μικρό χωριό βέβαια, ωστόσο οι δραστηριότητες είναι μεγάλες.
1: Όταν λες μικρό χωριό, κάτοικοι μόνιμοι,
0: περίπου
1: πώς είναι.
0: Περίπου στους 350 μόνιμους κατοίκους.
1: Δεν είστε και τόσο μικρό χωριό. Τι να πω εγώ στο ιστορικό το δικό μου τη Δοϊράνη που είναι 50. 300 και είστε πολλοί. Είστε πολλοί. Και κάνετε πάρα πολλά στην κυριολεξία. Και το χωριό είναι και πανέμορφο. Τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων, να επανέλθουμε, να κάνουμε και τα καλέσματά μας και κυρίως όμως να σταθούμε και στον Άγιο Λάζαρο. Τι σημαίνει ο Άγιος, θα έλεγα, της Ανάστασης του Κυρίου στον Ευαγγελισμό.
0: Ωραία, περιμένω τη γράμμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Κώστα τον Σπανδό, είναι τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγγελισμού, ένα πανέμορφο χωριό, ιστορικό, ευλογημένο, του Δήμου Λαγκαδά. Αγαπητέ μου Κώστα, οι εκδηλώσεις σας έχουν, θα έλεγα, τη στήριξη ευρύτερα της περιοχής και των απανταχού κατοίκων του Ευαγγελισμού.
0: Κάθε χρόνο, δεν έχω παράπονο κανένα. Ο Ευαγγελισμός μαζεύει κόσμο σε εκδηλώσεις αρκετό, περισσότερο από τα γύρω χωριά και οι χωριάνοι βέβαια.
1: Τμήματα έχετε διαφορετικά, έχουμε χορευτικά τρία... ηλικιών ή κάτι άλλο ως δράσεις?
0: Έχουμε τρία χορευτικά τμήματα, αποτελείται από το παιδικό, το μεσαίο τμήμα που είναι οι ενήλικοι και μετά είναι το μεγάλο τμήμα.
1: Χοροδάσκαλος.
0: Χορεδάσκαλος είναι η Μαρία Ιδαγλή.
1: Η οποία είναι τοπική.
0: Είναι τοπική, είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Βόλβης.
1: Α, η γνωστή Ιδαγλή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα έχει και άλλες, θα έλεγα έτσι, δυνατότητες και χαρίσματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Χρόνια είναι χορεδάσκαλός μας και ασχολείται και με άλλα χωριά, αλλά και με το δικό μας ως
1: γενέθλιο τόπο. Ως γενέθλιο τόπο. Τώρα, Κώστα μου, να κάνουμε το κάλεσμά μας για την επόμενη εκδήλωση και να αναφερθούμε λίγο για τον Άγιό μας, τον Άγιο Λάζαρο. Το κάλεσμά μας. Ποιο είναι τώρα για την επόμενη δράση?
0: Το κάλεσμα. Η επόμενη δράση είναι στις 29 Αυγούστου Σαββάτο, στο χώρο του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου. Έχουμε μουσικά τμήματα, θα έχουμε τον Αλέξανδρο τον Σαγκούρη σαν τραγουδιστή, θα έχουμε τους Ακυβέρνητους και τον Κώστα τον Φουλίδη θα έχουμε στη Λύρα. Πολύ καλό τμήμα, πολύ καλό σχήμα. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ, θα χορέψουν βέβαια και τα κορίτσια μας από την αρχή. Φαγητό, ποτό, χορό, μόνο διασκέδαση, τίποτα άλλο. Και αρκετά δώρα.
1: Αυτό που χρειάζεται ο κάθε συνάνθρωπός μας, η πατρίδα μας, ο ελληνισμός. Τώρα,
0: έτσι,
1: να πάμε αγαπητέ μου Κώστα, λίγο σε παρακαλώ, στον Άγιο Λάζαρο. Τι σημαίνει ο Άγιος Λάζαρος για τον Ευαγγελισμό?
0: Κοιτάξτε, εμείς τον έχουμε σαν προστάτη στο χωριό. Τώρα, επειδή υπάρχει και κόσμος που τα βλέπει λίγο περίεργα αυτά στις εποχές μας, εντάξει, εμένα δεν με ενοχλούν, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι
1: εμείς
0: θέλει.
1: Ομολογούμε ορθοδοξία, Κώστα. Δεν έχουμε να κρυφτούμε. Σεβόμαστε την απανταχού, θα έλεγα, διάθεση του καθενός και ιδιαιτερότητα, αλλά εμείς ομολογούμε την ορθοδοξία μας.
0: Με λίγα λόγια και χωρίς να θέλω να κουράσω, όποιος επισκεφθεί τον Ευαγγελισμό και ανέβει πάνω στο εκκλησάκι, θα καταλάβει και γιατί πράγμα μιλάμε. Δηλαδή ο Άγιος είναι εκεί, είναι παρόν, εμφανίζεται συχνά με δικά του σημάδια, όποιος θέλει βέβαια να τα δει. Εμείς δεν υπάρχει άνθρωπος στο χωριό που να μην πιστεύει στον Άγιο Λάζαρο. Έχει αγκαλιά το χωριό, το έχει αγκαλιά. Δηλαδή όλο και κάποιος έχει και κάποια ιστορία να διηγηθεί.
1: Και κάποιο θαύμα που έζησε.
0: Μικρό ή μεγάλο. Δεν υπάρχει χωριανός που να μην έχει προσωπική εμπειρία από τον Άγιο Λάζαρο, τον παππού Λάζαρο όπως το λέμε εμείς εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ συγκινητική αυτή η λέξη, τον παππού Λάζαρο, δείχνει δηλαδή πάνω απ' όλα το σεβασμό. Το σεβασμό. Έχω έρθει πριν λίγες ημέρες που είχαμε δηλαδή την εορτή του Αγίου Λαζάρου και ήταν συγκινητική η παρουσία του κόσμου. Πάρα πολλοίς κόσμος, μεγάλος
0: πολλά λεωφορεία, πολλοίς κόσμος
1: και σεβάσμοι. Ήταν η παρουσία του σεβάσμια και στην περιφορά της εικόνας, αλλά και στην παρουσία, προσκυνώντας με πολύ μεγάλη, θα έλεγα έτσι, θαλπορή, νόστο, αγάπη, σεβασμό, την Άγια εικόνα. Και φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και μέσα από το χωριό αλλά και εκτός του τόπου όπου ομολογούν τα θαύματα που έχουν ζήσει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο σύλλογος έχει δράσει και σε αυτό, δηλαδή όταν είδατε την εικόνα, ό,τι παιδιά του συλλόγου την κουβαλούσανε και μετά όποιος ήθελε μπορούσε για πολύ λίγο να πιάσει και να συνεχίσει, γιατί ο γύρος είναι μεγάλος.
1: Τι θα ήθελες να πεις στους Θεσσαλονικείς, πρώτα-πρώτα τους συντοπίτες, τους ετεροδημότες, να έρχονται στο χωριό εκεί να το βλέπουν, μισή ώρα είναι Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ένα θαύμα που το έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η Θεσσαλονίκη για τον Ευαγγελισμό είναι μισή ώρα, δεν είναι τίποτα να έρθει κάποιος. Είναι το κλεισάκι πάνω ψηλά στο βουνό, δηλαδή έχει τρομερή θέα, μπορεί να κάτσει να ηρεμήσει το μυαλό του βλέποντας τη λίμνη, βλέποντας όλο το χωριό από κάτω. Και να δει βέβαια και αυτά που σας εξηγώ και σας περιγράφω, να τα δει και ζωντανά, γιατί υπάρχουν εκεί οι κουρτίνες που ο Άγιος έχει αφήσει στα σημάδια του, τα οποία κάθε, τώρα εμείς που τα προσέχουμε καθημερινά βλέπουμε και κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να έρθει να ανάψει ένα κεράκι, να προσκυνήσει και να δει τη μεγάλη χάρη του παππού μας.
1: Και να πιει τον καφέ του. Έχετε μια υπέροχη καφετέρια, ένα υπέροχο καφέ. Οι ιδιοκτήτες είναι άνθρωποι του Θεού, είναι ευλογημένοι.
0: Είναι. Ο Λεωνίδας Μαυροβουνιώτης έχει στην πλατεία του χωριού ένα μαγαζί.
1: Ο Λεωνίδας είναι καταπληκτικός.
0: Έτσι. Και αξίζει και το φαγητό του και ο καφές και η ηρεμία. Και
1: το χαμόγελό του. Αυτό που το βάζει το χαμόγελο του Λεωνίδα.
0: Έτσι,
1: αυτό είναι εξτρά, είναι δηλαδή είναι δώρο το οποίο κοστολογείται πολύ ακριβά και γίνεται, θα έλεγα, μέσα από την ψυχή του Λεωνίδα και της οικογένειάς του. Και φυσικά
0: και είναι
1: όλων
0: και
1: εσάς.
0: Επίτροπος στην Εκκλησία ο Λεωνίδας, να το πω και αυτό.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα συν. Πώς εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι είστε κοντά ομολογιακά στην Ορθοδοξία αγαπάτε τον τόπο, το στηρίζετε και ομολογείτε και τα θαύματα που πιστεύετε και βιώνεται από τον παππού μας, από τον Άγιο Λάζαρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ραντεβού μέσα, είπαμε, τέλος Αυγούστου.
0: Στο 29 Αυγούστου, στο προάβλιο χώρο του σχολείου, να περάσουμε όμορφα και να διασκεδάσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Δίμπαλα για όλα και είμαι στη διάθεσή σας όποτε με χρειαστείτε.
1: Καφέ στον Λεωνίδα.
0: Έγινε, να είστε
1: καλά.
0: Καφέ
1: στο Λεωνίδα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και
0: εσείς, συνέχεια.
1: Και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Δημήτρη, να πάμε τώρα στον πρόεδρο, έναν εξαίρετο, ωραιότατο Έλληνα, στον προφήτη, όπου έχουν αυτές τις ημέρες, τελειώσανε πριν ελαχίστων ημερών. Φανταστείτε, σήμερα είναι 21, 20 το προφήτη Λία, στον πρόεδρο του προφήτη, όπου έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά να ακούσουμε και τον Δημήτρη τον Σαμαρά να μας πει τα του τόπου, διότι ο προφήτης δεν είναι οποιοδήποτε τόπος. Ακούγοντας όμως και έτσι θα έλεγα ένα παραδοσιακό μακεδονικό τραγούδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε εσένα, στους ακροατές σου.
0: Την
1: καλησπέρα. Και θα καλησπερίσω προσωπικά και τους προδαλήσαντες, τον κύριο Σπαδόνη Κώστα, τον κύριο Θανάση Κελάροβο, τους οποίους τους γνωρίζω και προσωπικά.
0: Και τον χοροδιδάσκαλό μας, τον Δημήτρη τον Κυριαζή, αυτόν τον εξαίρετο μοναδικό Έλληνα που πήγε στην Προύσα και θριάμβευσε.
1: Τον άφησα τελευταίο, τους δύο προλαλήσαντες, τον κύριο Σπαδόνη και τον κύριο Κέλλαρο, τους ξέρω προσωπικά. Χαρά μου θα ήταν να γνωρίσω και τον χοροδιδάσκαλο φυσικά.
0: Αυτό το σκοπό έχει και αυτή η εκπομπή «Η Φωνή της Υπαίθρου», η οποία είναι η εκπομπή των ανθρώπων της παραγωγής, κτηνοτρόφων, αγροτών, ψαράδων, μελισσοκόμων, ανθοκόμων, κυνηγών και φυσικά της παράδοσης, των χωριών μας, της ιστορίας, του ελληνισμού μας. Και τούτες τις μέρες γιόρταζε ο προφήτης. Εχθές είχαμε την εορτή του προφήτη Ηλιά. Τι συνέβη αυτές τις ημέρες στο χωριό?
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος του προφήτη, αν και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να μιλήσω, αλλά...
0: Μιλήσαν τα παιδιά, αλλά ως πρόεδρος εσύ πρέπει να τα συγκεντρώσεις και να πούμε έτσι διανθισμένα ότι στον τόπο μας ένας σύλλογος πολιτιστικός, το οποίο το καμάρι μας, έχει κάνει αυτά. Και να πάμε μετά λίγο στα τοπικά για να μάθει και ο κόσμος και εμείς ποιος είναι ο ιστορικός προφήτης.
1: Το ευχάριστο είναι, φίλε μου Γιώργο, ότι υπάρχει πάρα μα πάρα πολύ ζήλος, μεράκι και πολύ νεολαία που ασχολείται με τα πολιτιστικά δρόμενα του προφήτη. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά για τις τετραήμερες εκδηλώσεις που κάνανε. Είχαμε έως 5.000 κόσμο τη βραδιά και με σχήματα φανταστικά, με θεατρικές παραστάσεις, με χορευτικά και καλεσμένα από το νομό του Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για ένα παλιό πολιτιστικό σύλλογο που έχουμε και πολιτιστικό παύλα εξοριστικό σύλλογο, που έχουμε και τράπεζα αίματος και αχρία στην άλλη, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι που αξίζει τον κόμμα να το αναφέρουμε.
0: Πρόεδρε μου, φίλε μου, παρέχα παρέστη. Ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Είδα το θέατρο, την παρουσία δηλαδή των ανθρώπων της τέχνης του χωριού. Έμεινα έκθαμβος. Ήταν πάνω από 500 θεατές. Άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο, που αγαπάνε την τέχνη, που στηρίζουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν πίστευα ειλικρινά ότι υπάρχει τέτοιος δυναμισμός ελληνόπουλων, αγόρια και κορίτσια, μαζί με σένα, μαζί με τον ιερέα μας, μαζί με τους ανθρώπους του χωριού, που να κάνουν δράσεις οι οποίες ταρακουνάνε, θα πω πολλές φορές, αυτή την κίνηση των ανθρώπων των πόλεων που δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Ύπαιθρο, τι συμβαίνει δηλαδή στην, έτσι όπως λένε και οι πρωτευουσιάνοι, στην επαρχία, στα χωριά μας. Εγώ έμεινα έκθαμος.
1: Το δυστύχημα είναι ότι είμαστε 35 χιλιόμετρα περίπου από τη Θεσσαλονίκη και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το κοντινό χωριών, την ιστορία τους, τα ήθη και τα έθιμα, και μπράβο στους συλλόγους, σε όλους τους συλλόγους που προσπαθούν και έχουν αυτό το μεράκι να κάνουν μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις βασιζόμενοι πολλές φορές στην ιστορία του κάθε χωριού, του κάθε τόπου, που αυτό πιστεύω κάποια στιγμή να σταματήσει και να έχουμε πολλαπλάσιους επισκέπτες από, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από όλη την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ξέρεις τι προκαλείς τώρα, πώς να σου το πω τώρα, Δημήτρη μου, είναι μισή ώρα. Είτε από τον παλιό δρόμο, δεν θα πω να πας από τον καινούργιο. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί να πληρώσω και 3 ευρώ διόδια. Άστα, εγώ λέω τον παλιό δρόμο. Δεν είναι μισή ώρα να πας να δεις ένα χωριό πανέμορφο, εκδρομή. Αντί να πεις θα πάω να πιω τον καφέ μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, πού θα παρκάρω, θα με σκάσουν, θα μποτιλιαριστώ, θα βγουν 1000 παράπονα. Πάνε εκεί να γνωρίσεις δηλαδή ένα τόπο, το δικό μας τόπο, που είναι στολίδια. Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω όλες τις άλλες τις εκδηλώσεις που είναι κουραστικές από πλευράς υλοποίησης των εθελοντών. Αλλά όταν βλέπεις ένα σχήμα τέχνης θεατρικό, εκεί στέκεσαι με θαυμασμό, με προσοχή, με σεβασμό. Αυτό εισέπραξα εγώ όταν ήρθα στο χωριό.
1: Παραδείγματος χάρη, συγγνώμη που διακόψω Γιώργο, ο Προφήτης είναι παλιό μακεδονικό ελληνικό χωριό.
0: Ιστορικό.
1: Ιστορικό χωριό. Από τον Προφήτη ήταν ο Ευάγγελος Ζέρβας, ο Μακεδονομάχος, ο Αποστόλης Σπύρου, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, ο Πασχάλης Σουκαλάς. Το παλιό το όνομα ήταν Κλίσαλή, όταν δημιουργήθηκε η πρώτη κοινότητα το 18 αν θυμάμαι καλά. Μετά πήρε το όνομα από τον Άγιο του και ονομάστηκε Προφήτης μετά από κάποια δεκαετία περίπου, το 27-28. Έχουμε από φυσικά τοπία, έχουμε έναν επίγειο παράδεισο της Ζωοδόκ πηγή και την Αγία Παρασκευή, που ειλικρινά ήρθαν συνάδελφοί σου πρόσφατα να δούνε μια μόλυνση που γίνεται στο ποτάμι μας και δεν ξέρανε το μέρος. Και είπανε και οι ίδιοι προσωπικά θα έρθουν μόνο και μόνο να περάσουν καλά με τις οικογένειές τους σε αυτό το επίγειο παράδεισο. Είμαστε θρησκευόμενο χωριό, έχουμε τον Προφήτη Ηλία μας, έχουμε τον Άγιο Αθανάσιο, το παρεκκλήσι, έχουμε τα παρεκκλήσια της Ζωοδόκου Πηγής και Αγίας Παρασκευής. Και γι' αυτό με συγκινεί και το μεράκι και ο ζήλος των νέων, δηλαδή ο πιο μεγάλος 30 χρονών αν θυμάμαι καλά στο σύλλογο.
0: Μα αφού τα είδα, γονέα παιδιά είναι όλα. Ναι. Όλα παιδιά στη γυρολεξία.
1: Να περάσουν όλο αυτό και να διαφημίσουν τον Προφήτη. Επίσης, δεν είναι μόνο ο Προφήτης Ηλίας στο πανηγύρι μας και αυτές οι
0: ναι, εγώ θέλω να έρθω σε αυτά τώρα, να μάθουμε λίγο τα του τόπου. Ποιος είναι ο Προφήτης, πώς κατοίκους έχει, όταν έρθει ένας επισκέπτης ή κάποιος να πει κουράστηκα, θέλω να φύγω από την πόλη, θέλω να πάω σε ένα τόπο που να είναι κοντά στην πόλη, αλλά έξω από την πόλη, μπορεί να έρθει και να μείνει στον Προφήτη εκεί να επιλέξει ως τόπο διαμονής, να αγοράσει ένα οικόπεδο, ένα χωραφάκι, να κάνει ένα σπιτάκι, να αναπαλαιώσει ένα καινούριο σπίτι. Έχει όμως εκείνες τις υποδομές τις βασικές, ένα φαρμακείο, ένα μαγαζί για φαγητό, ένα σχολείο.
1: Ο Προφήτης, φίλε μου Γιώργο, είναι κεφαλοχώρη. Το κεφαλοχώρη της Ενότητας Εγνατίας του Δήμου Βόλβης. Κάποτε ήταν η έδρα του Δήμου εδώ.
0: Δήμο Εγνατίας, αν θυμάμαι καλά.
1: Δήμος Εγνατίας.
0: Τότε ήταν ο Δήμος Εγνατίας, όπου ήταν η έδρα Δήμου.
1: Έχουμε και το φαρμακείο, έχουμε και τα σούπερ μάρκετ, έχουμε και τα καφέ μας, έχουμε και τα σύγχρονα καφέ μας, τα ταβερνάκια μας. Στο βουνό επάνω υπάρχουν, όπως είπα, εκτός από την Αγία Παρασκευή, είναι ο οικισμός η Μικροκόμη, ένα ποντιακό χωριό που ανήκει στον Προφήτη.
0: Πώς κάτοικους έχει εκεί?
1: Είναι περίπου το χειμώνα, είναι περίπου 50 και το καλοκαίρι διπλασιάζονται και μπορεί και
0: καθαρά
1: παραπάνω.
0: Καθαρά ποντιακό χωριό.
1: Καθαρά ποντιακό χωριό. Και αυτοί έχουν τις δικές τους παραδόσεις. Είμαστε ένα με τους φίλους μας από τη Μικροκόμη. Προσπαθούμε και εκεί πέρα να μην τους λείψει τίποτα όσο γίνεται. Έχουν θέμα με το νερό, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Θα έρθει κάποιος τον Προφήτη, βέβαια, και θα περάσει καλά και να...
0: Ως τόπο διαμονής, δηλαδή να τον επιλέξει διαμονής. Γιατί. Γιατί να τον επιλέξει.
1: Γιατί να τον διαλέξει, γιατί έχει πόσιμο νερό.
0: Βασικό, πολύ βασικό αυτό. Όσο και αστείο να ακούγεται, είναι πολύ βασικό το πόσιμο νερό.
1: Ενέτη 2026, όντως πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Έχει ένα τεράστιο κάμπο για παραγωγές που ό,τι και να βάλεις, ό,τι και να σπείρεις θα βγει. Δεν θα γίνει ποτέ βιομηχανική μεγάλη ζώνη, βιοτεχνική ζώνη, λόγω της συνθήκης τραψάλτων λιμνών. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, το ότι θα έχει κάποιος τα πλεονεκτήματα του χωριού, να το πω έτσι, με 30 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Πολλοί άνθρωποι που δεν είναι από τον Προφήτη έχουν κάνει σπίτια εδώ, έχουν αγοράσει οικόπεδα και το κυριότερο που μας λένε είναι αυτό, είναι η ποιότητα ζωής. Είναι παλιό χωριό, χτισμένο, αντίλιο χωριό, από τους προγόνους μας, οι οποίοι διάλεξαν το καλύτερο σημείο, να το πω έτσι. Έχουμε εκπληκτικό κλίμα, δηλαδή όταν ξυπνήσεις το πρωί θα καταλάβεις ότι χόρτασες ύπνο πραγματικά και δεν έχεις μια ρουτίνα που να πεις όχι μωρέ, βαρέθηκα βρε αδερφέ.
0: Τώρα, πριν πάμε στο κάλεσμα, γιατί θα πούμε να έρθουν να το γνωρίσουν και όχι να το γνωρίσουν, να αγοράσουν, να έρθουν να μείνουν και να έρθουν να μείνουν γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Να. Κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, ποιες είναι?
1: Οι δυσκολίες, όπως νομίζω και όλα τα χωριά ανά την Ελλάδα, είναι αρκετές. Δηλαδή, ο προφήτης θα μιλήσω εγώ για το χωριό μου, για το δίκο μου. Θέλουμε από την πολιτεία λίγο να σκύψει το κεφάλι παραπάνω. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, είπες ότι να φύγουν από τον παλιό το δρόμο τον επαρχιακό. Γιατί να μην έχω το πλεονέκτημα εγώ, ο Θεσσαλονικέας, παραδείγματος χάρη, να έρθω στον προφήτη και να έχω, να ζω εδώ πέρα και να έχω μια μειωμένη τιμή στα διόδια ή ένα πάσο, ώστε να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι και να ανεβάσω τη ζωή του τόπου αυτού. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια ένωση με τα απέναντι χωριά, το Στίβο, στην Περιστερώνα, ώστε σε 5 λεπτά να είμαστε το ένα στο χωριό του αλλού και να μην κάνουμε τον κύκλο μέσω των λαγκαδικίων. Για ποιο λόγο να έχω εγώ λαδική διάβαση ανάμεσα στον προφήτη και στα λαγκαδίκια, ενώ θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα μια γέφυρα? Δηλαδή, νομίζω είναι αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ. Τα τελευταία χρόνια η περιφέρεια σκύβει το κεφάλι πάνω στα χωριά του τόπου μας και στον προφήτη συγκεκριμένα, και τους ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και κάποιος αντιπεριφερειάρχης προσωπικά. Αλλά θέλει να γίνει κάτι πιο γενικό, πιο μαζικό. Προσπαθεί ο Δήμαρχός μας, ο Λιάμας, δεν μας ξεχνάει, μας βλέπει, είναι σαν προφητιανός, πολλές φορές αγωνίζεται για τον προφήτη και για το κάθε χωριό του τόπου προς τιμή του. Αλλά και αυτός θέλει ένα στήριγμα από την πολιτεία, φαντάζομαι, και ο ίδιος ο Δήμαρχός μας.
0: Άλλα αιτήματα έτσι, τα οποία κάτι με τα νερά, εκεί με το ποταμό, με τα ριάκια, με δηλαδή
1: πρόσφατα,
0: γενικότερα.
1: Πρόσφατα δεν ξέρω αν παρακολούθησες, νομίζω το γνωρίζεις το θέμα, σίγουρα θα το γνωρίζεις. Τον επίγειο παράδοση που ανέφερα πάνω, με τα πλατάνια, με το ποταμάκι, με τα παρεκκλήσια. Ένα ποτάμι που και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα και πιάναμε ψαράκια, έχει καταστραφεί και η χλωρίδα και η πανίδα εκεί στο ποτάμι. Υπάρχει μόλυνση του ποταμού, δεν ξέρω από πού. Το αναφέραμε και σε μεγάλα κανάλια που κάνανε εκπομπές εδώ και δεν ξέρω το πώς δρομολογείται το θέμα από εδώ και πέρα. Θέλουμε πραγματικά οι αρμόδιες αρχές να σκύψουν το κεφάλι και εκεί. Το να πάω εγώ με το παιδί μου ή να παίξει στο ποτάμι, αυτό είναι απαγορευτικό πλέον. Ένα ποτάμι που πέφτει στο ποτάμι που ενώνει τη λίμνη Κορώνια με τη λίμνη Βόλβη, και στην ουσία η αλληλεία που υπάρχει στη λίμνη Βόλβη δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι τόσο υγιεινή, αν συνεχιστεί αυτό. Ο υδροφόρος ορίζοντας που υπάρχει από κάτω, αν μολύνεται, άμεσα θα έχει πρόβλημα το σχολάρι, το χωριό του Θανάση του Κέλλαρου με τον επικό όμιλο. Όλα είναι αλυσίδα. Για ποιο λόγο να καταστρέφουμε έτσι τη φύση, προς όφελος κάποιων, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Ζητάμε πραγματικά χθες πραγματικά να λυθεί αυτό το θέμα. Είναι το κύριο αυτή τη στιγμή που απασχολεί τον τόπο. Επίσης, αστική στην κοινωνία. Έχω ακούσει πολλά βήματα, έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και ο Δήμαρχός μας και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο πρώην Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κύριος Δωρής ο Σοκράτης, και τους ευχαριστώ πραγματικά και πιστεύω να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ώστε αυτός που θέλει να μείνει στον προφήτη να έχει το ευρώ, το 1,5 ευρώ πόσο είναι, δεν ξέρω, η αστική συγκοινωνία, να πηγαίνει στη μικρή βιομηχανική ζώνη που έχουμε στην περιοχή, που είναι ο Λαγκαδάς, συν τις εργασίες που υπάρχουν στην πόλη. Ο αδερφός μου πηγαίνει έρχεται, δουλεύει στην πόλη. Και πολλοί άλλοι εδώ πέρα, στην πρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο να μην έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε την αστική συγκοινωνία? Για ποιο λόγο οι ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε καλά με την νέα τεχνολογία να μην μπορούν να έχουμε ένα ATM να κάνουμε μια ανάληψη χρημάτων, βρε αδερφέ? Να περάσει, να πάνε στο Μανάβι και στο Παντοπολείο και να πληρώσουν με το μετρητό τους.
0: Μα ο τόπος είναι μεγάλος, έχει κοντά 1000 κατοίκους. Και όπως λες, να έχει ένα μηχάνημα να μπορεί να βγάλει λίγα χρήματα ένας ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος, δεν θέλει να μετακινηθεί.
1: Ναι, Ναι, θέλουμε για το χύψη λόγο θέλουμε μετρητά. Σε όλη την περιοχή, μα σε όλη την περιοχή, υπάρχει στα Λαγκαδίκια ένα ATM, το οποίο, αν είναι το μισό μήνα χαλασμένο, αναγκαζόμαστε να πάμε από τον επαρχιακό δρόμο στο Λαγκαδά για να κάνουμε ανάληψη μετρητών. Είναι, ή κατάθεση τέλος πάνω, κάποιος που θέλει να κάνει κατάθεση και οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτά μέσα σε γενικές γραμμές.
1: Αυτά
0: να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός ελαχίστου χρόνου πληροφοριών και διαφημίσεων, να επανέλθουμε για να κάνουμε ένα κάλεσμα, Πρόεδρε μου, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο να έρθει εκεί να γνωρίσει τον τόπο, να μεγενθηθεί ο τόπος, να τους αγκαλιάσετε όλοι σας και φυσικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς να σταθούν πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί δυσκολεύουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων, όπου δηλαδή κατά κάποιον τρόπο αρχίζουν και βαρυγκομούν, και αυτό είναι αρνητικό και για αυτούς που θέλουν να έρθουν, γιατί όπως θα πεις σε λίγη ώρα ότι ελάτε για αυτόν τον λόγο στο χωριό σας, περιμένουμε, έχει μεγάλη σημασία και η ποιότητα των ανθρώπων, φίλε Δημήτρη.
1: Σίγουρα.
0: Παίζει ρόλο η ποιότητα. Άμα πάμε σε ένα τόπο και αυτοί εκεί πέρα είναι δηλαδή που λέμε πολεμοχαρείς, τι να πάμε, να φύγουμε από Θεσσαλονίκη και να πάμε τώρα, πώς το λέμε, σε τόπο εχθρικό. Όχι, βέβαια, καθόμαστε εδώ στα αυγά μας.
1: Είμαι σίγουρος, όσο δεν βρεθήκαμε μαζί, όσο ήσουν στον προφήτη πριν 2-3 μέρες, το μόνο που σε έπρεξε είναι αγκαλιά και χαμόγελα.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε, αγαπητέ μου Πρόεδρε.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον πρόεδρο του προφήτη της τοπικής κοινότητας της ιστορικής, τον Δημήτρο Σαμαρά, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε τηλεφωνικά είναι σαν να είμαστε δίπλα ο ένας κοντά στον άλλον και να σας μεταφέρουμε ένα παλμό διαφορετικό, ένα θα έλεγα ήχο από την Ήπεθρο, από την ψυχή του ελληνισμού, που είναι η ξεχωριστή μικρή ή μεγάλη τόπη. Αγαπητέ μου Δημήτρη, προς το κλείσιμο, φθάνοντας, το κάλεσμά σου ποιο είναι, καρδιακά προς όλους τους ακροατές, αλλά ακόμα όμως και στους ετεροδημότες, τους απανταχού κατοίκους από το γενέθλιο του τόπου, τον ιστορικό προφήτη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε, όσοι δεν μας ξέρετε, ελάτε στον ιστορικό προφήτη. Γιατί αν υπήρχε μια εκδήλωση τώρα πρόσφατα για τον Άγιό μας, την προφητηλία μας, όλο το χρόνο υπάρχουν εκδηλώσεις όπως οι Αράπηδες στο Ραπλούκι που κρατάει από τα βάθη της τουρκοκρατίας, όπως επίσης είναι η Χελιδόνα όταν μπαίνει η Άνοιξη, όπως επίσης είναι το Κυριακή των Βαΐων, τα Κάλαντα του Λαζάρου και πολλά άλλα εθήματα που θα είναι χαρά να, να το βλέπουν και τα μικρά παιδιά να καταλαβαίνουν να μπαίνει ο ελληνισμός μέσα τους πραγματικά.
0: Αν κάποιος επιλέξει, Δημήτρη μου, να πει εγώ θέλω να έρθω, υπάρχουν οι δυνατότητες σαν πληροφορία εκεί στην κοινότητα, δηλαδή στους συλλόγους, να πει θέλω να βρω ένα σπίτι, θέλω να αγοράσω ένα χωραφάκι, δηλαδή θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα πληροφορίας? Και αν είναι δυνατόν έτσι, δεν θέλω να πούμε, να πούμε τόσο κάνει, αλλά είναι βατή μία τέτοια σκέψη οικονομικά, να πει κάποιος...
1: Είναι βατή και οικονομικά θα είναι πάρα πολύ καλή, από ενίκιο έως αγορά, είτε οικοπαίδου είτε και κάποιων σπιτιών. Γιατί λέω κάποιων σπιτιών, γιατί περισσότεροι επιλέγουν πλέον σιγά σιγά να μένουν εδώ. Είμαστε προάστιο της πόλης και θέλουν να μένουν εδώ. Σου είπα και πριν, φίλε μου Γιώργο, με τα υπέρ του χωριού όμως. Θα μείνουν όντως, πραγματικά θα ενθουσιαστούν στην αρχή και πραγματικά δεν θα το μετανιώσει όποιος θέλει να έρθει και ως επισκέπτης αλλά και ως μόνιμος κάτοικος πλέον.
0: Άρα το κάλεσμα είναι καρδιακό, είναι κάλεσμα
1: μέσα
0: ψυχής.
1: Μέσα από καρδιά. Μόνο με χαμόγελο, μόνο φιλοξενία ο προφήτης. Είμαστε έξω καρδιά κόσμος εδώ πέρα. Το έζησες και εσύ, έτσι είμαστε όλο τον χρόνο.
0: Και έχουμε και γήπεδο ωραίο, το περιποιείστε το γήπεδο. Μην ξεχνάμε και την ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Και τον ιστορικό προφήτη που ήταν και, είχε πάρει το κύπελλο επισημή τη δεκαετία του 80. Άλλο ένα ιστορικό κομμάτι του προφήτη. Όπως και ο πολιτικός σύλλογος, όπως και γενικά
0: ήταν,
1: το χωριό μας όλο.
0: Δημήτρη, όταν έπεσα και ως διαιτητής εδώ στα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείου Μακεδονίας, ήταν από τα γήπεδα τα οποία ήταν κατά πράσινο, τα πρώτα χρόνια δεν ήταν όλα τα γήπεδα πράσινα. Επί Διονυσίου Ψωμιάδη άρχισαν να μπαίνουν τα λιθαράκια και μετά γίνανε κοτρώνες, πέτρες μεγάλες. Τα γήπεδα τουλάχιστον για την Α1, μετά την Α να είναι καταπράσινα. Ο προφήτης όμως είχε. Και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν πάντοτε ευγενής. Οι φύλαθλοι, παύλα, κάτοικοι του χωριού, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό της κουλτούρας αυτού του τόπου, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ξεχωριστοί.
1: Αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε. Τι σημαίνει αυτό που είπες Γιώργο όμως? Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και αγαπάνε τον τόπο τους. Γι' αυτό το γήπεδο ήταν έτσι. Γι' αυτό οι εκδηλώσεις έχουν πάντα επιτυχία. Γιατί από τότε που ήταν νέοι οι άνθρωποι εκείνοι που μεγαλώσαν ηλικιακά για την ομάδα, συνεχίζεται αυτό και στην ομάδα, συνεχίζεται και στον πολιτιστικό σύλλογο. Και εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να το συνεχίσω και να είμαστε ενωμένοι όλοι, οι θεσμικά εκλεγμένοι, ώστε να προοδεύσει κι άλλο ο τόπος.
0: Είπες τη λέξη κλειδί, ενωμένοι. Αυτό χρειάζεται η πατρίδα, η Ελλάδα μας. Να είσαι καλά, Προεδρέ μου, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη Σαμαρά.
1: Καλεσμένοι στο χωριό.
0: Ραντεβού για καφέ. Για καφέ στο προφήτη.
1: Και ό,τι άλλο αγαπάτε.
0: Το χαμόγελό σας. Το χαμόγελό σας.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Γεια, φίλε μου Γιώργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος. Να πάμε τώρα σε ένα ποντιακό χωριό. Δάφνη Ακροποτάμου, η ιστορική ομάδα ποδοσφαίρου, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος του Πολιστικού Συλλόγου, Ποντιακός Πολιστικός Σύλλογος Ακροποτάμου, ο Σάββας ο Καριτσινίδης, ένας νέος άνθρωπος. Ακούγοντας όμως πρώτα ένα τραγούδι, έτσι θα έλεγα, για τη μάνα, για τη μάνα. Αχ, μάνα που λέμε. Από τους Κωνσταντίνο και Μαθαίο Τσαχουρίδη.

0: Αγαπητέ μου Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Όλα καλά.
0: Στα ποντιακά, στα ποντιακά λέμε ντονουνίζ. Ακούγοντας το τραγούδι αυτό, γυρίζει ο χρόνος, ξέρεις, γύρω από την οικογένεια, γύρω από τον πατέρα, τη μάνα, τους παππούδες. Και κυρίως θυμάμαι τον πόντιο Σάβα μου, τον παππού μου, τον Χρήστο, τον Αντωνιάδη, που όταν μιλούσα μαζί του, καλάτσευα έτσι λίγο ποντιακά, προσπαθούσα να μαθαίνω κάποιες λέξεις, γιατί το χωριό μου εδώ Ιρά είναι ντόπιο χωριό και η νύφες ήταν, όπως και η μητέρα μου, η κερά Σοφία, ποντιακής καταγωγής. Και όλο τον έλεγα, δηλαδή, παππού μου, ντόνουνις, και μου έλεγε, Γιωρί Καπουλόπο, μου λέει, την πατρίδα μ' αραεύωσε, λέει, την πατρίδα μου, λέει, την πατρίδα μ' έχασα. Μέχρι να κοιμηθεί στα 94 του, είχε έρθει στην ηλικία των 16 ετών από την πατρίδα, την περιοχή της Σάντας, όλο μιλούσε για την πατρίδα. Εσείς είστε ένα χωριό κατά κύριο λόγο ποντιακό χωριό.
1: Καθαρά ποντιακό χωριό.
0: Καθαρά ποντιακό.
1: Καθαρά ποντιακό χωριό.
0: Αυτά τα ακούσματα των παππούδων, των γιαγιάδων, σας συντροφεύαν, σας συντροφεύουν ακόμα και σήμερα?
1: Εμείς οι πιο νέοι, όσοι ζήσαμε προπαππούδες, εγώ είχα την τύχη να ζήσω και προπαππού και προγιαγιά, κάποια ακούσματα και για το πώς ήρθανε, πώς οι τραβήξανε, τα έχουμε. Οι πιο μεγάλοι φυσικά τα έχουν ακόμα περισσότερο, τα ζήσανε. Εμείς είμαστε μετέπειτα γενιές και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοσή μας,
0: τα ήθη, τα έθιμα.
1: Τα ήθη, τα έθιμα, όλα, ό,τι,
0: όλα ό,τι έχουν να κάνουν, όλα ό,τι έχουν να κάνουν με αυτόν τον τόπο, τον ξενιτεμένο, τον ξεριζωμένο, τον ελληνικό, τον απανταχού ελληνισμό, τις αλυσμόνιτες πατρίδες και βέβαια όμως το στέριο μας στην περιοχή αυτή του Ακροποτάμου, το μοναδικό τόπο. Ο σύλλογός σας πότε ιδρύθηκε?
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1980.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι. Έχουμε τώρα 46 χρόνια, κλείνουμε φέτος. Ένα μικρό χωριό πλέον.
0: Πόσους κατοίκους τώρα, σήμερα?
1: Περίπου 400 κάτοικοι είμαστε.
0: Καλά είστε. Καλά είστε. Καλά είστε, Σάβα μου, καλά είστε. 400 σίγουρα, όμως ήταν ήδη πλάσιοι.
1: Ήτανε, ναι, ήτανε.
0: Πάντως ομάδα ποδοσφαίρου έχετε πάντοτε.
1: Έχουμε. Είχαμε ένα κενό, 15 χρόνια περίπου είχε σταματήσει η ομάδα, αλλά από το 2011 και μετά τώρα 15 χρόνια συνεχόμενα
0: η ομάδα... Είστε συνέχεια στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Ναι. Και το γήπεδο σας είναι και αστέρι το γήπεδο σας.
1: Ναι, ναι.
0: Κουρεμένο, περιποιημένο, καθαρό.
1: Είναι καινούργιος ο χλωροτάπητας. Αλλά η ομάδα και η ομάδα και ο σύλλογος τώρα τα διοικούνται από νέα άτομα.
0: Όπως. Όπως, πάμε στο σύλλογο. Ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο, ποιο είναι, ποιοι είστε?
1: Είμαι εγώ, είναι ο Χάρης Ολιβάρδας, ο γραμματέας μας, είναι ο Χαχαμίδης ο Στάθης που είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, είναι η Κατερίνα η Βασιλιάδου που είναι η ταμείας μας και τα μέλη μας είναι η Καρυπίδου η Ελισάβετ, είναι η Κασιανή η Κουλούμογλου και η Αγαπίδου η Καλλιόπη. Τώρα μιλάμε για παιδιά, είναι 7 άτομα το συμβούλιο. Φυσικά το συμβούλιο είναι
0: νέα
1: για,
0: παιδιά
1: να,
0: όλα.
1: Νέα για
0: παιδιά.
1: Να λέμε ότι είναι συνέο. Ο μεγαλύτερος είμαι εγώ που είμαι 42 χρονών.
0: Καταλαβαίνω. Άρα εσύ είσαι κατά κάποιο τρόπο, να μην το πω με την έννοια τη βουκολική, τη κτηνοτροφική ο βοσκός, θα την πω με την ομολογιακή. Είσαι ο ποιμενάρχης, είσαι ο μπαμπάς εσύ.
1: Είμαστε μια πολύ δυνατή παρέα. Και δεν είναι μόνο αυτή η παρέα. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να...
0: Τα μέλη πόσα είναι? Μέλη, φίλοι, εγγεγραμμένοι, ενεργοί.
1: Περίπου 80 ενεργά μέλη.
0: Σημαντικός αριθμός. Πολύ σημαντικός.
1: Ναι, για τον αριθμό των κατοίκων του χωριού είναι σημαντικός ο αριθμός. Και το σημαντικό του είναι ότι πλέον είναι, μπορεί ο μεγαλύτερος να είναι 65 χρονών.
0: Να πάμε λίγο στα τμήματά σας. Τι τμήματα έχετε?
1: Έχουμε 3 χορευτικά τμήματα. Έχουμε το παιδικό τμήμα. Έχουμε το τμήμα εκμάθησης και είναι ενηλίκων και εκμάθησης, το ονομάζουμε, είναι μαζί. Και έχουμε και το τμήμα των παραστάσεων, το οποίο πηγαίνει στα φεστιβάλ και τα λοιπά που μου όπου υπάρχει.
0: Άλλες δράσεις που κάνει μέσω τμήματων ο Σύλλογος.
1: Χορευτικά τμήματα έχουμε καθαρά. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια θεατρική ομάδα κτλ. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά και ότι από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε τμήμα ποντιακής διαλέκτου.
0: Πολύ σημαντικό και μπράβο,
1: ναι,
0: και μπράβο,
1: γιατί
0: και μπράβο.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε τα πάντα, αλλά δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, χάνουμε, οπότε κάπως έτσι αρχίζει και χάνεται η γλώσσα μας. Πρέπει να κινηθούμε κάπως ώστε να κάνουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να κρατήσουμε, έστω όσοι μπορέσουμε, να κρατήσουμε και τη γλώσσα μας. Και το σύλλογος έχει τμήμα γυμναστικής, κάνουν για μεγάλες γυναίκες και παιδιά μέσα στη εβδομάδα δύο φορές. Έχουμε τμήμα φωτογραφικής για τα παιδιά μας.
0: Πολλά.
1: Χρησιμοποιούμε το σύλλογο μία φορά την εβδομάδα σαν παιδότοπο, να το πούμε, το κτίριό μας, για να μαζεύονται τα παιδιά όλα του χωριού, να παίζουν, πίνουμε μεγάλη τον καφέ μας εμείς, έχουμε τα παιδιά μας μέσα, βλέπουν ταινίες, διάφορες δραστηριότητες. Και τις πρόβες μας που είναι η Κυριακή, που είναι ο σύλλογος γεμάτος, για να έρχεται ο κόσμος να βλέπει τις πρόβες, περνάμε καλά, είναι ένα γλέντι κάθε Κυριακή.
0: Τους δίνεται ζωή. Απίστευτη ζωή δίνεται στο χωριό και τους μόνιμα κατοικούντες, αλλά και τους ετεροδημότες να έρχονται στο γενέθλιο του τόπο, να παρακολουθούν ποιες δράσεις όλο τον χρόνο. Εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι ετεροδημότες και οι φίλοι του χωριού.
1: Είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή της χρονιάς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, η αρχή της χρονιάς ξεκινάει με τα Θεοφάνεια. Παραδοσιακά ο Ακροπόταμος. Δεν θυμάμαι εγώ από μωρό παιδάκι να μην υπήρξε καμία χρονιά ώστε να μην πέσουν στο ποτάμι, περνάει ο αξιός από εδώ, να μην πετάξει ποτέ ο παπάς στο σταυρό στο ποτάμι. Έχουν τύχει χρονιές με πάγους, να σπάνε τους πάγους για να πέσουν μέσα να πιάσουν το σταυρό. Μετά ο σύλλογος διοργανώνει, μετά την επιρρύψη του σταυρού στον ποταμό αξιό, ο σύλλογος διοργανώνει ένα τραπέζι, ένα γλέντι για όλο τον κόσμο. Αφιλοκερδός, δηλαδή δεν είναι για να έρθεις να πληρώσεις, να κάνεις κάτι, είναι όλα από το σύλλογο, είναι μια μέρα έτσι, με ήχο, με μουσική, με παραδοσιακά δέσματα, τανωμένο σουρβά, οτία, πεσία, πυροσκή, με τέτοια πράγματα. Χορεύει ο κόσμος, διασκεδάζει, άλλες φορές προτιμάμε, θέλουμε να το κάνουμε στην πλατεία του χωριού, αλλά είναι λίγο καιρός, είναι λίγο δύσκολος, αλλιώς γίνεται στο κτίριο του συλλόγου. Μετά άλλες δράσεις, μετά ξεκινάνε, πάντα κάνουμε μια αποκριάτικη έτσι, ένα πάρτι αποκριάτικο για τα παιδάκια περισσότερο κτλ. Έχουμε στις 19 Μαΐου, δεν κάνουμε και την ημέρα την ίδια μέρα, κάνουμε λίγο πριν, λίγο μετά, σε συνεργασία με τους άλλους τρεις συλλόγους που είναι εδώ, τους γειτονικούς ποντιακούς συλλόγους του Καστανά, του Προχώματος και του Παλιού Αγίου Νερίου. Κάνουμε μαζί κάθε χρόνο κοινή εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Αυτές είναι οι δράσεις σας, δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι που ερχόμαστε, τώρα δηλαδή, ας το πω, οι μεγάλες σας εκδηλώσεις, ποιες είναι?
1: Ξεκινάμε φέτος μία νέα, τώρα το Σάββατο, 25 Ιουλίου, ξεκινάμε μία νέα εκδήλωση.
0: Όπως?
1: Μια καινούργια, η οποία είναι πλέον μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι η εκδήλωση καινούργια που ονομάζεται «Σμίγουν οι ρίζες». Είναι την παραμονή της Αγίας Παρασκευής που έχουμε το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο ποτάμι μας. Εμείς στην πλατεία του χωριού θα αναβιώσουμε τα παλιά πανηγύρια με χορευτικά.
0: Είναι συγκινητικό.
1: Χορευτικά από κάθε ράτσα, να το πω.
0: Σάβα μου, από κάθε εθνοτοπική ομάδα. Μια ράτσα είμαστε ελληνικοί και να είμαστε περήφανοι. Σάβα μου, είναι πολύ έτσι, έχει νόστο, έχει θαλπορή, έχει αγάπη μέσα η λέξη. Τα παλιά πανηγύρια, τα παλιά μοχαπέτια, να πούμε.
1: Αυτό που μας έλειψε τα τελευταία χρόνια, παλιά, εγώ όσο θυμάμαι ότι ήμουν παιδάκι και χορεύαμε με το σύλλογο, γινόταν στην πλατεία. Δεν υπήρχαν τα μεγάλα τα γλέντια, αλλά υπήρχε αυτό. Θα έρθουν διάφορα χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές, θα παρουσιάζανε χορευτικά, ήταν διαφορετικά. Μετά όταν σταμάτησανε επικοινότητας, τότε γινόντουσαν αυτά. Όταν άρχισαν να γίνονται οι Δήμοι και οι Δήμοι μεγαλώσανε και παραμεγαλώσανε, μετά άρχισαν να μην μπορούν να γίνονται αυτά. Οπότε ανέλαβε ο σύλλογος. Ο σύλλογος αναγκαστικά και στα πανηγύρια πρέπει να βγάλει κάποια χρήματα για να βιοποριστεί.
0: Και να...
1: Οπότε χαλάσανε λίγο τα πανηγύρια.
0: Και να, και να μέσα από το βιοπορισμό, έτσι ακριβώς τον εθελοντικό, για να είστε παρόντες και υπερήφανοι στις δράσεις σας, έχετε και κοινωνική παρουσία. Είσαστε κοντά στους συνανθρώπους σας, κοντά στο χωριό.
1: Ναι. Εμείς τα τελευταία 3 χρόνια που είμαστε διοίκηση, μαζί με τους πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι από γύρω μας και ίσως είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διοίκησης αυτής, θέσαμε κάποια πράγματα όταν μπήκαμε, κάποιες ιδέες. Είπαμε ότι κάθε χρόνο ένα budget,
0: ένα χρηματικό
1: θα
0: ποσό.
1: Μένει ένα, ναι, ένα χρηματικό ποσό, θα μένει ένα χρηματικό ποσό για να μπορούμε να βοηθάμε κάποια σπίτια που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Κάποιους αδύναμους συνανθρώπους μας, ναι, χωρίς δηλαδή τα μπούρλα, την... χωρίς φωνές, χωρίς ανακοινώσεις.
1: Οι περισσότεροι στο χωριό δεν το γνωρίζουν κιόλας και δεν είναι και για να λέμε, δεν θέλουμε να λέμε ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Βοηθήσαμε φέτος 2 σπίτια με τη θέρμανσή τους, εξ ολοκλήρου από το σύλλογο η θέρμανση για τα σπίτια αυτά. Και προσπαθούμε και σε άλλα κομμάτια, όπως ήταν φέτος του... στον Άγιο Αθανάσιο εδώ κοντά μας στο χωριό.
0: Ο μεγάλος έχει, τόπος, ναι.
1: Ναι, το ειδικό δημοτικό σχολείο που έχει και νηπιαγωγείο, που είναι με παιδιά με κάποια προβλήματα. Προσπαθήσαμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι τρομεροί άνθρωποι που αυτό έργο τους εκεί. Προσπαθήσαμε και εμείς με ό,τι έχουμε και φέτος πάλι θα βοηθήσουμε. Σε ό,τι χρειάζονται από υλικά, από τέτοια, να συνεισφέρουμε και εμείς ώστε να βοηθάμε και σε τέτοιο κομμάτι.
0: Δηλαδή, άρα οι δράσεις σας, οι κοινωνικές, είναι πολύ έντονες. Είναι ανθρωπιστικές δράσεις.
1: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι μετά το μαζί, όχι μετά, μαζί με το να κρατάμε την παράδοσή μας. Πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Να μπορούμε να κάνουμε... να βοηθάμε ένας τον άλλον, να δεν μπορεί να περπατήσουμε αλλιώς. Διαφορετικά δεν περπατάει το πράγμα.
0: Σάβα μου, διαφορετικά δεν περπατάει η πατρίδα, η Ελλάδα. Όσο θέλουν να μας κάνουν αριθμούς, τόσο σε άβυσο πηγαίνουμε και σε μεγάλους γκρεμούς. Αυτό που κάνετε εσείς λέγεται ανθρωπισμός, λέγεται ελληνισμός, γιατί ο ελληνισμός είναι φως και είναι μεταλαμπάδευση αξιών. Να κλείσουμε με ένα κάλεσμά σου να έρθουν να γνωρίσουν τον Ακροπόταμο, να δουν το γήπεδο, να πιούν εκεί τον καφέ τους, να πάρουν και καρπούζια, γιατί Ακροπόταμο σημαίνει και καρπουζοπαραγωγή. Εκεί ο τόπος, δηλαδή τα χωριά, τα συγκεκριμένα, το δικό σας, το Πρόχωμα, ο Καστανάς, εκεί στο...
1: κατά κύριο λόγο, ο Καστανάς και το Πρόχωμα, ναι, τα τελευταία χρόνια.

0: ονόματα, για παραδοσιακά μεγάλα ονόματα, είναι κάθε χρόνο.
1: Όπως, μπορώ να τους αναφέρουμε γρήγορα.
0: Αν 14 Αυγούστου, ναι, έχουμε Κώστα Θεοδοσιάδη, έχουμε Γιώργο Εμμανουηλίδη, Σοκράτη Μουρατίδη, έχουμε τον Μιχάλη το Σιώπη, έχουμε την Αναστασία την Ευθυμιάδου, 15 Αυγούστου έχουμε τον Αλέξο Μπαρχαρίδη, έχουμε τον Γιώργο το Σοφιανίδη, πάλι είναι ο Γιώργος Εμμανουηλίδης και ο Σοκράτης ο Μουρατίδης, οι οποίοι είναι, όχι γέννημα θρέμα, είναι αδέρφια μας και είναι πάντα στις εκδηλώσεις μας. Έχουμε τον Γιαννάκη του Χατζηφωτίου Καλαρίνο. Και πολλοί καλλιτέχνες.
1: Άρα, οι δρόμοι οδηγούν τις
0: δύο
1: ημέρες
0: βραδιές,
1: εκείνες.
0: Δύο βραδιές δυνατές.
1: Οι μέρες είναι κοντινές, τα χιλιόμετρα είναι ελάχιστα, δηλαδή πας μια βόλτα.
0: Μισή ώρα από το κέντρο
1: της Θεσσαλονίκης. Από το Βαρδάρι είναι μισή ώρα. Τραγουδώντας δηλαδή φτάνει στον Ακροπόταμο.
0: Ακριβώς.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω πολλά ευγέ. Διότι είστε, θα το τονίζω στον καθένα ξεχωριστό σύλλογο, στο κάθε μέλος, σε όλους εσάς που πασχίζετε θελοντικά για την παράδοση ή θιέθημα του ελληνισμού, που σημαίνει ότι εσείς είστε οι πρεσβευτές του ελληνισμού. Σας αξίζω πολλά εύγε. Σας ευχαριστώ όλους. Φίλε μου Σάβα, να είσαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Φτάσαμε στο τέλος, φίλε Δημήτρη μου. Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρο Κυριαζή, τον καθηγητή μας από το Καλοχώριο, το χωροδιδάσκαλό μας, το Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλοχωρίου, όπου είναι χωροδιδάσκαλος, καθηγητής εκεί στο Καλοχώριο, που μας τίμησαν στην Κύπρο, τώρα οι σκέψεις λιγάκι, Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα, είναι λίγο μπερδεμένο αυτό το, θα έλεγα, αυτή η μίξη. Όμως μας τίμησαν φορώντας τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές στολές του Τσολιά, του Εύζωνα στην Τουρκία. Το Θανάση τον Κέλαρο που μας έβαλε στα μυστικά στο κάτω σχολάρι των Φιλίππων, του Υπηκού Ομίλου. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρο Σαμαρά, τον πρόεδρο του Προφήτη, και το κάλεσμά του να πάμε να γνωρίσουμε τον Προφήτη τον ιστορικό. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Κώστα το Σπανδόνι του Ευαγγελισμού του Πολιτιστικού Συλλόγου, που μας είπε μεταξύ άλλων και τα της ομολογίας μας και των θαυμάτων που συμβαίνουν εκεί από τον παππού, όπως αναφέρει τον Άγιο Λάζαρο, και φυσικά το Ποντιόπουλο, το Σάββα, τον Καρατσινίδη, που μας είπε τόσα ωφέλιμα και μέσα από τις κοινωνικές ευαισθησίες τους εκεί του συλλόγου στον Ακροπόταμο, που πασχίζουν και νοιάζονται το συνάνθρωπό μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και συνεχίζει Λάζαρος Λαζάρου, ακούγοντας εμείς ένα ωραιότατο τραγούδι, θα έλεγα εμψύχωσης, ανάτασης ψυχής για τους αλίγιστους στις ιδέες, στις αξίες, στους κώδικες αξιών και στις ελληνοπρέπειας, στις πράξεις, στις καθημερινές. Γεννήθηκα να στέκομαι.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 με

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου και καίγεται ο τόπος. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως, βεβαίως, ο ένας και μοναδικός. Καλησπέρα σας, κύριε Πανάρετε. Θα τα πούμε όλα σήμερα, θα τα δούμε όλα παρέα.

Αύριο Τετάρτη, μισή χώρα σε κόκκινο συνεγερμό για πυρκαγιές. Η υπόλοιπη χώρα στο κίτρινο, στο 3 δηλαδή, όχι στο 5 όπως είναι.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην... να μην παραλείπει καθημερινά να δείξει πόσο λάθος κάναμε για αυτόν που τον θεωρούσαμε φιλιρινιστή.

Και όχι τίποτα άλλο, δεν βγαίνει και κανένας στην Αμερική να το πει. Ρε Ντόναλντ, τελικά εσύ πολύ πόλεμο χάρισμα βγήκες, ρε αδερφάκι μου. Ενώ πριν από μερικούς μήνες ήθελες τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν βγαίνει κανείς να το πει. Ούτε κανένας από τους συμπατριώτες του, ούτε κανείς από τον υπόλοιπο κόσμο, ούτε κανείς από τους εν Ελλάδη πολέμιους, αλλά και υποστηρικτές του. Κανένας. Ρε Ντόναλντ, μήπως μας βγήκες πολύ πολεμοχάρης.

σήμερα ουσιαστικά κορυφώνεται αυτός ο μίνι καύσωνας που ξεκίνησε από το Σαββατοκυριακό. Καθώς για αύριο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή αν σήμερα έφτασε τους 36, αύριο θα φτάσει στους 33. Όπερ σημαίνει ότι αύριο η θερμότερη ώρα της ημέρας θα έχει θερμοκρασίες σαν έτοτε την ώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο σας κάνει διαφορά αυτό. Σε κάθε περίπτωση προσέχετε, ειδικά τους ηλικιωμένους, ειδικά τα μικρά παιδιά. Πολλά νερά, καθόλου αλκοόλ. Αν θέλετε και πρώιμες προβλέψεις, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, όχι ιδιαίτερα σοβαρή, και γύρω στους 32, ενώ για την Παρασκευή οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι περιμένουν βροχούλα.

Θα μου πεις για κάτσε ρε Λαζάρο. Εδώ πέρα εμείς ακούμε στα δελτία, ακούμε παντού, στα site, αύριο 43 βαθμούς κτλ. Ναι, δεν είπε κανένας όχι. Εγώ σας λέω τι προβλέπετε για τη Θεσσαλονίκη. Δεν σας λέω για το τι προβλέπετε για τα νησιά του Σαρονικού. Αύριο λοιπόν αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Το κόκκινο αύριο Αττική, Θερέλαδα, Πελοπόννησος. Μάλιστα περιμένουν η θερμοκρασία στην άσφαλτο στην Αθήνα, να φτάσει τους 60 βαθμούς. Αύριο στην Αττική περιμένουν κανονικότατο καύσωνα γύρω στους 43. Στη Θεσσαλονίκη 10 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη και κάνει ζέστη.

Τώρα σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, έχουμε μεταβολή με καταιγίδες και τόσες θερμοκρασίες και τα 8 με 10 βαθμούς, και τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την Κεντρική Μακεδονία.

Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως, μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε ο Υπουργός, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής.

Στο πεντάρι αύριο ο ακραίος κίνδυνος, Αττική, Στερεά και Πελοπόννησος. Στο τεσσάρι ωστόσο, Αρκαδία, Λακωνία στην Πελοπόννησο, Ιτωλοκαρνανία και Αχαΐα, Φωκίδα και Εύβοια στη Στερεά, στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία, στο τεσσάρι, το Κιλκής και η Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και η Ρόδος στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

τρομοκρατικό χτύπημα χαρακτήρισε η Αφροδίτη Νέστορα τη φωνική επίθεση με γκαζάκια που δέχτηκε στο σπίτι της και από την οποία επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια.

Με αφορμή και την προφυλάκηση του τέταρτου κατηγορούμενου για την υπόθεση, η Αφροδίτη Νέστορα υπογραμμίζει πως επιθυμεί μια δίκαιη δίκη για όλους τους εμπλεκόμενους, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η ποιοτική διαφορά που διαχωρίζει τη δημοκρατία από την τρομοκρατία.

0: river.
1: Δεν έχω ζητήσει ακόμη από την κυρία Νέστορα να μιλήσει. Θα το κάνω τις επόμενες ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι λόγω πένθους προφανώς και δεν ήθελα τώρα να τηλεφωνήσω για να ζητήσω συνέντευξη. Προφανώς και η απώλεια δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Ωστόσο κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες θα τη ζητήσω να είναι μαζί μας και να μιλήσουμε για όλα. Τόσο για την εμπειρία της όσο και για το τι σκέφτεται για την επόμενη μέρα, για το από εδώ και πέρα.

Κοιμόμουν και ξαφνικά βρέθηκα με το κεφάλι έξω από το παράθυρο, λέει ο επιβάτης της Ryanair, ο οποίος έζησε τον εφιάλτη στον αέρα. Όλοι θυμόμαστε τον Σέρβο, ο οποίος ακούει στο όνομα Γιούμπι Σακάροβιτς, ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη, όταν το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν να κρέμονται έξω από το αεροσκάφος, ενώ η σύζυγός του κρατιόταν απογνωσμένα από τα πόδια του για 5 λεπτά.

Ένα μέρος του κινητήρα είχε αποκολληθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης και χτύπησε το παράθυρο. Το έσπασε. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μετά από το περιστατικό.

Ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και για διατάραξη κοινής ειρήνης ασκήθηκε στον 25χρονο και την 32χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα χθεσινά επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τέταρτου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Ο εισαγγελέας τους παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικαίου Θεσσαλονίκης, ωστόσο η δίκη ανεβλήθη για τέλη Ιουλίου και αφέθησαν ελεύθεροι. Ενώ από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη το γνωστό σκηνικό, συγκέντρωση προς συμπαράσταση των συλληφθέντων, αυτή τη φορά απέναντι από τα δικαστήρια και με έντονη αστυνομική παρουσία γύρω τους.

το μεταξύ συνεχίζει να κρατάει κόντρα η οποία προέκυψε μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραπέμψει τελικά για πλημέλημα τους 4 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά με τον Δημήτρη τον Κούβελα. Επί 122 μέρες συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζοντας τη δημόσια συζήτηση περίπου ως εγκληματίες, ανέφερε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι κανένας δεν κατηγορείται για παράνομο πλουτισμό. Ο ίδιος έκανε λόγο για αποκατάσταση της αλήθειας.

στο ΣΥΡΙΖΑ ως επιθετική χαρακτήρισε ο Νίκος Παπάς τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί κλεισίματος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορικός κύκλος, μάλιστα. Ιστορικός ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν λέω τίποτα, υπάρχουν και άνθρωποι έξω που το πιστεύουν αυτό, οπότε δεν το σχολιάζω. Εξάλλου ο Τσίπρας το είπε. Ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, επισήμανε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, δημιούργησε νέο φορέα και ζητά την ψήφο των πολιτών για εκείνον και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε πως παρότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική σε άλλα κόμματα, επισημένοντας την έλλειψη προοπτικών συνεργασίας, δεν έχει ισχυριστεί ποτέ ότι αυτά έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό. Ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Ο ίδιος ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη καταλήξει στην εκτίμηση πως υπάρχει χώρος που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Πλήρως αναμενόμενο βεβαίως αυτό, εν όψη και των εκλογών. Πάντοτε η απερχόμενη κυβέρνηση μοιράζει κάποια λεφτά, κάποια παραπάνω λεφτά πριν τις εκλογές, ώστε να βρει άδεια τα ταμεία η επόμενη. Ένας φαύλος κύκλος που έχει ανοίξει στην Ελλάδα εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Καλά το εκατομμύρια μέσα σε εισαγωγικά, εντάξει, ποιητική αδεία ήταν κύριε Πανάρετε. Γουρλώνει και τα μάτια. Πάμε σε διαφημίσεις σας παρακαλώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι...

0: Είναι Τρίτη, είναι 21 του Ιούλη. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη τον Κουβελά, βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε
1: εγώ
0: κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Λαζάρο, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές μας, βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, καλά, ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ θυμάμαι...
1: Όσο επιμένουν κάποιοι να θέλουν τις εκλογές τώρα εδώ κοντά, το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, τον Οκτώβριο, τον Αύγουστο ενδεχομένως, ας θυμίζουμε.
0: Αύριο.
1: Χθες, θα έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, αλλά είναι από αυτούς που τρέμουνε μην τυχόν και γίνουν τώρα εκλογές, γιατί βλέπει ότι το κοντέρ, η βελόνα, όχι έχει κολλήσει για το Πασόκ, πάει προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης είναι να γίνουν εκλογές.
0: Καλά, και τον κύριο Ανδρουλάκη δεν είμαι και τόσο. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, ζητώντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση στρεβλών πρακτικών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων. Κύριε Κούβελα, οι βουλευτές εστιάζουν στα υψηλά ποσοστά προμήθειας, στις πρακτικές διαδικτυακής προβολής και τις dark patterns, ανησυχίες που έχουν εκφράσει και φορείς του κλάδου. Ενώ ζητείται και νομοθετική παρέμβαση για τον περιορισμό των προμηθειών, την απαγόρευση παρακράτησης επί του ΦΠΑ και την αξιοποίηση των πορισμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Διασφάλιση Υγιούς Ανταγωνισμού. Τώρα αυτό το τελευταίο, συγγνώμη, μου ακούγεται λίγο ως ανέκδοτο αναφορικά με τον ανταγωνισμό και θα εξηγήσω αν θέλετε και γιατί, αλλά να σας δώσω το λόγο να κάνετε ένα σχόλιο. Καρχήν να πούμε, είσαστε μεταξύ αυτών που συνυπέγραψαν την ερώτηση? Ελάτε.
1: Δεν συνυπογράφω την ερώτηση αυτή, κύριε Λαζάρου. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με οποιαδήποτε παρέμβαση συναδέλφων βουλευτών ή κομμάτων που θα δώσουν όθηση στον ελληνικό τουρισμό και θα εξυπηρετήσουν τον τουρίστα, ο οποίος τελικά είναι καταναλωτής. Άρα λοιπόν, λιγότερες προμήθειες, ναι, απλούστερη χρήση αυτών των πλατφορμών όπου γίνονται κρατήσεις δωματίων κυρίως και ξενοδοχείων, διανυκτερεύσεων είναι αυτές οι πλατφόρμες, και βέβαια όσο λιγότερα παιχνίδια παίζουν οι πλατφόρμες, διότι προβάλλουν ή προωθούν ή φέρνουν μπροστά κατά την αναζήτηση δωματίου, φέρνουν μπροστά συγκεκριμένες στοχευμένες εταιρείες, επιχειρήσεις οι οποίες είναι πελάτες τους και κάτω από το τραπέζι, καταλαβαίνετε ότι αυτό και δεν τον ανταγωνισμό περιορίζει, αλλά και τους καταναλωτές, εμάς, τους πολίτες.
0: Τώρα να πω εγώ κάτι, αν θέλετε, θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο, αν θέλετε ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Και αν θέλετε μπορείτε βεβαίως μετά να πάρετε την πάσα εσείς και να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά θα σας πω το εξής, ότι ναι μεν είναι προς κάποια σωστή κατεύθυνση αυτή η ερώτηση, αλλά θα σας πω το εξής, ότι δεν αγγίζει επουδενή ούτε το μεγαλύτερο ποσοστό του φαινομένου ποιος νοικιάζει, τι νοικιάζει και πού το νοικιάζει εν μέσω της θερινής περίοδου στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση.
1: Σωστά το παρατηρείτε.
0: Αυτό έχω να πω εγώ. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ειδικά το βράδυ μέχρι και τα περίτερα νοικιάζουν. Δηλαδή αν είχαν τη δυνατότητα να νοικιάσουν και τις αποθήκες ακόμα και τα αμπάρια και τα κελάρια, ήθελα να πω, θα το έκαναν και αυτό, αν δεν το κάνουν ήδη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα γιατί πρέπει, ας πούμε, να το περιορίσουμε όλο αυτό στις πλατφόρμες, οι οποίες έχουν προφανώς μια μερίδα ευθύνης, αλλά σίγουρα δεν έχουν ούτε την αποκλειστική, ούτε το πρόβλημα είναι μόνο αυτές. Ελάτε.
1: Οπωσδήποτε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Προφανώς η ερώτηση και το ζητούμενο είναι στοχευμένα, εν προκειμένου, και περιοριστικά θα έλεγα αναδεικνύουν ένα ζήτημα. Οι άνθρωποι του τουρισμού, οι ξενοδόχοι μας, προφανώς έχουν κάθε λόγο να ζητούν κανόνες στο πεδίο που αναφερθήκατε εσείς, κύριε Λαζάρου, δηλαδή ποιος νοικιάζει ακριβώς τι κατά την καλοκαιρινή περίοδο και εάν οι συνθήκες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ανάλογες, είναι συμβατές με τις προϋποθέσεις και τα μίνιμουμ που απαιτούνται κατά περίπτωση και ούτω καθεξής. Και τελικά, ξέρετε, όλα αυτά, οι πρακτικές αυτές, οι πονηριές αυτές, η προσπάθεια του καθενός να βγάλει έξτρα εισόδημα αδήλωτο πολλές φορές, αναφέρομαι τώρα στους πειρατές της, του τουρισμού και των καταλυμάτων, προφανώς καταλήγουν στο να πληρώνουμε εμείς οι πελάτες, οι τουρίστες, οι επισκέπτες, να πληρώνουμε πολύ ακριβά για κάτι που όχι απλά δεν αξίζει τα λεφτά του, αλλά που δεν θα το επιλέγαμε αν είχαμε άλλη οδό, άλλη πηγή για να προχωρήσουμε στις κρατήσεις, να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση. Είναι σίγουρα πολλά τα ζητήματα αυτής της περίοδου. Στην Ελλάδα, σας θυμίζω, δεχτήκαμε δεκάδες, ήταν την περσινή χρονιά 42 εκατομμύρια τουρίστες που δέχτηκε η χώρα μας και βέβαια ήταν πάνω από 30 δισεκατομμύρια τα χρήματα, ο τζίρος από τον τουρισμό, 32 περίπου δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη βιομηχανία. Εγώ δεν θα πω ότι η πιο μεγάλη ή η μοναδική μας, είναι όμως μια μεγάλη βιομηχανία από όπου πολλοί άνθρωποι ζουν και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων μας να προστατεύσουμε το τουριστικό προϊόν και αυτόν τον κλάδο της εθνικής μας οικονομίας τελικά. Με κανόνες εννοώ, κύριε Λαζάρου.
0: Μάλιστα. Καλά, προφανώς και σε θεωρητικό βαθμό καλά τα λέτε, κύριε Κουβέλα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτά τα οποία είπατε. Το θέμα είναι ότι η πραγματική εικόνα εκεί έξω, ειδικά στις πολύ δημοφιλείς περιοχές, είναι παντελώς διαφορετική, έτσι. Στην Ελλάδα μπορούμε, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμη, δεν έχουμε τολμήσει να μιλήσουμε για φαινόμενα υπερτουρισμού. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι, ας πούμε, πέρσι φτάσαν σε σημείο στη Σαντορίνη να ψηλό απαγορεύσουν τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν και πολύ πολύ για να μπορούν να κυκλοφορούν οι τουρίστες, δεν έχουμε μιλήσει για φαινόμενο υπερτουρισμού στη χώρα μας. Ειδικά για τις περιοχές οι οποίες σηκώνουν, δεν μιλάω μόνο για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ειδικά για τις περιοχές οι οποίες σηκώνουν μεγάλο βάρος της τουριστικής επισκεψιμότητας κάθε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και να φροντίσουμε τους ώστε οι tour operators να μην στέλνουν όλο τον κόσμο σε ένα μέρος ή σε δύο μέρη, αλλά να τον διαχέουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι γεμάτη από τουριστικά θέρετρα και παραλίες, και από εκεί πέρα να σταματήσουμε να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα στη χώρα μας. Εκτός πια αν πρέπει να φεύγουμε όλοι από την Ελλάδα το καλοκαίρι και να ξαναγυρνάμε το Σεπτέμβρη, πώς κάνουν οι φοιτητές.
1: Πάντως να ξέρετε, κύριε Λαζάρου, ότι η αγορά πολλές φορές έρχεται στα ίσια της όταν οι ίδιοι επισκέπτες, οι ίδιοι τουρίστες συνειδητοποιήσουν ότι δεν χαίρονται, δεν απολαμβάνουν αυτό για το οποίο πληρώνουν, πολλές φορές μάλιστα και ακριβά. Εκεί να είμαστε σίγουροι ότι θα αναζητήσουν και άλλους προορισμούς και άλλες περιοχές και άλλες ευκαιρίες και άλλα μονοπάτια τουριστικά όλο το χρόνο, γιατί η Ελλάδα μας προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες, αρκεί βέβαια να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να τους υποδεχθούμε στις εναλλακτικές προτάσεις που θα τους κάνουμε ή που θα ανακαλύψουν οι επισκέπτες. Για να μην πηγαίνουμε όμως μακριά, μιλήσατε για παραπάνω από όσους αντέχει ο τόπος επισκέπτες και τουρίστες. Νομίζω είναι τα τελευταία χρόνια πολύ καθαρό σε εμάς τους Θεσσαλονικείς ότι η Χαλκιδική μας, ιδιαίτερα το πρώτο πόδι Κασάνδρα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ τα καλοκαίρια. Οι υποδομές δυσκολεύονται να αντέξουν τόσο κόσμο. Το νερό δεν φτάνει. Υπάρχουν μέρες που δεν τρέχει σταγόνα από τη βρύση. Αυτά είναι δυσκολίες τα οποία, ξέρετε, στο τέλος και πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα θα έχουν οδηγήσει σε άλλες κατευθύνσεις τους επισκέπτες. Ελπίζω όχι εμάς τους Θεσσαλονικείς από τα σπίτια μας στην Χαλκιδική. Γιατί προϋπόθεση για να είναι ικανοποιημένος ο επισκέπτης είναι και προηγείται ο ίδιος ο κάτοικος. προηγούμαστε εμείς. Αν είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, θα περάσει καλά και ο τουρίστας, ο επισκέπτης της περιοχής. Διαφορετικά, κανείς δεν πρόκειται να χαρεί το καλοκαίρι, να χαρεί την Χαλκιδική, να χαρεί όποια περιοχή είναι φορτωμένη και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσων επισκεπτών.
0: Για πείτε μου τη γνώμη σας και εσείς τώρα για την όλη ιστορία που έχει δημιουργηθεί γύρω από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κύριε Κούβαλα. Θέλω να μου λύσετε και ως δικηγόρος και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, λέτε.
1: Αναφέρεστε σε ποια περίπτωση στους βουλευτές της συμπολίτευσης?
0: Ναι, κύριε Κούβαλα, πού αλλού να αναφέρομαι?
1: Στους 4 συναδέλφους οι οποίοι καλούνται για πλημελήματα να δώσουν εξηγήσεις πλέον. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αποκλιμακώνεται εβδομάδα-εβδομάδα, στάδιο-στάδιο, αποκλιμακώνεται αυτή η υπόθεση. Ξεκινήσαμε με 13 βουλευτές να ελέγχονται. Σύντομα, ευτυχώς, σχετικά, μένουν 4. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε διευκολύνει να κλείνουν τα θέματα. Θα πάει μέχρι το τέλος, η αλήθεια θα λάμψει, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, όποιοι τσεπώσανε παράνομα επιδοτήσεις θα κληθούν να
0: τις επιστρέψουν. Τώρα μόνο για τους βουλευτές σας δεν μου μιλάτε.
1: Και
0: μόνο
1: βέβαια,
0: για τους βουλευτές σας δεν μου μιλάτε.
1: Θα σας πω
0: γιατί
1: ότι
0: ο κύριος Κυριανάκης είπε το πρωί ότι δεν υπάρχει θέμα παράνομου πλουτισμού από τους βλεφτές, ακόμη και από αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν τελικά να κατηγορούνται για πλημέλημα, και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί το πλημέλημα πρέπει να θεωρείται τίποτα. Γιατί δεν είναι τίποτα.
1: Ένα λεπτό, δεν λέω κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή, για ρωτήστε 5 τυχαίους συμπολίτες μας στον δρόμο αν θα ήταν χαρούμενοι όντας κατηγορούμενοι για πλημέλημα. Ρωτήστε.
1: Καθόλου κανένας. Όμως και χωρίς να κλείνω τη συζήτηση, επικαλούμενο στο τεκμήριο της αθότητας των βουλευτών, όπως και κάθε ενός ο οποίος καλείται από τη δικαιοσύνη να δώσει εξηγήσεις, θα σας πω ότι οι συνάδελφοι, όσο γνωρίζω τη δικογραφία και είμαι από αυτούς που την μελετήσαμε σε βάθος, γιατί κλήθησαν οι συνάδελφοι ενώπιόν μας στην Επιτροπή Δοντολογίας για να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους πριν φτάσουν στην Ολομέλεια τα αιτήματα αυτά και αποφασιστεί σχετικά. Όμως οι ίδιοι, αλλά βλέποντας και τη δικογραφία, είναι απολύτως βέβαιοι ότι και η δική τους κατηγορία θα καταλήξει στο αρχείο. Μπορώ να σας πω ότι δεν βλέπω ότι οι διάλογοι αυτοί είναι αρκετοί, οι διάλογοι όπως από τις νόμιμες επισυνδέσεις έχουν προκύψει, δεν βλέπω ότι οι διάλογοι αυτοί είναι αρκετοί, διότι πρέπει να συνδεθούν με γεγονότα, πρέπει να συνδεθούν με παράνομες πράξεις οι οποίες ακολούθησαν αυτούς τους διαλόγους και πρέπει να συνδεθούν και με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι συνέπεια αυτών των παράνομων πράξεων. Είναι δηλαδή αρκετά τα βήματα τα οποία πρέπει να κλειδώσουν για να πούμε ότι είναι ηθική αυτουργή τέτοιων παράνομων πράξεων σε βαθμό πλημελήματος. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αντίθετα, θα έλεγα, κύριε Λαζάρου, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, θέλουμε αυτή η ιστορία να φτάσει γρήγορα στο τέλος της, με τη δικαιοσύνη να έχει τον τελευταίο λόγο. Και θα σας θυμίσω ότι εμείς έχουμε και την ευθύνη για τις διαδικασίες και τις αγροτικές επιδοτήσεις αυτής της χρονιάς με αποκορύφωμα τον επόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να θέλουμε αυτή η ιστορία να εξελιχθεί δίκαια, με διαφάνεια. Γι' αυτό και ψηφίσαμε την ανάληψη αυτών των διαδικασιών από την ΑΔΕ. Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το έκανε. Εμείς θέλουμε φως στην υπόθεση, διαφάνεια και οι αγρότες να παίρνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες.
0: Σας περιμένω τη Δευτέρα να τα πούμε για την συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Κουβέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό βράδυ.

0: Τρίτη σήμερα, βεβαίως, και θα πάμε στην ελληνική ομογένεια. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είχαμε μια πολύ ωραία αναλυτική συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια, αυτή τη εβδομάδα εγώ θα σας ζητήσω να μείνουμε λιγάκι στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, έχουμε βέβαια και την πρόεδρο της Ινδίας που πήγε στα Σκόπια και επί διάφορα περίεργα.
0: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ελάτε λίγο να τα συμπτύξουμε όλα μαζί, γιατί θέλω να πούμε και πέντε πράγματα για το τι γίνεται εκεί, εν πάση περιπτώσει, και γιατί δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί μένει ακόμα ζωντανή κατά την άποψή σας, γιατί συνεχίζουν και πεθαίνουν άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλε. Λέτε.
1: Για να μην πεθάνουν εκατομμύρια αργότερα. Όπως πολύ σωστά λέει το Ισραήλ, είναι σαφέστατο ότι αυτοί θέλουν να κάνουν πυρηνικά όπλα και ότι έχουν ενδεχομένως κρύψει χιλιάδες μηχανήματα με τα οποία θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν το ουράνιο. Είναι πολύ γνωστό ότι μέσα σε βουνά, σε διάφορα απρόσιτα μέρη, έχουν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, οι οποίες φυσικά, όπως έχω πει επανειλημμένως με την υπόθεση του Χίτλερ, που εάν είχε πάρει πυρηνικά όπλα εκείνη την εποχή, σήμερα θα ήταν όλη μια μεγάλη Γερμανία. Όλη η Ευρώπη θα ήταν μια Γερμανία και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε όλοι ένα μεγάλο Ιράν. Επομένως, ο πόλεμος συνεχίζεται διότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε τίμημα να αποφύγουμε αυτό το καθεστώς του 6ου αιώνα με τεχνολογία του 21ου αιώνα να επικρατήσει στη Μέση Ανατολή και πέρα. Πρέπει να πάει αυτή η ιστορία μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σου. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τέτοια άτομα, ένα τέτοιο μισητό καθεστώς, θεοκρατικό καθεστώς, 90 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια στρατηγική θέση που απειλούν συνέχεια να κόψουν την οικονομία, τα λοιπάσματα, το νερό, τα πάντα, τα εμπορεύματα της ανθρωπότητος και να αφήσουμε σε αυτούς τους, σε αυτό το καθεστώς, να έχει πυρηνικά όπλα. Πρέπει να πάμε μέχρι να τους τελειώσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Το καθεστώς, επαναλαμβάνω, το καθεστώς.
0: Μάλιστα, ξέρετε κάτι, έλεγα πριν ότι δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει στον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι στιγμής, ούτε από τους υποστηρικτές του, ούτε από τους πολεμίους του, ότι τελικά ρε Ντόναλντ, μας βγήκες πολύ πολεμοχαρής. Εσύ πριν από μερικούς μήνες ζητούσες Νόμπελ ειρήνης.

0: όλα τα δηληστήρια σε όλη τη Μέση Ανατολή να γίνει μια τεράστια βόμβα και να μείνουμε όχι με 20% λιγότερο αλλά με 70% λιγότερα, να κυκλοφορούμε με 5 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη και να μην έχουμε να φάμε. Αυτό το καθεστώς πρέπει να εξολοθρευτεί και ασφαλώς μακάρι ο πρόεδρος να πάρει, για να το κατορθώσει, τον Νόμπελ Ειρήνης. Τουλάχιστον προσπαθήσει. Συγχαρητήριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας δώσω τη δυνατότητα τώρα να μιλήσετε για... Να πάμε να μιλήσουμε και λίγα για τα Σκόπια, σας παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Διότι δεν σημαίνει ότι επειδή μιλήσαμε τόσο πολύ την περασμένη εβδομάδα θα αφήσουμε και απ' έξω σήμερα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ειδικά με τον Τσίπρα ξανά στο προσκήνιο. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, λέτε?
0: Επειδή είπες Τσίπρα και έχω την ηθική υποχρέωση να πω δύο φράσεις, θα τις πω.
1: Μόλις ακούει Τσίπρα, ο Αντώνης Παπαδόπουλος αγριεύεται.
0: Ναι, βλέπω τα μάτια μου και τα δύο κοιτάνε στη μέση. Λοιπόν, μόλις άκουσα Τσίπρα, λοιπόν, σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα κόμμα αφού κατέστρεψε το άλλο, το δικό του δηλαδή, και ξαφνικά έγιναν δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε ποιος χρηματοδοτεί και τι ακριβώς που βρέθηκαν από το πουθενά. Και χωρίς να ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα, ενδεχομένως βρέθηκαν κάποιες εταιρείες οι οποίες ρωτάνε χίλια άτομα τα οποία γνωρίζουν, και ξαφνικά ο Τσίπρας εμφανίστηκε να είναι δεύτερο κόμμα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το ότι οι εταιρείες αυτές έχουν συνεργαστεί με τον Τσίπρα για να βγάλουν κάποια αποτελέσματα βασιζόμενο σε ποιον τηλεφωνούν και τι απαντήσεις παίρνουν. Επομένως, το ένα κόμμα από το τίποτα να είναι το δεύτερο κόμμα για μένα είναι μια απάτη. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα τώρα είναι η επίσκεψη της Προέδρου της Ινδίας στα Σκόπια. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πάρα πολύ άσχημη εντύπωση. Η Πρόεδρος της Ινδίας, λοιπόν, μια σημαντικότατη χώρα με τις οποίες έχουμε πολύ καλές σχέσεις σαν ελληνισμός, πήγε στη Μολδαβία, στη Ρουμανία και στα Σκόπια. Ενδεχομένως ενδιαφέρεται βέβαια για τον οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να το φέρει προϊόντα από τις Ινδίες μέσω, ελπίζουμε, Θεσσαλονίκη, Σκοπίων, Ρουμανίας κτλ. Γι' αυτό βέβαια πήγε εκεί. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ προβληματικό, μίλησε για 2.000 χρόνια ιστορίας και αρχαίους πολιτισμούς, δηλαδή τον Σκοπιανό και τον Ινδικό. Από την περιοχή σας, λέει, ξεκίνησαν διάφοροι φιλόσοφοι και διάφοροι έμποροι και στρατιλάτες και τα λοιπά, δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι, με τις οποίες τέλος πάντων είχαμε μια κάποια σχέση και ότι πρέπει να είμαστε φίλοι και ότι υπάρχουν, λέει, χιλιάδες χρόνια ιστορίας εδώ αναφερόμενοι στα Σκόπια, διότι δεν ήταν στην Ελλάδα, και πραγματικά μου προξένησε μια απέσια εντύπωση και δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Το σωστό για την πρόεδρο της Ινδίας, και έπρεπε αυτό να το είχε φροντίσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έπρεπε να ζητήσουν να έρθει πρώτα στη Θεσσαλονίκη, να πάει ενδεχομένως στην Πέλα και από εκεί να συνεχίσει να πάει όπου θέλει και να πει ό,τι θέλει. Για μένα ήταν μια τεράστια αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πραγματικά είναι ντροπή.
1: Τώρα, μισό λεπτό. Πάμε να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Φυσικά.
1: Ναι, ξέρετε, δεν μπορεί να βάζει η Ελλάδα διόδια.
0: Είναι,
1: ναι, δεν μπορεί να βάζει η Ελλάδα. Μισό λεπτό, κύριε Παδόπουλε, σας άκουσα. Δεν μπορεί να βάζει η Ελλάδα διόδια τώρα, γιατί μιλήσατε για προφανώς για δυναμία της εξωτερικής πολιτικής να κάνει κάτι επί αυτού. Ξέρετε, όταν δύο χώρες κανονίζουν μια επίσημη επίσκεψη ηγέτη μεταξύ τους, δεν ξέρω κατά πόσο ενημερώνονται τα γειτονικά υπουργεία, τα υπουργεία των εξωτερικών των γειτονικών χώρων, ούτε κατά πόσο είναι υποχρεωμένες οι ίδιες οι χώρες να ενημερώνουν τα υπουργεία εξωτερικών των γειτονικών χώρων. Εντάξει, οπότε αν σε επίπεδο πρόληψης, διότι εσείς σε πρόληψη αναφερθήκατε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είχε τη δυνατότητα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει κάτι. Δεν λέω ότι θα έκανε. Εγώ δεν λέω, σε καμία περίπτωση δεν λέω κάτι τέτοιο. Και ειδικά με αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών. Σε καμία των περιπτώσεων δεν λέω ότι κάτι τέτοιο θα έκανε. Λοιπόν, αυτό το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι απαραίτητος φταίει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που πήγε εκεί η Ινδή Πρόεδρος και είπε αυτά που είπε. Θα ήταν καλό να ερχόταν πρώτα όντως μια βόλτα από τη Θεσσαλονίκη, να την πάνε και μια βόλτα στην Πέλα, να της εξηγήσουν τι είναι Μακεδονία, ποιοι ήταν οι αρχαίοι Μακεδόνες, και να μιλάει μπούρδες για 2.000 χρόνια ιστορία στα Σκόπια. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί. Εάν βεβαίως υπήρχε το ενδιαφέρον από πλευράς της να συμβεί.

0: κάτι τέτοιο, ή αν υπήρχε το ενδιαφέρον από πλευράς της ελληνικής κυβερνήσεως να καλέσει για κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούσε να ξέρει η ελληνική κυβέρνηση το πού θα πάει η Ινδέζα πρόεδρος και πότε. Έτσι, αυτό είναι λίγο too much για να το... Αν θέλετε όμως, για το τι μπορεί να συμβεί σε δεύτερο χρόνο, είναι να υπάρξει οπωσδήποτε ένα διάβημα διαμαρτυρίας από πλευράς ελληνικής κυβερνήσεως και δι' του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Παρακαλώ, λόγο σου.
1: Ναι. Ναι, δεν γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπες, αν η πρεσβεία είναι ενημερωμένη για το πού πηγαίνει πρόεδρος κατά χώρας.
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, εάν είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό και η πρεσβεία της Ελλάδος στο Νέο Δελχή ήξερε, μπορεί να ξέρει πού πρόκειται να πάει πρόεδρος.
0: Αν δεν χτίζεται ιστορία, κύριε Παπαδόπουλε. Με αν δεν χτίζεται ιστορία.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι παντελώς υποθετικό αυτό που λέτε.
1: Ναι, το δεύτερο είναι το διάβημα διαμαρτυρίας. Το τρίτο βέβαια είναι να πούν την κυρία Πρόεδρο ότι κοιτάξτε, θα χαρίγουμε πάρα πολύ να έρθετε για επίσημη στην Ελλάδα και επ' ευκαιρία της επισκέψεως αυτής θα θέλαμε να πάτε στην Πέλατιν, να δείτε το παλάτι και το χώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάπως έτσι, αυτό από μόνο του θα ήταν μια καλή απάντηση για τις μπούρδες που είπε. Πραγματικά ήταν δηλαδή απέσιο αυτό που έκανε και μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση. Μπορεί λοιπόν η Ελλάδα τουλάχιστον να την προσκαλέσει και να πει ότι θα θέλαμε να έρθει στην Ελλάδα και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, να πάτε στην Πέλα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Λέτε, γιατί θα μείνουμε μόνο στα Ινδέζικα τώρα. Η αγαπημένη σας Γκορντάνα Σιγιάνοφσκα, η πρόεδρος των Σκοπίων, πού ήταν το Σάββατο, ξέρετε?
1: Μήπως στο Πευκοχώρι, δεν την είδα, ήμουν
0: εκεί. Δεν ήταν στο Πευκοχώρι, ναι, σας βεβαίω. Είχε αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στα Σκόπια, τη Σοφία τη Φιλιππίδου, που έγινε στην Προεδρική Βίλα, στην Προεδρική Βίλα στη Λίμνη της Οχρίδας, κύριε Παπαδόπουλε, για να ξέρετε που είναι η Προεδρική Βίλα στα Σκόπια, αν βρεθείτε ποτέ. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο της Προέδρου, η Σιγιάνοφσκα μίλησε για την κέρια σημασία που έχει η περιφερειακή συνεργασία για τις μικρότερες χώρες, εξέφρασε την προσδοκία της ότι η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα στους ισχυρότερους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας της, επισημένοντας ότι η ένταξη της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γεφυρώσει ουσιαστικά το υφιστάμενο γεωστρατηγικό χάσμα. Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενεργειακή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κυρία Σιλιάνοφσκα υπενθύμισε ότι η Αθήνα και τα Σκόπια ως σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ παραμένουν σταθερά προσιλωμένα στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και στη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας. Και όσον αφορά στο πεδίο των διμερών σχέσεων, η πρόεδρος των Σκοπίων και η Ελληνίδα πρέσβης συμφώνησαν από κοινού ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο κρατών σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων. Μάλιστα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την Σιγιάνοφσκα. Το καλύτερο τεστ για τη σχέση μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας είναι στον τομέα του πολιτισμού. Λοιπόν, μην πω περισσότερα. Θέλω να σχολιάσετε τώρα. Ελάτε να σχολιάσετε και να σας αφήσω να ηρεμήσετε μετά, γιατί ξέρω ότι σας ανεβαίνει η πίεση οπότε ακούτε Σιγιάνοφσκα. Ελάτε.
1: Ναι, βέβαια, όσο αφορά τη διασημότητα, υπάρχει δρόμος από τον οποίο περνάνε εμπορεύματα και τουρίστες συνέχεια, υπάρχουν τρένα που περνάνε, υπάρχει καινούριος αγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπάρχει διασυνδετιμότητα των ηλεκτρικών δικτύων, δηλαδή είμαστε δεμένοι τόσο πολύ, εγώ δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να δεθώ πιο πολύ γιατί θα πάθουμε ασφυξία από πιο πολύ δέσιμο με τέτοια χώρα. Όσο αφορά τον πολιτισμό έχουν, ο οποίος είναι περίπου 52 ετών από τότε που έγιναν, 72 ετών, από τότε που έγιναν συσσαγωγικά, Μακεδόνες συσσαγωγικά, άλλο πολιτισμό δεν έχουν. Αυτό είναι ένα γελίο. Αλλά όσο αφορά τις σχέσεις, δηλαδή εμπόριο υπάρχει, εξαγωγές, εισαγωγές, μεταφορές υπάρχουν, δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα εκτός αν μπουν στη Σεγγέν κάποτε στην Ευρώπη. Απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει κράτος γειτονικό με την Ελλάδα το οποίο να έχει τόσες σχέσεις όσο τα Σκόπια και η Βουλγαρία. Τα πάντα γίνονται. Είναι όλα ανοιχτά. Εντάξει, περιμένουν μια ώρα για μια βίβλια, για μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο. Δεν υπάρχει τίποτα περιθώριο περισσότερων σχέσεων. Έχουμε τόσες σχέσεις που δεν μπορούμε πλέον να έχουμε άλλες σχέσεις. Δηλαδή, τι μας λείπει. Αυτό είναι, καταλάβετε. Δεν είναι, λοιπόν, είναι τόσο συνδεδεμένη η Σκοπιανή με την Ελλάδα ενεργειακά και οικονομικά, που πραγματικά τι άλλο να κάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Όσο αφορά τις σχέσεις με την Ευρώπη, έχουμε μιλήσει χίλιες φορές. Ποτέ δεν πρέπει να μπουν στην Ευρώπη, θα τους βρούμε μπροστά μας, είναι ύπουλοι και επικίνδυνοι. Τα έχουμε πει επανειλημμένως. Ποτέ δεν πρέπει να είναι στην Ευρώπη.
0: Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και καλή διαμονή που στη Χαλκιδική σας πέτυχε.
1: Τώρα θα πάω στην Εύβοια. Από...
0: Μ' αρέσει που τηλεμεταφέρεστε κάθε φορά που είστε στην Ελλάδα. Καλό να περάσετε και εσείς και η σύζυγό σας, τα φιλιά μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλάς 99,4. Welcome home κύριε Πανάρετε. Την ώρα που όλοι φεύγουμε. Ζηλεύει το μεταξύ ο Πανάρετος, διότι να πριν ο Αντώνης Παπαδόπουλος ήταν που ήταν στην Εύβοια. Ο φίλος μου ο Γιάννης Μιλόπουλος είναι στην Κρήτη από ό,τι μαθαίνω. Καλησπέρα κύριε Μιλόπουλο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαζάρου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ο Γιάννης Ομιλόπουλος.
1: Πάντα με χαρά.
0: Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής παρατάξεως. Είναι μια προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Ομιλόπουλος. Ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πρώην πρόεδρος της Αττικού Μετρό. Με όλες τις ιδιότητες θα μας μιλήσει σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα λέω ξανά.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από όπου θέλετε εσείς. Πρόγραμμα ελεύθερο.
0: Λοιπόν, να ζητήσω πρώτα ένα σχόλιο για το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Ναι, βέβαια. Το μετρό στην Καλαμαριά έπρεπε να είναι έτοιμο από τα μέσα του 2021. Όπως και το μετρό της Θεσσαλονίκης έπρεπε να είναι έτοιμο από το τέλος του 2020. Και αν δεν ήταν, γιατί πολλοί αμφισβητούσαν ότι θα είναι, αν δηλαδή ο εργολάβος δεν το παρέδιδε στην ώρα του, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όφιλε να καταβάλει στο δημόσιο ο εργολάβος ρήτρες αποζημιώσεις για την καθυστέρηση. Ήρθε όμως δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019, και ακύρωσε το χρονοδιάγραμμα και τη συμφωνία, το συμφωνητικό που υπήρχε μεταξύ δημοσίου και εργολάβου. Με αποτέλεσμα, από το 19 και μετά, για τις καθυστερήσεις του έργου, να μην πληρώνει ο εργολάβος το δημόσιο, αλλά αντίθετα, το δημόσιο να πληρώνει τον εργολάβο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό υπήρξε ολέθριο για την υπόθεση του μετρό, διότι από το 19 και μετά, οι καθυστερήσεις του έργου, σκεφτείτε ότι αντί του 20 η γραμμή Θεσσαλονίκης παραδόθηκε το 24 και αντί του 21 η γραμμή Καλαμαριάς θα παραδοθεί, αν παραδοθεί, το 26. Καθυστερήσεις 4 και 5 χρόνων και 6 χρόνων, έτσι. Για αυτές λοιπόν τις καθυστερήσεις πλήρωσε το δημόσιο ρήτρες στον εργολάβο και μάλιστα ένα ποσό 600 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι και αυτό που εγώ, αγαπητέ μου Λάζαρε, αποκαλώ το σκάνδαλο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σκάνδαλο διότι ένα έργο το οποίο όφιλε να έχει ολοκληρωθεί στην ώρα του σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το καθυστέρησαν και πλήρωσαν από τα δημόσια ταμεία στους εργολάβους 600 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι για ένα έργο 950 εκατομμυρίων ευρώ ήταν το έργο της βασικής γραμμής, και άλλα 450 εκατομμύρια ευρώ ήταν το έργο της Καλαμαριάς. Για ένα έργο λοιπόν 1,4 δισεκατομμυρίων πληρώσαμε 600 εκατομμύρια ευρώ, τα μισά περίπου δηλαδή, ως επιπλέον ρήτρες στους εργολάβους. Αυτή είναι η μεγάλη
0: τώρα,
1: εικόνα.
0: Να μην στοχοποιούμε τους εργολάβους, δηλαδή τα ακούει ο κόσμος έτσι.
1: Και όχι, ακούει, λες, όχι, οι εργολάβοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι εργολάβοι καταρχήν, όταν ένα έργο.
1: Οι εργολάβοι κάνουν τη δουλειά τους, αγαπητοί.
0: Μισό λεπτό να το εξηγήσω, κύριε Μιλόπουλε. Καθυπετιότητα του δημοσίου ή κάποιου άλλου παράγοντος, σε πάση περιπτώσει. Όχι λόγω δικής τους υπετιότητος. Είναι αναγκασμένοι για μήνες ή για κανένα χρόνο ή για μερικά χρόνια να πληρώνουν εργαζομένους, να διατηρούν τα εργοτάξια όσα έχουν κτλ. Ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως θα τους ζητηθούν. Είναι λογικό να ζητούν παραπάνω χρήματα σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
1: Και
0: εμείς αναγκαζόμαστε να λέμε ότι πληρώνουμε αποζημίωση. Ουσιαστικά δεν είναι αποζημίωση αυτό. Είναι η έξτρα εργασία, ακόμη και αν κάθονται υπάλληλοι, επειδή δεν έχουν αντικείμενο, είναι εκεί. Οπότε προφανώς και με κάποιο τρόπο πρέπει να πληρώνουμε.
1: Αγαπητέ μου Λάζαρε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η αμοιβή τους είναι αμοιβή τους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτές οι ρήτρες είναι έξτρα από την αμοιβή τους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σαν αποζημίωση έναντι του γεγονότος ότι αυτοί έπρεπε να το έχουν παραδώσει, ας πούμε, το 20 και το παρέδωσαν το 24.
0: Για φανταστείτε να μην δίναμε ούτε ευρώ στον εργολάβο εάν είχαμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι την καθυστέρηση.
1: Το ζήτημα είναι
0: ο εργολάβος
1: όμως
0: να μην πληρώνει τους εργαζομένους για το
1: μεγάλο ζητούμενο.
0: Το λέω αυτό διότι θέλω να αποσαφινιστεί ο κόσμος. Έχει άλλη εικόνα, ξέρετε. Ο κόσμος έχει ότι αυτοί οι καρχαρίες, οι μεγαλοεργολάβοι, οι μεγαλοκαρχαρίες που τρώνε. Δεν είναι και ακριβώς έτσι σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αγαπητέ μου Λάζαρε, το ζητούμενο για το δημόσιο συμφέρον και για τον πολίτη είναι τα έργα να τελειώνουν στην ώρα τους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Ακριβώς. Έχετε
1: δίκιο. Επομένως, να μην υπάρχουν υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισμού. Εγώ σας είπα ότι για έναν προϋπολογισμό 950 η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης και 450 εκατομμύρια η γραμμή της Καλαμαριάς, 1,4 δις δηλαδή συνολικά έργο, πληρώσαμε επιπλέον άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας των καθυστερήσεων που το ελληνικό δημόσιο προκάλεσε. Και αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο διότι αυτό το πράγμα και η καθυστέρηση και η αποζημίωση τελικά ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή ζημίωσαν την πόλη, ζημίωσαν τα δημόσια ταμεία και ζημίωσαν τελικά τον Έλληνα πολίτη. Αντί να έχουμε μετρό από το 20, το παραλάβαμε το τέλος του 24 και αυτό όπως είδαμε κουσουρλίδικο, με προβλήματα, έτσι. Δεν λειτουργούσε κανονικά στην αρχή, όλο σταματούσε, όλο είχε προβλήματα, όλο μας κατέβαζαν μέσα στις στοές και τα λοιπά.
0: Αρχές Ιουνίου είχε πει ο Πρωθυπουργός, το θυμόσαστε, είχε δηλώσει ότι μέσα Ιουλίου, μέσα προς τέλη Ιουλίου θα...
1: Ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλά, αγαπητέ μου Λάζαρε.
0: Θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλά.
0: Κύριε Μιλόπουλε, παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό.
1: Όχι, το κάνω, διότι ο Πρωθυπουργός θα να θυμίσω.
0: Αφήστε με να πω αυτό που θέλω, κύριε Μιλόπουλε, και μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Τώρα μην με κάνετε. Μια χαρά πάει η συζήτηση μέχρι τώρα. Λοιπόν, λέω ότι είχε πει αυτό το πράγμα. Θα πάω, είπε τον τέλη Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, να εγκαινιάσω το μετρό της Καλαμαριάς, την επέκταση της Καλαμαριάς. Λοιπόν, φαίνεται ότι τον διέψευσαν οι ίδιοι οι συνεργάτες του.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός ήταν προφανώς παραπληροφορημένος.
1: Εγώ να σας θυμίσω.
0: Ελάτε τώρα, ορίστε τώρα, πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ότι ο ίδιος αυτός Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 19 είχε υποσχεθεί ότι θα το παραδώσει το έργο πιο γρήγορα και πιο φτηνά από ό,τι θα το παραδίδαμε εμείς. Και το παρέδωσε με 4 χρόνια καθυστέρηση και με 600 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση. Επίσης να σας θυμίσω ότι το 19 ο ίδιος αυτός Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα παρέδιδε το έργο το 23, την άνοιξη του 23. Μετά είπαν στο τέλος του 23. Μετά είπαν στο μέσο του 24 και τελικά το παράδωσαν στο τέλος του 24 όπως το παρέδωσαν. Ας μην συζητάμε λοιπόν για το τι υποσχέσεις έχει δώσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός. Έχει δώσει πολλές υποσχέσεις που τις έχει παραβιάσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα πω το εξής, ότι όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, είπε ότι γίνονται οι δοκιμαστικές διαδρομές, γι' αυτό καθυστέρει να παραδοθεί το μετρό και δεν θα παραδοθεί τον Ιούλιο τελικά.
1: Οι δοκιμαστικές διαδρομές, να σε διακόψω, Λαζαρέ μου, ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μην διακόπτε συνεχώς, κύριε Μιλόπουλε, εντάξει. Εγώ δεν σας διακόπτω ποτέ, γιατί. Λοιπόν, αυτό εμένα, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν μαζί για το θέμα των δοκιμαστικών διαδρομών, εγώ θα πω ότι δεν με ενοχλεί. Αν είναι καθυστερήσει ένα μήνα για να γίνουν σωστά οι δοκιμαστικές διαδρομές, ας καθυστερήσει, διότι πρόκειται για την ασφάλεια. Δεν είναι θέμα κατασκευής, το κατασκευαστικό έχει ολοκληρωθεί, τελείωσε. Το μετρό τελείωσε της Καλαμαριάς, δεν έχει να γίνει κάτι άλλο. Να γίνουν σωστά οι δοκιμαστικές διαδρομές είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια. Να μην έχουμε και τα ίδια ντράβαλα που είχαμε όταν ξεκίνησε η βασική γραμμή με τον κόσμο να κινείται με τα πόδια μέσα στις στοές. Ας γίνουν οι δοκιμαστικές διαδρομές σωστά και χωρίς άγχος.
1: Και χωρίς γιατί είχε συμβεί τότε, να θυμίσουμε γιατί είχε συμβεί τότε. Γιατί δεν είχαν ολοκληρώσει τις δοκιμαστικές διαδρομές. Θυμάστε, μαζί τα λέγαμε πάλι.
0: Ακριβώς.
1: Στο ίδιο ραδιόφωνο ήμασταν και ακριβώς. Τα λέγαμε πάλι
0: έτσι,
1: μαζί.
0: Είδατε που
1: τα
0: συμφωνούμε
1: έλεγα εγώ
0: τελικά.
1: Και με λέγανε ότι είμαι κινδυνολόγος και με αρχίσανε.
0: Είδατε που τελικά συμφωνούμε. Μα ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά από τις κουβέντες που έχουμε κάνει ότι είμαι της ίδιας άποψης με εσάς.
1: Αναφορικά
0: με την ασφάλεια, με τις προοπτικές.
1: Να προσθέσω στα όσα είπατε ότι το θέμα της ασφάλειας που είναι όπως λέτε πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα των δοκιμαστικών δρομολογίων ήταν στο πρόγραμμα όταν ο Πρωθυπουργός υποσχόταν ότι θα τελειώσει Ιούνιο.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν προέκυψε μετά.
0: Δεν ήταν, είπε κανείς
1: ότι δεν προέκυψε μετά.
0: Δεν προέκυψε μετά.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν παραπληροφωνημένος.
1: Δεν ξέρω αν ήταν παραπληροφωνημένος. Η σημασία έχει ότι είναι αναξιόπιστος. Είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος είπε πολλά και δεν έκανε τίποτε από όσα είπε.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει το μετρό
1: και αυτό που το χρεώνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοιτάξτε, θα το δούμε έτσι και αλλιώς εκλογές κοντά
1: είναι. Τι να το δούμε, το τέλος Ιουνίου πέρασε.
0: Έτσι και αλλιώς εκλογές κοντά είναι και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, διότι μιλάω με κόσμο στην Καραμαριά, ότι ο κόσμος είναι λίγο στα κάγκελα εκεί. Έτσι, προφανώς και έχουν θυμώσει οι καλαμαριώτες. Προφανώς και έχουν θυμώσει οι καλαμαριώτες.
1: Όπως να τώρα, πούμε κάτι.
0: Τώρα αν με, άμα με τις πρώτες δυο βόλτες με το τρενάκι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα το υπόγειο, λίγο κατακάτσει αυτός ο θυμός και τελικά θυμηθούν ποιον θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογές χωρίς θυμό μέσα τους, δεν το ξέρω.
1: Όπως αγαπητέ μου Λάζαρε, δικαίως έχει θυμώσει και ο κόσμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος περιμένει το μετρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάθε φορά προεκλογικά το υπόσχονται και μετεκλογικά λένε ότι κοστίζει ακριβά και δεν το κάνουν. Όπως επίσης έχει θυμώσει και όλος ο επιχειρηματικός και ο κόσμος που ασχολείται με τον τουρισμό και ο κόσμος που ταξιδεύει, που δεν γίνεται η φθηνή κατά τα άλλα γραμμή που συνδέει το μετρό με το αεροδρόμιο. Είναι δύο γραμμές οι οποίες πρέπει να γίνουν χτες, πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Κακώς δεν έχουν ξεκινήσει τόσο καιρό, γιατί και η γραμμή δυτικά, που δυτικά είναι μια περιοχή όπως ξέρετε πολύ πυκνοκατοικημένη και επίσης στην οποία μένουν άνθρωποι, ας το πούμε, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους κτλ. Συν το γεγονός ότι όσο δεν γίνεται η επέκταση του μετρό δυτικά και η επέκταση του μετρό προς αεροδρόμιο, το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης δεν πρόκειται να λυθεί. Διότι όλη αυτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει ένα μετρό, είναι αυτή η οποία δημιουργεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Και στην περιφερειακή και στο κέντρο της πόλης. Ναι. Η πόλη θα ανασάνει κυκλοφοριακά μόνο όταν ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό δυτικά και η επέκταση του μετρό που θα συνδέει την Καλαμαριά με το αεροδρόμιο. Έτσι, είναι δύο επεκτάσεις οι οποίες επήγουν πάρα πολύ να γίνουν και οι οποίες εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο. Διότι η ζημιά, το κόστος από το ότι δεν γίνονται αυτές οι επεκτάσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από το όποιο κόστος θα επιβαρύνει το δημόσιο λογιστικό. Το όφελος δηλαδή με άλλα λόγια που προκύπτει από τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από το κόστος. Άρα να μην μας λένε ότι κοστίζουν ακριβά οι γραμμές αυτές, κοστίζουν ακριβά όταν επιβαρύνονται από τις αποζημιώσεις. Έτσι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η Αθήνα έχει ένα πλήρες δίκτυο, τώρα ολοκληρώνει και τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, έχει δημιουργήσει ένα πλήρες δίκτυο. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει μείνει πίσω.
0: Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να πω ότι από όλες τις τοποθετήσεις των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών, δηλαδή του Υφυπουργού, του Θεσσαλονίκη, του κυρίου Ταχιάου, είτε του Υπουργού, αλλά οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση έχω ακούσει από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, από κυβερνητικά χείλη να το πω, είναι ότι απουσιάζει παντελώς η επέκταση προς αεροδρόμιο.
1: Και
0: εστιάζουν στην επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Εστιάζουν, αλλά δεν κάνουν κάτι βέβαια, έτσι, μόνο εστιάζουν. Μόνο υπόσχονται. Για την ώρα δεν έχουμε
0: δει. Να σας πω κάτι, να δούμε, ας παραδοθεί την Καλαμαριά με το καλό, πρώτα ο Θεός, και να το δούμε μετά. Και τότε αλλά, φαντάζομαι ότι θα γίνουμε όλοι μας πιο πιεστικοί. Τότε.
1: Κύριε Λαζάρου, να πω το εξής, να πω μια σκέψη. Όσο κοινωνικά χρήσιμη είναι η γραμμή δυτικά, που είναι πράγματι μια μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα για την πόλη, άλλο τόσο οικονομικά και επιχειρηματικά, και καταλαβαίνετε τι εννοώ για τους επιχειρηματίες και για τον τουρισμό, χρήσιμη είναι η σύνδεση με το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη πόλη, επειδή όλοι ταξιδεύουμε και όλοι ταξιδεύουν και πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, και από το αεροδρόμιο παίρνουμε το μετρό και βρισκόμαστε σε σύντομο χρόνο στο κέντρο των μεγάλων πόλεων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και θυμάμαι, όλοι θυμόμαστε βεβαίως τις προθέσεις σας ως πρόεδρος της Αττικό Μετρό, όταν λέγατε ότι μετά την Καλαμαριά θα πάρουν σειρά και οι δύο προεκτάσεις ταυτόχρονα. Άκριβος.
1: Και μάλιστα
0: εγώ το επικροτούσα αυτό τότε. Έτσι.
1: Και μάλιστα η γραμμή του αεροδρομίου είναι και μια φτηνή γραμμή.
0: Πού σας βρίσκουμε πολιτικά, κύριε Μιλόπουλε?
1: Εκεί που ήμουν πάντοτε.
0: Όταν λέτε
1: στο χώρο, στον χώρο της προοδευτικής λεγόμενης παράταξης,
0: στον χώρο αριστεράς. Της κεντροαριστεράς.
1: Δεν έχω αλλάξει απόψεις.
0: Δεν λέτε λίγο, επειδή εσείς δεν αλλάξετε, άλλαξαν όλοι οι άλλοι όμως.
1: Άλλαξαν, όχι, απόψεις δεν άλλαξε κανείς, απλώς τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Υπάρχει ένα άλλο κόμμα, αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή αφενός μεν να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, ας πούμε, του εκλογικού σώματος που ψηφίζει στην κεντροαριστερά, είναι το δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη απόσταση από το τρίτο, και από την άλλη φαίνεται να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι, να ανταποκρίνεται, να το πω έτσι, στις ανάγκες τις σημερινές, που είναι να επουλώσουμε τις πληγές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τις πληγές της διαφθοράς, τις πληγές της ακρίβειας, τις πληγές της συγκέντρωσης του πλούτου σε λίγους, οι οποίες δεν είναι εύκολη υπόθεση να ξεπεραστούν. Άρα θα σας έλεγα ότι εγώ βρίσκομαι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο ο οποίος εκφράζει καλύτερα τις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Εκφράζει καλύτερα τις ιδέες της προοδευτικής παράταξης, όπως λέμε.
0: Ναι, ονομάστε τον νομό. Ονομάστε τον νομό για να καταλάβουμε.
1: Σας είπα ότι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για μένα είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή αμφισβητεί στα ίσα, όπως λέμε, υπάρχει, κατά μέτωπον δηλαδή.
0: Οπότε δηλαδή έχετε προσχωρήσει.
1: Έχω προσχωρήσει, έχω παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πει ότι θα αφοσιωθώ στο έργο μου στην αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω την περιφέρεια με αξιώσεις το 2028. Έχω πει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με κανένα κόμμα. Αλλά έχω πει επίσης ότι ναι, υποστηρίζω την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω ότι κάνει μια προσπάθεια η οποία αξίζει τον κόπο να υποστηριχθεί.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είσαστε σαφείς. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο επί αυτού. Τα είπατε όλα έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα θα ρωτήσω εγώ εσάς.
0: Είσαστε πάρα πολύ σαφείς.
1: Λοιπόν,
0: ναι, θα ήθελα να έρθω λιγάκι τώρα και στα της περιφέρειας, διότι μιλήσατε για τις ευθύνες της περιφερειακής αρχής αναφορικά με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και δει με τη φωτιά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Μάλιστα είχατε απευθύνει και ένα γραπτό ερώτημα προς τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει απάντηση γραπτή ή προφορική.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά το ζήτημα είναι όπως το θέτετε, είναι το τρίτο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κύριε Λαζάρου, μέσα σε ένα χρόνο, από πέρσι τον Ιούνιο δηλαδή, το οποίο καίγεται με ολέθριες συνέπειες, όπως είδαμε με το τελευταίο, με αυτό το νέφος το τοξικό, το οποίο έτσι κατέκλυσε όλη τη Θεσσαλονίκη και επεκτάθηκε και πέραν της Θεσσαλονίκης κλπ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί τρία εργοστάσια ανακύκλωση σε ένα χρόνο αναφλέγονται? Προφανώς υπάρχει μια συστηματική αιτία, δεν είναι τυχαίο αυτό. Να συμβεί μια φορά στα 10 χρόνια ένα εργοστάσιο ανακύκλωση, να πούμε έτυχε. Όταν είναι τρία εργοστάσια ανακύκλωση μέσα σε μια χρονιά, καταλαβαίνετε ότι
0: κατά πόσο
1: το μυαλό
0: όμως,
1: πάει στο ότι κάτι συμβαίνει.
0: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να εξηγήσω, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό το οποίο είπατε, ότι όντως δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Ναι. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε πυρκαγιές εργοστάσεις.
1: Θα σας πω τι συμβαίνει. Ξέρω τι συμβαίνει.
0: Από εκεί και πέρα, μισό λεπτό κύριε Μιλόπουλε, ακούστε το ερώτημα. Από εκεί πέρα, ποιες είναι οι ευθύνες της περιφέρειας σε ό,τι αφορά στα εργοστάσια ανακύκλωσης, διότι Βεβαίως. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις.
1: Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολύ σωστά το λέτε, οι οποίες όμως οφείλουν να υφίστανται συχνούς ελέγχους από την περιφέρεια. Ελέγχους ως προς το αν πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Ελέγχους ως προς το αν πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας, ελέγχους ως προς το αν πληρούν τις προδιαγραφές πυρόσβεσης με τις οποίες τους δόθηκε η άδεια. Και αυτό το πράγμα φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
0: Άρα λοιπόν εκεί έγκυται η ευθύνη.
1: Εκεί είναι, διότι η περιφέρεια είναι αυτή η οποία, αυτές είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά επειδή έχουν ένα ρόλο ο οποίος μπορεί να γίνει επικίνδυνος και καταστροφικός για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία, άμα γίνει μια φωτιά σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης με όλα αυτά τα πλαστικά και τα χημικά, έτσι δεν είναι, τα οποία έχει, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες όχι μόνο για τον επιχειρηματία τον ίδιο, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Επηρεάζεται η δημόσια υγεία. Άρα η περιφέρεια εκ του νόμου έχει την υποχρέωση να κάνει ελέγχους. Συχνούς και ουσιαστικούς ελέγχους. Και αν διαπιστώνει ότι οι προδιαγραφές με βάση τις οποίες δόθηκε η άδεια σε αυτές τις μονάδες δεν πληρούνται, οφείλει να επιβάλλει και πρόστιμα και στην ανάγκη να τις κλείνει. Να τις κλείνει όχι για να τις τιμωρήσει, αλλά για να αποφευχθεί ένα τέτοιο κακό περιστατικό. Προφανώς, εκ του αποτελέσματος, αυτή τη την υποχρέωση η περιφέρεια δεν την ικανοποίησε απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και απέναντι στη δημόσια υγεία. Διότι τρία εργοστάσια, όπως το ξαναείπαμε, σε ένα χρόνο δεν είναι τυχαίο. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Και εγώ ρώτησα λοιπόν και δεν πήρα ακόμα απάντηση τον κύριο Γιουτίκα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, πόσους ελέγχους έκανε στα εργοστάσια που κάηκαν, πότε έγιναν οι τελευταίοι έλεγχοι, τι βρέθηκε στους ελέγχους και γιατί δεν σφραγίστηκαν τα εργοστάσια στο ενδεχόμενο που διαπιστώθηκε αυτό που τελικά έγινε. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε αποτελεσματική ούτε πυρασφάλεια ούτε πυρόσβεση των εργοστασίων αυτών.
0: Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαζάρου.
0: Για τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ανοίξαμε πολλά θέματα. Δεν έχετε παράπονο.
1: Όχι, όχι. Ούτε οι ακροατές σας νομίζω έχουν παράπονο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Μέχρι εδώ. Μέχρι νεότερος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Νιώθεις τώρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λένε πως πάτωσα και αν πάτωσα τον Panic. Βούλιαξε οδικά αύριο και γάμισε όταν η

0: Τα σόβρακα τους πήρατε ρε μάγκα. Τα σόβρακα τους πήρατε. Τι μου λες τώρα. Ωραία πράγματα ρε. Ωραία πράγματα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός με έχει μάθει το επόμενο ραπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε τον Μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο το beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: 99,4.
1: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι όμως παιδιά οι παλιές αγάπες δεν ξεχνούνται ποτέ. Χθες μεσάνυχτα και κάτω σε ένα σπίτι φιλικό, είδα κάποιον που σου μοιάζει κι ήταν τόσο ξαφνικό, που σταμάτησε η καρδιά μου και δεν είχα τι να κάνω, να εξορκίσω το κακό. Είχα πει να σε ξεχάσω για να μην υπάρχεις πια, και νιώσα το αρώμα σου μαχαιριά μες στη καρδιά, και μου θύμισε τις νύχτες που σε είχα και με είχες αγκαλιά.

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Θα με λυμία, παιδιά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία.

0: Του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω από το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Το ραψ είναι μόδα όπως είναι η κόκο. Το ραπ μου θα μείνει γιατί δίνω πόνο. Όποιος είναι δίπλα μου είναι αδερφός μου. Όποιος θέλει να φύγει τον πούλο, you know. Μαύρες παίζουνε με κύλα. Σου σε

Μάγκα χαλάρωσε, είπα relax. Μάγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

0: Βγαίνουνε τη νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κύλα με στο σπίτι, με ψάχνει πολλή. Δεν είστε κάτι μόνο φάπε, είστε wannabe. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπει. Εκεί που δεν μπορεί να μπει, έχω δώσει ποσακή. Σπρώχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκά.

0: Flash 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λένε τα φραγκά που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάνε αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε από τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Gucci τα σαλόνια, Παρίσι για ψώνια.

πουλάν τα πατ. Ο νατσιστός δρομέας δεν έχει ποτέ αβάτ. Παζάρια σκλάβων η σκυτάλη έχει πάρει σάρκ. Κατάστα δύσκολη δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλ. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

0: Plus 99,4.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.